0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έχετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM.
2: Καλό το νερά.
0: Ναι.

Mas o que faz o povo Παιδέ εξημέρωσε, που σου λέγα εξημέρωσε με και μου λέγες κοιμήσου.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Хотя дождь на глине.
1: Κρήτη FM.
2: Στον Κρήτη FM είναι 4.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το

0: Γαλάτσης Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφαλείς υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας

0: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
1: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
2: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Χώρισε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Όλα στην Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, κόμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
8: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: FM. Δες την αφήνω ζάβαρε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε.

0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραμμή.

0: σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
1: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666666.
1: Σίτες.
0: Ρολά.
1: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
1: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
11: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
12: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
13: 6974-760-708.
12: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
0: Ήδη το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
11: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
13: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
10: Γνωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες.

0: τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
1: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
3: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.

0: FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Ενθύμη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
7: Ελένη, πού να στα λέω? Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
8: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει? Στη Citroën Peugeot στην Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
7: Καλά, καλά.
8: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
10: Λάδι ήλιος.
0: Τελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: μελακρύ και πώς να σ' απολαύσω.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

μόνος που δεν λέγεται αγιατρευτός που με στα χείλη του είπε το

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Κρήτη FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
6: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και

0: μας. Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
1: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
0: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
1: Ό,τι η καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
0: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
1: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, Όπισθεν Μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
7: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακλουσάτε!

0: Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Όλα τα καλά μαζί. Σήμερα είναι 3η 2 του Ιούνιου του Σωτήριου έτους 2026 και εμείς φίλες και φίλοι όπως κάθε πρωί είμαστε εδώ για να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα, γιατί είπαμε παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα όταν θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Να πούμε την καλημέρα μας και στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-51-22-159, στο σταθερό μας τηλέφωνο που καταχτυπά από την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο του σταθμού μας. Λοιπόν, πέρασε το τριήμερο, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, χθες ήταν του Αγίου Πνεύματος, ναι, και είχαμε αργία, όλοι οι ανθρώποι που δουλένε, που κάνουν πνευματικές εργασίες, όπως λέει και ο Γιώργος ο Χουδαλάκης, όλοι που κάνουμε πνευματικές εργασίες την ημέρα του Αγίου Πνεύματος δε δουλέμενε. Και του Αγίου Πνεύματος στην κρητική διάλεκτο λένε είναι σήμερα τα Αγίου Πνεμάτου, έτσι λέμε, του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας φίλες και φίλοι στους πρώτους ακροατές που έχουν επικοινωνήσει ως τώρα μαζί μας και είναι η πιλωτίνα μας που λέει καλημέρα και καλό μήνα, αλλά βλέπω και ύπταται, είναι στον αέρα με το αεροπλάνο της, ναι. Να πούμε την καλημέρα μας στο Μένιπο το Ζαφυριάδη που λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, όλα μαζί Μένιπε. Καλημέρα στον καλό φίλο το Γιώργο το Νταχμιτζάκη, καλημέρα επίσης στο φίλο μας τον Κωστή τον Καλέργη το Γκίνγκ που μας έστειλε εδώ και ένα βίντεο με χορευτές, ναι, με χορευτές. Κωστής είναι και καλλιτέχνης, δεν είναι μόνο δικηγόρος παραρίο πάγο, είναι και καλλιτέχνης. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργη το Βόγια Τζάκη, καλημέρα στο Γιάννη το Γελάκη και να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στην κυρία Μυρτό Αξιωμακάρου που στέλνει μια μαντινάδα για το γιο της που πήρε αστέρι, είναι στρατιωτικός και πήρε αστέρι, αν δεν κάνω λάθος έγινε συνταγματάρχης. Και λέει λοιπόν η Μυρτώ η Αξιωμακάρου, περήφανη αισθάνομαι, μα πάντα αυτό συμβαίνει. Κι είναι αφού χωέτσα παιδιά είμαι, αφού χωέτσα παιδιά μάνα ευλοημένη. Για το γιο της λέει Παναγιώτη Κελάκη, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έχουμε και το φίλο μας το Δημήτρη το Γκακουράκη που στέλνει όπως κάθε πρωί την καλημέρα του εντελώς διαφορετικά με μια ρήμα και αυτή τη φορά μας λέει για τον Πρωτοούλη ή Πρωτόλης, είναι ο Ιούνις, έτσι θα τον λέμε στην Κρήτη τον Ιούνι, Πρωτόλη, Πρωτοούλη λοιπόν. Πρωτούλη λέει βάνει στην αρχή στο όμορφο καλοκαίρι που ανημένο μου ούλη μας πολλά καλά να φέρει, ψέκασμα, κουτσοτρούλισμα, ούλα τα μπέλια θένε, ξεραίνονται και τα σπαρτά θέρισμα μπλιό γυρένε, ώρα και για τους θεριστές να πιάσουν το δραπάνι, όφου και πως θα αντέξουνε την κάψα που κάνει, τα στάχια με τα χτήματα θα πάνε στο αλώνι, η γιώρα ταλονέματος και έτσι σοδιάς σημώνει, λαμπρώσει λαμπρός είναι ο ήλιος σου, οι μέρες μεγαλώνουν κι πάψει σούλα τα σκολιά εδάκοντος ημώνουν. Από γιορτές ο Κύριλλος, Καλλιόπη, οι Αποστόλοι, πολλοί είναι που γιορτάζουνε κι έτσι τιμούμε όλοι. Σαμψών Ιούδας, Άταλος, Ονούφρης, Ακυλίνη, Πέτρος Παυλής Δωρόθεος και ο Πρωτοούλης Κλίνη. σε κάθε φίλο και γνωστό και μην και όποιος δεν ξέρει, καλό μήνα του εύχομαι και όμορφο καλοκαίρι. Καλημέρα μου, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι και τασιά το πρωί, πάντα με το καλό. Με το καλό να σμίγουμε, Δημήτρη, κάθε πρωί. Καλημέρα και στη Στέλλα την Κουκάκη που μας λέει ότι θα είναι, φίλες και φίλοι, αυτήν την Παρασκευή 5 του Ιούλη σε μια ζωντανή εμφάνιση στο Ζορμπάς Live Stage. Η Στέλλα μας λοιπόν, η Στέλλα η Κουκάκη, Παρασκευή 5 Ιούνιου το βράδυ στο Ζορμπάς Live Stage. Αυτά, για να δούμε ποια άλλα μηνύματα. Πάει, γίνεται μρε ένας πανικός κυριολεκτικά. Καλημέρα στον Νίκο τον Νικίδη, καλημέρα στον Κωστή τον Ξημεράκη, καλημέρα στη Σοφία τη Λοΐζου, καλημέρα στη Ματίνα τη Χριστέα στην Παιανία, στο Μανούσο τον Κούντουρο, ναι, εκεί με την ταβέρνα το Ποτιστήρι που μας έχει βάλει και ένα δώρο, ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο Ποτιστήρι του Μανούσο στην Ασυγωνιά. Καλημέρα στην Ευαγγελία Κοκολάκη την Παραδεισά. Καλημέρα στο Σάκη τον Καλαματιανό εκεί στο Κρεοπολείο Φουντοραδάκης στην Παιανία. Δημήτρη, Σύφη, Μάρκο, είναι και ο Σάκης εκεί που σας παροτρύνει, μου είπε, να ανοίξετε το ραδιόφωνο. Άμα το έχετε ξεχάσει, σας λέει βάλτε μου και ανετακριτικά να τα ακούσουμε. Ε, αυτό πάει να πει. Αυτό πάει να πει. Η Κρήτη έχει διαφορά μεγάλη από τους άλλους τόπους, γιατί έχει αντάρτικη καρδιά και κουζουλούς ανθρώπους. Καλημέρα στο Γιώργη τον Κουκουράκη, τον Άρχοντα, τον Καριστινό. Καλημέρα στην Ιωάννα την Κόρνιλάκη, στον Πέτρο τον Βρουβάκη και τον Κώστα τον Μπερουλή. Καλώς και το Μαριό μας. Να και η Μαρία Υπεράκη που στέλνει την καλημέρα της από το Ρέθεμνος. Είναι η κόρη του Γεράρχο και η αδερφή του Τάσο και του Σπυρτοκούτη. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ η Ευαγγελία μας. Καλημέρα, λέει, καλό μήνα, επιστρέψαμε στην καθημερινότητα. Κίνηση έχει, ε? Εδώ σε θέλω τώρα. Και σήμερα δεν θα έχει πολλή κίνηση. Από αύριο θα αρχίξουν τα σπουδαία, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι και σήμερα η εκπομπή μας είναι γεμάτη Κρήτη, είδα και τα έχουμε. Ε, θα τα ακούσετε σιγά σιγά όσοι έχετε την υπομονή να μας γρικάτε. Εμείς θα πάμε τώρα να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε στη συνέχεια στο κυρίως πρόγραμμα της εκπομπής μας. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι Τρίτη 2 του Ιούνιου και 2 του Ιούνιου του 1971 ο Παναθηναϊκός είχε πάει στο Γουέμπλεϊ. Ναι, και ήμουν 10-12 χρονότατε σας και πήγαμε στις Μαργαρίτες, ναι, να δούμε το παιχνίδι του Άγιαξ με τον Παναθηναϊκό για τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, έτσι το λέγανε τότε. Τώρα το λένε Champions League. Μας τα αλλάξαν όλα στη ζωή. Αλλάζουν όλα στη ζωή, λέει, και στις αλλαγές ποντάρω, καθυστερούμενες χαρές που μου χρωστεί να πάρω, αμάν και πότε. Λοιπόν, πού είμαστε, 3η 2 Ιούνιου του 2026, είμαστε στην 23η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει ούτε λίγο ούτε πολύ, 153 μέρες, απομένουν ακόμη 212, ο ήλιος βγήκε 4 λεπτά μετά τις 6, θα μας αποχαιρετεί 42 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ, σελήνη είναι 17 ημερών για όσους ενδιαφέρονται, στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και ζυγό αριθμό και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στο Εύανδρο Κυπαρίσι είναι 22 βαθμοί Κελσίου. 21 βαθμούς Κελσίου έχουμε στο Ηράκλειο και στην Παλιόχωρα, 20 έχουμε στο Σπύλι, 19 στο Αυρακόντε, 18 στον Αχεντριά. Να πούμε την καλημέρα μας στον Νικήτα το Φιλιππάκη, τον καλό μας φίλο τον Τυρά. 21 έχουμε στο Θραψανό και 20 στους Άγιους 10. Στη χώρα των Σφακίων έχουμε 21, στα Κυριακοσέλια 20, στα Ζωνιανά 20, στην Ιεράπετρα 21 και στον Άγιο Μάμα 21, 22 στις Κορφές Μαλεβιζίου, 20 στην Κάντανο, 22 στη Σιτία, 21 στη Σαντορίνη, 15 στο Μόναχο και 17 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που τα ρολόγια δείχνουν 3 και 22 το απόγευμα. Μάλιστα, πάμε τώρα στο εορτολόγιο. Ναι, σήμερα λέει είναι Νικηφόρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως και Κωνσταντίνου Νεομάρτυρος εκ Μυτιλήνης. Σήμερα γιορτάζει ο Μαρίνος, ο Νικηφόρος και η Νικηφορία. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στο Μαρίνο, να πούμε χρόνια πολλά στο Νικηφόρο, στη Νικηφορία, αλλά και σε όσες και όσους έχετε κάποιο λόγο να εορτάζετε σήμερα.
1: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Να στείλω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στα Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκη, στο Ήλιον και στο Περιστέρι, εκεί που δεν θα βρούμε μόνο τα περίφημα γαλακτομπούρεκα που τρώει η Δήμητρα και δεν δίνει στο Γιαννάκη, θα βρούμε και τα τουρφάκια, τα κοκάκια, τα εκλεράκια και τα παγωτάκια. Τώρα έχουμε και παγωτάκια, Μάνος Μπηγιάκης. Λοιπόν, σπεύσατε. Εγώ να πω την καλημέρα μου και στα κορίτσια που είναι εκεί και στα αγόρια, στη Μυρτώ, στην Ελένη, στην Ξανθή, στη Βάσια, τη Θωμαίδα και στη Ζέτα, αλλά και στο Χρήστο και στον Άρη. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να πούμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αντίστροφα? Όπα, πώς λέμε το αντίστροφα στην κριτική διάλεκτο? Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση που ξεκινά είτε από το α είτε από το ξ. Είτε όποτε θέτε βάνετε, είτε α είτε ξ. Πώς λέμε το αντίστροφα? Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το επιτίθεμε, το αντεπιτίθεμε, και το λέμε μοντέρνο και χύνομαι. Εχύθηκε του μρε τσουνέ και σπάσε του την κεβαλή του. Λοιπόν, έχουμε και τη ματιναδάρα της Ιωάννας Κορνιλάκη. Αλάργο σου κατές δεν ζω. Όχι, Δημήτρη Κακουράκη, δεν είναι το ανάποδα. Ε? Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Λοιπόν, για να δούμε ποιος είναι ο άλλος. Μπράβο, Γιώργη Βογιατζάκη, έτσι ακριβώς. Βρήκες τη σωστή απάντηση και είσαι ο πρώτος που τη βρήκε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αλάργο σου κατές δεν ζω και να σου λέω μόνο. Γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο. Να και το Δεύερο Χαραλάμπη, που κι αυτός είναι ο δεύτερος που βρήνει τη σωστή απάντηση. Ο Δημήτρης ο Κακουράκης ούτε με τη δεύτερη απόπειρα δεν το πέτυχε. Στην τρίτη πιστεύω να το πετύχεις, Δημήτρη. Λοιπόν, έχει 4 λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Αλάργω, κατέω, γυρεύγω, παγουδιώ. Βάλτε τουλάχιστον τις 2 από αυτές σε κάθε μία από τις 2 δικές σας μαντινάδες. Τη στέλνετε εδώ μέχρι την Παρασκευή. Να και τη χαρά την Αρκαδιανού που και αυτή το βρήκε. Μέχρι την Παρασκευή λοιπόν 26 του Μάη, και ο μεγάλος τελικός ο τελευταίος θα γεννεί τη Δευτέρα 29 του Μάη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο τραγούδι, να πω ότι την Κυριακή το απόγευμα συγγενείς, γνωστοί και φίλοι αποχαιρέτησαν την Ιωάννα Καλαϊτζάκη, μητέρα της δικής μας Στεφανίας Καλαϊτζάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ας είναι ελαφρύ το ρουμελιανό χώμα που τη σκέπασε, και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στην Στεφανία μας. Μάλιστα. Να σε καλά, Στεφανία μου, να τη θυμάσαι. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, όχι, όχι, ούτε στην τρίτη απόπειρα, οπότε άστο και θα στο πέψω εγώ. Ούτε η Καλλιόπη η Κριτσοτάκη καλά το πήγες, αλλά να, ο Νίκος ο Νικίδης το βρήκε, ο Χαράλαμπος ο Δεβεράκης το βρήκε, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης το βρήκε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε τη Γεωργία Νταγάκη, Σώμα Σώμα, και επιστρέφουμε.

0: όπως πάντα. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
3: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
4: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβιτ ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
2: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
3: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
5: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια. Πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Με Πεζοδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
10: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
0: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
11: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
0: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: Έχει ό,τι αγαπώ σήμα απαγορευτικό. Στέλιος Μπικάκης, ένα υπέροχο τραγούδι που το χαρίζω με πολύ αγάπη στη Σοφία Λοΐζου και στον καλό μου φίλο το Σάκη, τον Καλαματιανό εκεί στο κρεοπολείο του Μάρκου, του Δημήτρη και του Σύφη Φούντο Ραδάκη στην Παιανία. Μάλιστα. Και πάμε τώρα να πούμε, φίλες και φίλοι, μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αντίστροφα? Πώς λέμε το αντίστροφα στην κριτική διάλεκτο? Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το επιτίθεμε, το αντεπιτίθεμε και το λέμε μοντέρνο. Εμόνταρε του λέει μπρόσι και σύνομαι εχήθηκε του μπρε. Ναι, λοιπόν, τη μαντινάδα την έχουμε πει, μην τη λέμε σε κάθε διάλειμμα να σας κουράζουμε. Οπότε τώρα να πούμε την καλημέρα μας στον Πολύβιο τον Πινταροκύλη, να πούμε την καλημέρα μας στην Αντωνία Τιμή Λόγιαννάκη στα Χανιά, στο Σωτήρη τον Κόντο Γονισάκη και να του ευχηθούμε γρήγορα να γίνει καλά, στη Μαρία τη Σταθάκη, στη Χρυσούλα τη Δασκαλάκη επίσης στα Χανιά, στη Γεωργία τη Φοβάκη, στη Χαρούλα τη Μεταξάκη, στο Γιάννη τον Κρητικό, στο Γιώργο τον Αρχοντάκη στο Κοροπή, στον Αντώνη τον Μητυλινάκη το στρατηγό, στην Αθηνά την Καναβά, στον Οδυσσέα και τη Χρυσούλα Μαρκάκη. Μάλιστα, ναι, και στον κύριο Σταμάτη από την Άξο. Ποιος είναι, Δήμητρα? Η κυρία Αλεξάνδρα Παντελιδάκη. Καλημέρα στην Πετρούπολη, καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα Παντελιδάκη.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Να πω την καλημέρα μου στο Μιχάλη και το Θανάση το Μωτάκη, σε ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100, που και σήμερα είναι χορηγή σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Επίσης να πω την καλημέρα μου στο Χρήστο το Γεωργόπουλο, την καλημέρα μου στο γιατρό μας, το Γιάννη τον Αγγελιδάκη. Μάλιστα, καλημέρα γιατρέ μου, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα και στο γιατρό μας, εδώ της εκπομπής, το Γιάννη τον Καραβιτάκη. Καλημέρα. Επίσης στο γιατρό μας, εδώ τον είχα τώρα και τον έχασα, το Γιάννη τον Νικολιδάκη. Ορθοπαιδικός σε γιατρέ μου, γιατί έχω, πώς το λένε, έχω ανάγκη από ορθοπαιδικό τώρα, γιατί έπεσα οψές και σπάσα την κεφαλή μου. Ναι, ναι, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Με τεμποδίων βέβαια γίνεται η παρουσίαση, μια και το δικός μου υπολογιστής δεν έχει, λέει, ίντερνετ, δεν ξέρω τι έπαθε και δεν έχει ίντερνετ, αλλά το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι. Γι' αυτό πάμε στη Νέα Κρήτη που λέει «Γυμνές οι παραλίες». Μάλιστα, «Γυμνές οι παραλίες». Λοιπόν, πάμε στα Χανιώτικα Νέα, «Κριτικό πέλαγος σε μετάβαση», και πάμε και στην Ανατολή που λέει «Το επιχειρηματικό κράτος και το στοίχημα για την Κρήτη». Μάλιστα, τα ωφέλη της ανάπτυξης φτάνουν στην, τι λέει τώρα εδώ, δεν το βγάνω. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι από τις κριτικές εφημερίδες και πάμε να δούμε και τις μεγάλες αθηναϊκές. Ξεκινούμε όπως κάθε πρωί από την Κόντρα. Έχουν, λέει, συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Οι τουριστικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι σιγά σιγά στην Κρήτη θα είναι πιο πολλοί οι μετανάστες από τους κριτικούς, δυστυχώς. Και τι κάνουμε? Μια τρύπα στο νερό. Κοροϊδία.gr. Τώρα λέει θα κάνουν και δομή εκεί στις Μαλάδες, αλλά επαναστατήσανε και λέγατε ότι τελικά ανεγενή, για να έχουμε μόνιμη δομή για τους μετανάστες στις Μαλάδες, στο Ηράκλειο. Πάμε παρακάτω, πάμε στα νέα. Κέντρο αριστερά, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Αυτό λέει η εφημερίδα Τα Νέα, και για να δούμε τι λέει η απογευματινή. Ανάσα λέει για χίλιους, για 1.500.000 οφειλέτες του ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη, λέει, προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτοί που είναι στη Βουλή και οι 300, από να τσιβράσω και να πιω το ζουμίδωνε, γιατί δεν κάνουν τις 120 δόσεις. Να πάει ο κόσμος να ρυθμίσει τα χρέη του. Δηλαδή πρέπει να ξυπνάς κάθε πρωί και να λες «Δεν κατέω που χρωστώ». Κάμε κακομύρι τις 120 δόσεις, να πάει ο άλλος να ρυθμίσει το χρέος του, να δίνει 50-100 ευρώ το μήνα, για δεν μπορεί να δώσει παραπάνω. Και εσύ του λες, πρώτα είσαι στις 24, μετά τις έκαμε 48, τώρα τις έκαμε σε 72. Δεν θες να πάρεις λεφτά? Αφού θες, γιατί δεν τσικάνεις τις 120 δόσεις? Α, δεν σε αφήνουν από την Ευρώπη. Α, τότε συνοηθήκαμε. Λοιπόν, πάμε στο μανιφέστο. Κατάχρηση λέει εξουσίας, και έχει την Κοβέση μια μεγάλη φωτογραφία. Κατάχρηση εξουσίας. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Νατανάτα, τα καπετανάτα. Μάλιστα. Τι είπαμε προχθές ότι θα έχει ο ελεύθερος τύπος σήμερα? Ναι, το είπαμε και πέσαμε μέσα. Και ο φίλος μας ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης είναι στις επάλξεις. Λέει λοιπόν ο ελεύθερος τύπος: προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Και ο Μένιπος μας λέει ότι μέχρι τώρα ο ελεύθερος τύπος έχει προσλάβει 133.972. 133.972 προσλήψεις είναι οι προσλήψεις που έχει κάνει έως τώρα ο ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, την Παρασκευή ή το πολύ πολύ τη Δευτέρα θα έχει πάλι καινούργιες προσλήψεις. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Βόμβες λέει Ντίλιαν. Α, είναι αυτός με το Πρέταντορ. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στη Δημοκρατία. Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων. Είναι αυτός ο Ελληνός, ο Αλβανός, που θέλει λέει να πάρει τις περιουσίες των Ελλήνων που είναι στην Αλβανία. Και εμείς τι κάνουμε? Τι κάνουνε τα αφεντικά μας? Περί άλλων τυρβάζουν. Πάμε στην Εστία. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου. Τι είναι πάλι αυτό το έμφυα Λιβάνιου? Πάμε στο Voice, στη Voice. Στρατηγική λέει της Ελλάς για την οικονομία, ο νέος Τσίπρας. Μάλιστα. Και λέει τι προτείνει ο Αλέξης, ενώ κάτω κάτω ο Χάρης Δούκας φέρνει κοντά Πασόκ και Αλέξη. Πάμε στην Political. Τον Ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Α, είναι οι κουτσομπολίστικες. Ναι. Βίντεο λέει με κόκα και η εφοπλιστή. Λέει η μία και η άλλη λέει γάμος πανηγύρι πάνω στα αρχαία. Τι είναι αυτά θέματα τώρα να απασχολούν τους ανθρώπους? Λοιπόν, ευχαριστούμε, ακούω και λέει η Δήμητρα. Ποιον ευχαριστείς? Την κυρία Βασιλική Μαμάκη. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Γιάννη τον Ξυπολιτάκη, τον Αλέξη τον Χρήστο Δουλάκη, τον πρόεδρο των πρόεδρων, τον Μανώλη τον Πατεράκη, τον Γιώργο τον Λιωδάκη, τον Παντελή τον Σφακιανάκη, τον παπά Δημήτρη τον Σάμαρα, την προεδρίνα μας, τη Ρένα τη Βασιλάκη, τη Θεοδοσία Λαδουκάκη, τη Μαρίνα Καλαϊτζάκη, την κόρη της Παγώνας, την Κωνσταντίνα Σταυγιανουδάκη, την Ευγενία από τον Κορυδαλό, τον Λουκά από το Κοροπή, τη Ζουμπαλιά την Ανδρεδάκη, τον κύριο Σταμάτη τον είπαμε από την Άξο, τη Μαρία μας, τη Μαρία την Καρασταμάτη, την Ιωάννα την Πατεράκη στα Χανιά και την Ευελίνα στο Ρέθυμνο. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 53 λεπτά μετά τις 8. Άκου τώρα μια μαντινάδα που τη λέει ο Σύφης, ο Σκουντριδάκης. Εγώ λέει για το χατήρι σου τα ντρέτα λόγια που πες. Μπορώ τη λίμνη του Κουρνά να την επιώ σε κούπες. Ωραία μαντινάδα, ε. Τη λίμνη του Κουρνά να την επιώ σε κούπες. Και λέει η Σοφία η Μαρινάκη, μια διδακτική μαντινάδα. Μέσα στη φτώχεια έζησα, λέει, και έχω περάσει πάθη. Μα πάντα μου θα συγχωρώ τον αλωνό τα λάθη. Τι λέει η Χρυσούλα η Κουτσάκη από το Τζίγκουνα, από το Αντισκάρι. Άκουμα την Αδάρα. Με τα σκοινιά, λέει, που δένουνε στσικάβους τα μπαπόρια, θα δέσω την αγάπη μας να μη βρεθούμε χώρια.

Λοιπόν, να πούμε και ένα στην τύχη για να περάσει μια ουλιά η ώρα. Επίνε, λέει, μια χοντρή σε ένα Ινστιτούτο Αδυνατίσματος για να αδυνατήσει. Ανέβηκε λοιπόν στη ζυγαριά που ήταν ηλεκτρονική για να ζυγιαστεί και έβγαλε ένα χαρτί, μια απόδειξη που έγραφε το βάρος. Βγαίνει λοιπόν το χαρτάκι, η απόδειξη, το ξανοίγει με αγωνία η χοντρή να δει πόσα κιλά είναι, αλλά απομένει ξερή. Το χαρτάκι κατά την τάγραφενε. Ένας-ένας παρακαλώ. Λέω να ξεκινήσω δίαιτα με ψητά λαχανικά. Αλλά δεν με θέλει, ρε παιδί μου, δεν με θέλει. Λέει γιάντα, λέει, ξεκινήσανε απεργία οι αγρότες. Και βέβαια δεν είναι ανάγκη να σας το πω, ξέρετε ποιο μήνα του χρόνου οι ξανθιές κάνουν τις λιγότερες γκάφες. Ε, το ξέρετε. Μα το Φλεβάρι, γιατί έχει λιγότερες μέρες.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή...
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε, Σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Μιχάλης Φωτεινάκης, φίλες και φίλοι, μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518 και μακάρι να αναχρειαστώ, μα να το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. 693-23-23-518. Και πάμε να πούμε μια μαντινάδα και ένα μεγάλο ευχαριστώ για καθένα από τους χορηγούς της εκπομπής μας, τα αποδέλυπους μεγάλους χορηγούς, θα τους πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
9: Αχλάδια, Ρακάδικο Μεζεδοπολίου, Στέλιος Τσοχατζόγλου στο Εγάλεο.
8: Φίλοι μου, η παρέα σας μικρή είναι για μεγάλη. Στα Χλάδια πάτε μια φορά, θα ξαναπάτε πάλι.
9: Μουσικό εργαστήριο Διονύσης Κορνιλάκης στο Περιστέρι.
8: Τσιλίρα στα πατήματα γνωρίζει ο Διονύσης, εις τη σκολή του να γραφτείς και εσύ να τα γνωρίσεις.
9: Ρέθεμνος, κριτικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.
8: Έλα στο Ρέθεμνος να βρεις ό,τι παράγει Κρήτη. Θα νιώσεις ότι βρίχνεσαι στο γέρο Ψιλορίτη.
9: Καπρίς, κριτικά προϊόντα δικής του παραγωγής στο Μαρούσι.
8: Να επισκεφτείτε τον Καπρί, φίλοι μου, κάθε μέρα και αυτός θα σας υποδεχτεί με μια ρακή στη χέρα.
9: Κρέατα Πιωτογιαννάκης στο Μαρούσι, Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
8: Κρέατα μόνο ελληνικά θα βρεις στο μαγαζί μας, της έως το 19 είναι η διεύθυνσή μας.
9: Κοντάκης, κρεοπολία και κριτικά προϊόντα, Κυριάκος και Μανώλης Κοντάκης.
8: Με σεβασμό απέναντι στους καταναλωτές μας, κόντρα στην κρίση χαμηλά, κρατούμε τις τιμές μας.
9: Κουκουράκι SMS.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών. Άρχοντας Γιώρης Κουκουράκης.
8: Κουζίνες, κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρικά τα φέρνει ο Κουκουράκης.
9: Super Clean, Γιώργης Κανδάλης, προϊόντα καθαρισμού.
8: Αφού η καθαριότητα είναι αρχοδιά μεγάλη, πρέπει να πας στο Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη.
9: Κριτικοπούλα στο Μενίδη, μεζεδοπολείο Γιώργος και Γιώτα Ζαφυράκη.
8: Σε αυτό το μαγαζί θα βρεις πολύ καλούς μεζέδες. Έτσι αγλεντούνε καθαργά. Τσικρίτη οι γλετζέδες.
9: Ρακάδικο Μεζεδοπολείο Κουζουλέων του Λεωνίδα Χαρισάκη.
8: Κόσμος πολύς και εκλεκτός στο Κουζουλέων πάει να πιει λαχταριστή ρακή. Καλό φαΐ να φάει.
9: Κουρίτης, κριτικά προϊόντα, Κυριαδόν 68 κάτω Πετράλωνα.
8: Θέτε Τσικρίτης νοστιμιές, μην το πολύ σκεφτείτε. Εις Τσικουρίτες να έρθετε να το ευχαριστηθείτε.
9: Ρωμανάκι και βολιώτικο τσιπουράδικο στις 5 γύρες. Κωστής Ρωμανάκης.
8: Στις 5 γύρες λέγεται του Κώστα Ρωμανάκη, είναι καινούριο μαγαζί, το φτιάξε με μεράκι και αν πας θα βρεις βολιώτικο, μεζέ και τσιπουράκι.
9: Εμπορία ταξί Ανδρέας Μανουσουδάκης, Λένωμα 18 στο Μεταξουργείο.
8: Κάνουμε και ανταλλαγές, νοικιάσεις και πωλήσεις. Σούλα τα ερωτήματα έχουμε να απαντήσεις.
9: Αίθουσα Γοργόνα, 38 χρόνια οργανώνει πετυχημένες εκδηλώσεις.
8: Πετυχημένη εκδήλωση φθινόπωρο χειμώνα, άμε να κλείσεις γρήγορα στην αίθουσα Γοργόνα.
9: Το Τελικανιδάκι στη Ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη.
8: Δυο μερακλίνες κοπελιές κόρες του Μαυρικάκη, εις τη Ραφίνα στέσανε το Ντέλι Κανιδάκι.
9: Copyright Αγγελική Σαραβελάκη Θεομήτρος 69 Γάμα Άγιος Δημήτριος.
8: Το copyright θα πει τα πάντα με μεράκι με γνήσια υπογραφή Άντζη Σαραβελάκη.
9: Φρουταγορά Πεντεράκης, κεντρικό κατάστημα Σιρακούσων 89 Λαμπρινή.
8: Ο Πεντεράκης βρίχνεται σε 4 σημεία και στην

0: φτηνά παραδοσιακά στην Αρετούσα Βρίσκης.
1: Εταίο Κρήτες, σχολές χορού και μουσικής Μανώλης Παπαδάκης.
0: Θέτε να μάθουνε χορό να τα θαυμάζουν όλοι. Πέψετε τα κοπέλια σας στου Παπαδομανώλη.
1: Ρακάδικο Κρήτη, Βερατζέρου 5 στην πλατεία Κάνιγκος.
0: Στου Τάκι το Ρακάδικο θα βρεις καλούς μεζέδες, θα φας χοχλιούς μπουμπουριστούς, ντολμάδες και κεφτέδες.
1: Κρητικό κέντρο Ομαλός, γνήσια παραδοσιακά κρητικά γλέδια, Πειραιώς 68 στο Μοσχάτο.
0: Και όσο υπάρχει Ομαλός και στέκιο ψιλορίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα Τσικρίτης. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς της εκπομπής μας, που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι δίπλα μας. Εμείς σιγά σιγά τώρα θα πάμε να περάσουμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής, αφού ακούσουμε τον Αντώνη τον Κούκλινο και τον Πέτρο το Μαρούλι, πια μυρισμένη αγκαλιά για την αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα.

0: Ιατρικές και διατροφικές συμβουλές με τον ιατρό Γιάννη Καραβιτάκη.
1: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να πάρουμε ιατρικές και διατροφικές συμβουλές από το γιατρό μας, το Γιάννη τον Καραβιτάκη. Γιατρέ μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, αντεύχομαι και εγώ καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και να έχουμε όλη την υγεία μας και να περάσουμε ένα ευχάριστο καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι οι ζέστες, από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα είναι πάρα πολύ δυνατές φέτος.
1: Ναι.
2: Ο καιρός θα είναι ακατάστατος και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και τη διατροφή μας και τις τροφές μας, αλλά και πάρα πολύ τον ήλιο, ο οποίος είναι ένας ύπουλος εχθρός. Και τι άλλο να πω, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτούς τους μήνες, για το καλό καλοκαίρι, να δώσουμε συμβουλές καθαρά προληπτικές και όχι μόνο.
1: Σωστά, σωστά. Ωστόσο, γιατρέ μου, πριν πάμε εκεί, θέλω να σε ρωτήσω έστω στον αέρα για να μην σε καθυστερώ μετά. Χθες κουτούλησα με το μηχανάκι εκεί λίγο, έπεσα και έσπασα, λέει, τρία πλευρά. Και μου είπε ο γιατρός ότι δεν πρέπει, λέει, να κάνω τίποτα. Ναι. Δηλαδή, ούτε γύψο παίρνει, ούτε συντήρηση,
2: ναι,
1: ούτε.
2: Ωραία, Γιώργο. Δηλαδή,
1: ναι, τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
2: Λοιπόν,
1: α, έκαμα, έκαμα και. Ακούς, να σου πω. Ναι, μ' ακούς.
2: Χρειάζεται ξεκούραση και μια σχετική ακινησία.
1: Ακινησία, δηλαδή?
2: Να μην γωνιέσαι, δεν μπορεί να περπατάς, δεν μπορεί να τρέχεις. Θέλει χρόνο, θα ταλαιπωρηθείς λίγο, διότι δεν σηκώνει ούτε επέμβαση, ούτε γύψο, ούτε τίποτα.
1: Ναι. Ναι.
2: Θα ξεκουραστείς δηλαδή, Γιώργο.
1: Ναι, δηλαδή να μην πηγαίνω πουθενά, να ούτε στο κρεβάτι, ξέρω, να κάθομαι, να κοιτάζω τηλεόραση και να βλέπω.
2: Όσο μπορείς θα βρεις μια στάση που δεν σε ενοχλεί και θα κάθεσαι, θα ξεκουράζεσαι.
1: Ναι, με ενοχλούσε χθες το βράδυ όταν το πλάκωνα από εκείνη τη μεριά, δηλαδή κοιμόμουν από εκείνη τη μεριά.
2: Όχι.
1: Δεν μπορούσα, δηλαδή.
2: Είναι απαγορευτικό να ξαπλώνεις από αυτή τη μεριά.
1: Μάλιστα. Οπότε πρέπει μόνο δεξιά.
2: Ναι, θα είσαι όμορφος,
1: ναι,
2: απλωμένος, θα διαβάζεις, θα ακούς και δεν θα κάνεις τίποτα άλλο.
1: Όμορφος δεν είμαι, γιατί.
2: Ναι. Τίποτα άλλο από την ξεκούραση.
1: Όμορφος δεν είμαι γιατί μου έκανε και πέντε ράματα στο φρύδι. Αλλά ναι, όχι, λέει, τα ράματα τα κανονικά, τα πλαστικά είναι άλλα αυτά.
2: Ναι, είναι, αυτά γίνονται, η τεχνολογία και η ιατρική επιστήμη, όπως ξέρεις, καθημερινά εμπλουτίζεται και διαμορφώνεται. Οπότε τα παραδοσιακά ράματα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι παρελθόν.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν μια καινούρια ράματα σε μορφή αυτοκόλλητα.
1: Αυτοκόλλητο, ναι, έτσι μου είπε ο γιατρός που τα
2: έβαλε. Το οποίο κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά και δεν αφήνει και σημάδια, ούτως ώστε αν είσαι μια γυναίκα να χρειαστεί να κάνει και μια πλαστική.
1: Θέλω εγώ πλαστικές, γιατρέ μου, σιγά. Ναι, όχι, αλήθεια. Ναι, άμα είναι οι γυναίκες, τα προσέχουν αυτά. Και ειδικά οι κοπέλες. Εντάξει, ναι.
2: Ναι.
1: Και καλά κάνουν. Αλλά εντάξει,
2: λοιπόν,
1: εμείς τώρα.
2: Γιώργο, άκουσα, ναι, να σου πω. Επειδή βρίσκομαι στην Κρήτη τώρα και ετοιμάζομαι.
1: Σε ζηλεύω.
2: Να κατέβω στην Αθήνα και να ξανακατεύω.
1: Κι εγώ ήταν να κατέβω το Σαββάτο, αλλά τώρα. Ακυρώνεται το ταξίδι.
2: Λοιπόν, θα έλεγα στους φίλους ακροατές και σε εσάς, επειδή πάντα κάνουμε εκπομπές επίκαιρες και ακολουθούμε την επικαιρότητα,
1: mm-hmm,
2: ότι χθες 31 του μήνα ήταν η Παγκόσμια ημέρα για την απαγόρευση του καπνίσματος.
1: Όπα, ναι, να πούμε, γιατρέ μου, ό,τι θες, ναι.
2: Ναι, πολύ σύντομα, λοιπόν, επειδή όπως ξέρεις εγώ είμαι ένας αντιμανιώτης καπνιστής,
1: ναι,
2: έχω κάνει πάρα πολλά όταν ήμουν και Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο μαζί με τον συγχωρεμένο
1: το Γιώργο τον Παπαδάκη, ναι,
2: το Γιώργο,
1: ναι.
2: Και συνεχίζω να είμαι ενάντια στο κάπνισμα, ενάντια.
1: Ναι.
2: Θα σας πω λοιπόν πέντε πράγματα, δεν θα πω πολλά, θα πω επιγραμματικά. Όχι τι κακό κάνει το κάπνισμα σήμερα, γιατί όλοι το ξέρουμε ότι όλα τα καρδιακά νοσήματα, ο καρκίνος του πνεύματος, τα εγκεφαλικά, οι χρόνιες πνευμονοπάθειες, κατά 80-90% είναι απόρρια του καπνίσματος.
1: Και ο καρκίνος, λέει, του προστάτη ή της ουροδόχου κύστης είναι απόρρια του καπνίσματος, αν είναι δυνατόν.
2: Λοιπόν, κοίταξε, το κάπνισμα γενικώς βολεύει τους καρκίνους.
1: Ναι.
2: Είναι ερωτευμένος το καπνός με τον καρκίνο. Είναι ένας έρωτας, συνδεδεμένος.
1: Μάλιστα.
2: Αγαπάει ο ένας τον άλλο. Κατάλαβες.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, θα σας έλεγα λοιπόν το εξής. Ξεκινώντας ανάποδα και όχι παραδοσιακά, το είχα ξαναπεί πριν 2-3 χρόνια στην εκπομπή μας εδώ,
1: ναι,
2: ότι το 1888-1890 περίπου κυκλοφόρησε στο εμπόριο το πρώτο έτοιμο τσιγάρο σε πακέτο.
1: Ναι.
2: Αυτό είχε το όνομα Γιώργο Σταχτοπούτα.
1: Σταχτοπούτα.
2: Ναι. Η επιλογή του ονόματος δεν ήταν τυχαία.
1: Ναι.
2: Και μας παρέπεπτε στο γνωστό παραμύθι που υποσχόταν να μετατρέψει μια χαρούμενη περιπέτεια στη ζωή μας και κάθε μέρα να γίνουμε άλλοι άνθρωποι. Έτσι έλεγε το παραμύθι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το όνομα Σταχτοπούτα δεν ήταν τυχαίο. Ήταν συνδεδεμένο με το παραμύθι που μας παρέπεπτε σε μια καλύτερη ζωή.
1: Ναι.
2: Όμως εγώ λέω ότι όλα τα παραμύθια τελειώνουν. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
2: Ωραία. Και το παραμύθι ύστερα από 140 χρόνια δεν εξελίσσεται ομαλά και σύμφωνα με τις προβλέψεις.
1: Ναι.
2: Γιατί ενώ υπάρχει ο νόμος νομίζω 3868 του 2010,
1: ναι,
2: που απαγορεύει το κάπνισμα, η πολιτεία είναι πάρα πολύ ελαστική και δεν κάνει
1: την... Δεν εφαρμόζει το νόμο.
2: Δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Και εδώ θα πω ένα, θα αναφερθώ σε ένα πάρα πολύ καλό επιστήμονα, ένα πολύ καλό άνθρωπο, και όχι μόνο επιστήμονα και άνθρωπο, ο οποίος θα έχει βάλει κόντρα με τα συμφέροντα και όχι μόνο. Αυτός είναι ο καθηγητής της πνευμολογίας,
1: ναι,
2: ο Παναγιώτης ο Μπεχράκης, ο,
1: ναι,
2: οποίος είχε πει σε ανύποπτο χρόνο, και το θυμάμαι, λέει, το δηλώνω χωρίς περιστροφές χείρι.
1: Ναι.
2: Το δικό μας κράτος δεν έχει πάρει και ούτε θα πάρει ποτέ σκληρές αποφάσεις, διότι έχει ένα παραδοσιακό έρωτα με την καπνοβιομηχανία.
1: Μάλιστα.
2: Ο Νοόνο Ήτο. Αυτά έλεγε ο Παναγιώτης ο Μπεχράκης πριν αρκετά χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, το τσιγάρο, όπως το ξέρουμε όλοι, έχει φοβερές επιπτώσεις στην υγεία. Εγώ σήμερα θα σας πω πολύ απλά τι μπορεί κάποιος να κερδίσει εάν δεν καπνίζει.
1: Ναι.
2: Εάν κόψεις το τσιγάρο, το πρώτο πράγμα ότι μέσα στα 5, 6, 7 χρόνια τα επόμενα μειώνεται δραστικά ο κίνδυνος του καρκίνου του πνεύμονα, ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του εντέρου. Και θα σου πω τα λευκόματα και αφήνω τελευταίο αυτό που επεσήμανες εσύ,
1: ναι,
2: και ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως.
1: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να έχουμε μια υπομονή 7, 8, 9 χρόνια μετά το κόψιμο.
1: Οπα.
2: Στα 5 χρόνια, κατά τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, στα 5 χρόνια έχουμε σημαντική μείωση των εγκεφαλικών επεισοδίων.
1: Μάλιστα.
2: Στα 2 χρόνια, εδώ είναι πολύ σημαντικό, 2 με 5 χρόνια, έχουμε μια πολύ καλύτερη κυκλοφορία και πνευμονική λειτουργία.
1: Μάλιστα.
2: Ο άνθρωπος αισθάνεται τελείως διαφορετικά. Και σε ένα χρόνο από την ημέρα του καπνίσματος μειώνεται ο κίνδυνος της στεφανιαίας νόσου.
1: Μάλιστα.
2: Ξέρετε πόσο? Κατά 50%.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, τότε ρε παιδιά, τι καπνίζομαι, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
2: Δεν θα το καταλάβεις. Γιατί, θα σου πω το γιατί, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Θα σου πω, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Διότι εκτός του ότι είναι ένας εθισμός, παλαιότερα ήταν παγιά να καπνίζεις. Και έτσι ξεκίνησαν και τα παιδιά.
1: Τα παιδιά έτσι ξεκινούσαμε τότε, ναι.
2: Ξεκινάνε τα παιδιά, διότι αν δεν καπνίζεις, δεν είσαι μάγκα.
1: Ναι.
2: Δεν θα βρεις γκόμενε.
1: Ναι.
2: Δεν θα βρεις σύντροφο, δεν θα βρεις συντρόφισσα.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε από στόμα σε στόμα και από σε μια παρέα και λοιπά θα δεις ότι όλος ο κόσμος, ας πούμε, καπνίζει πλέον.
1: Ναι.
2: Αλλά δυστυχώς μαζί με το αλκοόλ, ειδικά στους ενήλικους, είναι μια μάστιγα.
1: Ναι.
2: Θα σου έλεγα και ένα κομμάτι το οποίο είναι άπτετο για τις οικονομίες. Διότι, πρόσεξε, περίπου ένας καπνιστής μεσαίας κλίμακας,
1: ναι,
2: εξοικονομεί, αν κόφτει το πακέτο, ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα, περί τις 2,5 με 3.000 ευρώ το χρόνο.
1: Ανάθεμα, το έχω κόψει 20 χρόνια, αλλά δεν είδα να μαζόξω 60 χιλιάρικα.
2: Τα τρως αλλού.
1: Εντάξει. Δηλαδή αυτό το οικονομικό νομίζω ότι δεν σου φαίνεται, δηλαδή δεν αποδίδει.
2: Δεν είναι, αλλά γι' αυτό το άφησα τελευταίο σαν κομμάτι έτσι. Μήπως και κάποιος που δεν έχει χρήματα ερευνηστεί να πει, ρε παιδιά, τι μας είπε ο γιατρός σήμερα, ότι 2.500 το χρόνο, στα 10 χρόνια 25.000, θα σπουδάσω το κοπέλι μου με τα 25.000.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, το πρόβλημα που είναι, ότι πρέπει να το κόψουμε το τσιγάρο.
1: Ναι.
2: Πρέπει να κοπεί υποχρεωτικά και θεωρώ ότι τα υποκατάστατα της νικοτίνης, αυτές οι φαρμακευτικές αγωγές, τα σπρέι που χρησιμοποιούμε, οι παστίλες, οι τσίχλες, τα έμπραστα, δεν είναι τρόπος.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τρόπος να κοπεί το τσιγάρο.
1: Ναι, με διαφημίζουν τώρα, λέει, θες, λέει, να το κόψεις, κόφτο, φέρτο, όπως το λένε, πάρτο, δηλαδή. Αυτά τώρα είναι, νομίζω ότι είναι...
2: Επειδή, χρησιμοποιώντας τα λόγια του καθηγητή του Μπεχράκη, επειδή πλέον οι καπνοβιομηχανίες, αλλά και ο φόρος του κράτους που κερδίζει τα τσιγάρα είναι τεράστιος, υπάρχει μια μεγάλη ανοχή προς τις βιομηχανίες.
1: Ναι.
2: Αλλά και οι νομοθέτες, ο νομοθέτης, δεν μπορεί να παρέμβει, διότι και οι βιομηχανίες έχουν και αυτοί τους δικούς τους νομικούς, έχουν τα δικά τους, τη δική τους λογική.
1: Ναι.
2: Και σήμερα το ηλεκτρονικό τσιγάρο και το άτμισμα, αυτά που παίρνουμε σήμερα και λοιπά, δεν είναι λύσεις. Είναι, ναι, οδούριος ύφος.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι πιο αυλαβές, να το πούμε έτσι, είναι.
2: Όχι,
1: το συστήνεις, γιατρέ μου?
2: Όχι, δεν είναι πιο αυλαβές, διότι το λανσάρει με τέτοιο τρόπο η βιομηχανία, ούτως ώστε να καταλάβεις εσύ ότι είναι αυλαβές, ενώ θεωρητικά είναι οδούριος ύφος της εξάρτησης.
1: Ναι.
2: Ειδικά για τις μικρότερες ηλικίες και τους εφήβους.
1: Mm-hmm.
2: Διότι θα ξεκινήσει από αυτό που έχει αυτό το ηλεκτρονικό τσιγάρο με το άτομο και όλα αυτές τις αγλαμάρες.
1: Και μετά θα πάει στην νικοτίνη.
2: Ναι. Του χρόνου θα γίνει και αυτός εξαρτώμενος.
1: Ναι, ναι.
2: Θεωρώ λοιπόν ότι ο άνθρωπος πρέπει να το κόψει από μόνος του, να το πιστέψει.
1: Να το δουλέψει στο μυαλό του πολύ λίγο. Πολύ λίγο, και να πει ότι ξέρεις κάτι, μόνος του, να μην είναι κανείς εκεί, να κουβεντιάζει με τον εαυτό του και να του πει, άκου να σου πω, μάγκα, θες να πας στο χίλιο το διάολο, πήγαινε. Αλλιώς, ναι, κόψε το τσιγάρο, έτσι, καθαρές κουβέντες.
2: Κοίταξε να δει. Πέταξε λοιπόν, όταν το αποφασίζεις, πες στον εαυτό σου ότι πετάω τα τσιγάρα και τους αναπτύρες από το σπίτι, από τη δουλειά και από το αυτοκίνητο. Να κάνουν σε ένα πολύ καλό ύπνο που μειώνει τη λαχτάρα για το κάπνισμα.
1: Ναι, ναι.
2: Να αποφύγεις τα ερεθίσματα που, όπως είναι ο καφές, το αλκοόλ.
1: Ναι.
2: Ειδικά τις πρώτες εβδομάδες θα είναι δύσκολες.
1: Ναι.
2: Δεν λέει κανείς ότι είναι εύκολο το να κόψει κανείς το τσιγάρο.
1: Δύο εβδομάδες είναι δύσκολες. Όχι πολύ δύσκολες. Έτσι, λίγο δύσκολες είναι δύο εβδομάδες. Οι δύο πρώτες εβδομάδες, ναι, από τη συνήθεια, δηλαδή, που έχεις να βγάζεις τον πακέτο, το βάζεις στο στόμα. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο, είναι πανεύκολο είναι να κόψεις το τσιγάρο, αρκεί, όπως τον λέω εκεί που καπνίζουν οι αντρακλαράδες, που του λέω, οι αντρακλαράδες το κόβουν το τσιγάρο, εσύ για να μην το κόψεις, πάει να πει ότι είσαι κακός άντρας. Κατάλαβες? Όχι, έτσι για να μπας τους επηρεάσω, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Αυτά, γιατρέ μου.
2: Ναι. Είναι και το εξής, ότι αν θα κόψουμε το τσιγάρο, εάν δεν καπνίσουμε, μέσα σε 12 ώρες, πρόσεξε τι να σου πω τώρα,
1: ναι,
2: το μονοξίδιο του άνθρακα στο αίμα επιστρέφει σε φυσιολογικά επίπεδα.
1: Άκου, μάλιστα.
2: Δηλαδή,
1: μάλιστα,
2: εάν δεν καπνίσουμε σήμερα, μετά από 12 ώρες, το μονοξίδιο του άνθρακα στο αίμα επιστρέφει σε φυσιολογικές τιμές.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, αυτό να το ακούνε λοιπόν αυτοί που καπνίζουν. Γιατρέ μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλά που το σκέφτηκες και είπαμε σήμερα αυτό, έστω και ένας να κόψει το τσιγάρο από αυτούς τους πάρα πολλούς που μας ακούσανε. Ένας μόνο θα είναι επιτυχία.
2: Γιατρέ μου. Τελειώνοντας να σας ευχαριστήσω που με ανεχθήκατε, με ακούσατε.
1: Τι λες τώρα, τι λες τώρα.
2: Με το σύνθημα της καρδιολογικής εταιρείας το φετινό, το οποίο λέει το κάπνισμα μπορεί να σε σβήσει. Σβήσε το πρώτο εσύ.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Σβήστε το λοιπόν πρώτα εσείς που καπνίζετε, γιατί αλλιώς θα σας σβήσει εκείνο. Και δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Λοιπόν, γιατρέ μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Να
1: είσαι καλά, να περνάς καλά στα Ποντικιανά. Γεια και χαρά σου. Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.

0: όπως πάντα.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
2: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
3: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
4: Ο γάμος στο Αέλια έχει υπερίσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
2: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
3: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
6: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
11: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
10: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
11: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
10: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
11: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
10: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
11: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
10: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
11: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
12: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο Κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνι. Τηλέφωνο 210-490-98. Ο το παπαδάκης. Κατέσσερα, έτσι όσες απούχτσε τεοκρίτες.
13: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
14: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, Όπισθεν Μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
0: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Φωτιά, μπαρούτι και καπνός και ξεσηκώθηκε ο λαός, ακούσαμε από το Γιάννη το Μακρυδάκι. Να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κρητική διάλεκτο τη λέξη αντίστροφα? Πώς λέμε το αντίστροφα στην κρητική διάλεκτο? Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το επιτίθεμε, το αντεπιτίθεμε, και το λέμε μοντέρνο και χύνομε.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778, και στο αρετούσα.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.

0: Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη, που και σήμερα θα πάμε τη βόλτα μας παρέα με τα προϊόντα του Δημήτρη και της Άννας. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα να ξεκινήσουμε. Πάμε να συναντήσουμε το φίλο μας τον Λουκά, να δούμε που είναι εκεί. Τα κάνει Λουκά μου, καλή σου μέρα και καλό μήνα.
1: Όπα, καλημέρα, καλό μήνα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά, εσύ που είσαι?
1: Άσε με Γιώργο, για 6 χιλιόμετρα 48 λεπτά Γιώργο.
0: Όπα, όπα, σε ποια περιοχή?
1: Άσε με Γιώργο, εδώ στην Ακαδημία.
0: Όπο.
1: Στο κέντρο, μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
0: Και όμως είναι. Και όμως είναι,
1: είναι,
0: δεν ξέρω.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Και υποτίθεται ότι λείπει και λίγος κόσμος τώρα.
1: Ναι, καλά. Εδώ έξω γίνεται, παιδιά. Παντζουλισμός, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Πανικός, ε.
1: Χαμός. Γυρίσαν όλοι, γίνεται κόρνες, ιστορίες. Βγαίνει ο ένας από δεξιά, βγαίνει ο άλλος από αριστερά.
0: Πόπο.
1: Δεν μπαίνουνε.
0: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Προσοχή πολύ, παιδιά, γιατί ναι, είναι κρίμα να έχουμε ατυχήματα.
0: Ναι, ναι, όπως το λες.
1: Τώρα το πρωί που έφευγα από την Ποσειδώνα, εκεί στον Νιάρχο, το τούνελ το τελευταίο,
0: ναι,
1: βγαίνουμε για προς Πειραιά, καραμπόλα, 4 αυτοκίνητα.
0: Τίποτα, παιδιά.
1: Αφαιροφόρα εκεί, χαμός.
0: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και όσο καλοκαιρεύει, πιο πολύ προσοχή, γιατί είναι και η ζέστη που μας τροζαίνει πιο πολύ.
1: Γιώργη, αυτό το πράγμα με τα κινητά δεν γίνεται. Βλέπω
0: και με τα κινητά, βράδυ.
1: Είναι μέσα μάτια, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ναι, δεν σέβεσαι τη ζωή σου, εντάξει.
0: Είναι εξάρτηση. Το κινητό δεν κόβεται. Είναι πιο δύσκολο να κόψει το κινητό παρά το τσιγάρο. Τόσο πολύ.
1: Και εγώ 40 ετών είμαι. Το έχω το κινητό και τα, ναι, social και θα δω το Νταγάκι και θα δω και τη Δήμητρα, θα δω και τη Μαρία, θα του δω όλου. Αλλά όχι την ώρα που κρατώ το τιμόνι.
0: Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ξαναλέμε. Ειδικά εσείς οι επαγγελματίες οδηγοί που είστε στους δρόμους όλη μέρα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, Λουκά μου. Τι να πω.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά. Δόξα τω Θεώ, Γιώργη, ζέστα σήμερα.
0: Ναι, μπράβο, αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι κάνει ζέστα πολύ ζέστη. Ε.
1: Ζέστα σήμερα, ναι. Έχω βάλει και το air-condition.
0: Εντάξει, όλα καλά.
1: Καλά είναι, ήρθε το καλοκαιράκι, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Περάσει σιγά-σιγά να κατεβούμε κάτω στο χωριό.
0: Καιρός ήταν, βέβαια.
1: Μα πρέπει, ναι, να ηρεμήσουμε και λιγάκι.
0: Ναι, το έχουμε ανάγκη, το έχουμε ανάγκη.
1: Να πάνε τα κοπέλια κάτω στη μάνα μου και στον πατέρα μου να ξεζωθούν εκεί πέρα.
0: Βέβαια. Να γλακούνε και να παίζουν. Να σκάφτουνε το χώμα, να περνάει η ώρα του. Εδώ τι να κάνουν.
1: Να φύγουν λίγο από αυτό το μπουντρούμι που είναι η Αθήνα.
0: Ναι, και αλλιώς να το έλεγες δεν θα σε παραξηγούσα. Λοιπόν,
1: δεν μπορούσα να το
0: λοιπόν
1: πω τώρα.
0: Λουκά μου, ένα μεγάλο.
1: Να
0: είσαι καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου, Λουκά. Γεια. Για να πάμε και εκεί στους αμπελόκηπους, στο δημοσιογράφο της εκπομπής μας, να δούμε που είναι εκεί. Ντακάνη Μανώλης Σκανδάλης, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Πού είσαι, Μανώλη μου, στην Κρήτη μου είσαι?
2: Τώρα ήμουν Κρήτη, κατέβηκα για τη μάχη της Κρήτης.
0: Α, πήγε στο Λατζιμά, ε.
2: Στο Λατζιμά, ναι.
0: Καλά ήταν, λέει, αλλά δεν είχε πολύ κόσμο, ε.
2: Εντάξει, όπως είναι τις άλλες χρονιές.
0: Όπως γίνεται
2: κάθε. Λίγο λιγότερο, εντάξει. Ήταν, λίγο λιγότερο.
0: Ήταν ο Γιάννης ο Ιωάννου.
2: Δεν ήταν και ο καλύτερος.
0: Ναι.
2: Ψυχάλιζε λίγο, σταμάτησε μετά, εντάξει.
0: Από τότε, που, από τότε που κόψαν το φαΐ δεν πάει πολλοίς κόσμος.
2: Ναι, ναι.
0: Τότε που ήταν το φαΐ, θυμάμαι, γινόταν της κακομοίρας.
2: Σωστά, σωστά.
0: Γεμίζαν και τα χωράφια γύρω-γύρω.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Είναι κίνητρο το φαΐ. Ναι, της μέρας μας.
0: Ναι, είναι κίνητρο. Το πυράφι που λέμε εμείς.
2: Το πυράφι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Τώρα είσαι αμπελόκηπος.
2: Τώρα είμαστε ένα αμπελόκηπος. Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα καλά, έτσι.
2: Καλά.
0: Κάτω, λοιπόν, καλά πέρασε. Ναι, ναι.
2: Πέρασε, δεν με πήρε.
0: Α, το μπάσκετ πέρασε, δεν σε πήρα, το πήρε ο Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός στην κατάρα της πρώτης θέσης.
0: Ναι, λέω, ναι, μπράβο, λέω. Ευρωλίγκα. Λέω, μη στεναχωρέθηκες, δεν ξέρω.
2: Ω, δεν στεναχωριέμαι ποτέ. Απλά εκνευρίζουμε με ορισμένα πράγματα, αλλά δεν στεναχωριέμαι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα αν ήταν.
2: Είχε και ένα πρόβλημα με τη διαιτησία Ολυμπιακός, το τελευταίο δίλεπτο, πεντάλεπτο ήταν.
0: Εντάξει, καλό του κάμε.
2: Αν και έκανε βέβαια και λάθη υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Ναι, όχι, ήταν και κατά του Ολυμπιακού.
0: Είδες, λοιπόν. Εντάξει, όχι, εγώ νομίζω η διαιτησία ήταν 50-50, δηλαδή εντάξει.
2: Δεν ήταν 50-50 η διαιτησία, στο τελευταίο πεντάλεπτο δεν ήταν. 50-50 να φάω τώρα τον Γόκοφ εκεί πέρα, ήταν γελάνε το.
0: Εντάξει.
2: Ο Μπαρτζόκα δεν θα το δίνει.
0: Ναι.
2: Αλλά εκεί στις βολές που εκτελέσανε βολές ήταν σκοπίμως, δηλαδή έκανε πάνω να βγουν έξω για να πάνε το rebound και εκεί κανονικά η Ρεάλ θα έπρεπε να τιμωρηθεί. Θέλω να τα λέμε όλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
2: Εκεί το τρίποντο του Χεζόνια ήταν φάουλ.
0: Εντάξει, γίνανε πέντε λάθη διαιτητικά, μισά από τη μια μεριά, μισά από την άλλη. Δεν ήταν.
2: Ήτανε, κάποια στιγμή θα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός, πήγε 5 φορές στο Final Four.
0: Μόνο τώρα θα το παίρνει, κάθε χρόνο τώρα.
2: Τι?
0: Τώρα θα το παίρνει κάθε χρόνο, λέω. Βρήκε το δρόμο χρόνο τώρα. Ναι, οπότε.
2: Έτσι τώρα και ένα φίλο μου που κουβεντιάζουμε από την Κρήτη, το χρόνο το έχουν πάρει λίγο με 15. Οπότε δεν. Δεν θα μιλάμε για το 26-27, θα μιλάμε για το 28.
0: Ναι, τώρα πάμε μακριά τώρα. Πάμε στο μεθεπόμενο.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ρε Μανώλη. Λοιπόν, αυτά. Να είσαι καλά, ναι. Καλή συνέχεια.
2: Είναι τελική, βέβαια. Αύριο είναι παίζει για το πρωτάθλημα.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πότε ξεκινούνε, αύριο, ξεκινούν σήμερα.
2: Αύριο, ναι, ξεκινάει αύριο στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Με την ψυχολογία που έχει ο Ολυμπιακός.
0: Ποιος έχει το πλεονέκτημα?
2: Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα.
0: Ο Ολυμπιακός. Θα μου πεις αν και το πλεονέκτημα δεν παίζει σημασία.
2: Παίζει.
0: Λίγα πράγματα.
2: Παίζει στα εισιτήρια.
0: Δεν είδες τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια. Είχε το πλεονέκτημα. Τι έκανε? Κέρδισε δύο φορές έξω, έχασε δύο φορές μέσα και μια έξω. Δηλαδή.
2: Όσο να είναι, εντάξει, δίνει μια όθηση ο κόσμος στους παίκτες, απ' την άλλη όμως μπορεί να τους πιέσει και να τους κάνει χειρότερο.
0: Την ψυχολογία τους καλά, μου φαίνεται εμένα.
2: Ναι.
0: Γιατί τον μπάσκετ είναι παιχνίδι.
2: Είναι παντού καπνισμένοι και δεν καταλαβαίνουν από έδρα τώρα αυτή η ομάδα.
0: Βέβαια. Αυτοί πού να καταλάβουν από έδρα. Αυτοί έχουν τα αυτιά τους κλειστά.
2: Τα πρώτα 2-3 λεπτά είναι δύσκολα μετά.
0: Ναι, τα αυτιά τους τα κλείνουν. Δεν ακούνε τίποτα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μανιό, θα τα πούμε πάλι. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ επίσης.
0: Γεια. Λοιπόν, φεύγομαι από τα Αθήνας και πάμε στην Κρήτη. Πάμε να συναντήσουμε τον πιλότο της εκπομπής μας, να δούμε πού πιλοτάρει. Μανώλη, καλή σου μέρα.
3: Πολύ καλημέρα, καλό μήνα στον κόσμο, καλό καλοκαίρι. Ιούνιο, Ιούλιος, Αύγουστος, δεν είναι το καλοκαίρι.
0: Ναι, έτσι το λένε, έτσι αγρικό και λένε. Οπότε, πού είσαι, Ηράκλειο είσαι?
3: Ναι, στο Ηράκλειο είμαι. Δεν ξέρω αν ξεμπερδεύω και πότε.
0: Είπαμε Τρίτη.
3: Δεν κάνει να βγεις έξω, μέσα καλά είναι.
0: Τρίτη, δεν είπαμε ότι ξεμπερδεύεις?
3: Τρίτη είναι.
0: Αυτό λέω.
3: Ποτέ μην λες ποτέ.
0: Ποτέ μην πεις ποτέ, δεν ξέρεις. Όταν μπλέξεις με νοσοκομεία, με τέτοια πράγματα, Μανώλη, δεν ξεμπλέκεις. Είχα καιρό να πάω.
3: Ο κόσμος πάει και πρωί βγήκα έξω να πάρω έναν καφέ που λέει ο λόγος, δηλαδή 7 η ώρα και ήταν κάτω εκεί στο ρεσεψιόν που περιμένουν τώρα,
0: ναι,
3: 60
0: ναι.
3: άτομα.
0: Ναι.
3: Πώς τα επίγοντα. Εκεί που είναι
0: εφημερεύει, εφημερεύει ναι, σήμερα ναι, ναι, το Παγνί.
3: Ναι, εφημερεύει. Ναι, ναι.
0: Άμα εφημερεύει πάντα σε εφημερίες γίνεται.
3: Γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ναι.
3: Και παντού δηλαδή, αλλά τέλος πάντων τι να πω τώρα το. Δύσκολο το σύστημα της υγείας, δύσκολοι και οι άνθρωποι, δύσκολη και η δουλειά των ανθρώπων που δουλεύουν.
0: Δυσκολέψανε τα πράγματα, Μανώλη.
3: Δύσκολη και η θέση των ασθενών, οι ναι. οποίοι τραβάνε το δικό τους το Γολγοθά και οι σύνοδοι το ίδιο και τι να πρωτοκάνουν.
0: Ναι.
3: Τα λεφτά είναι πολλά, τα κόστη είναι πολλά, τα φάρμακα είναι πανάκριβα, βλέπω δηλαδή, κάποια φάρμακα και βλέπω 400 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
3: 3.000 ευρώ δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Πολλές φορές γκρινιάζουμε για πράγματα που δεν ξέρουμε. Αλλά καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάτι. Βέβαια χρειάζεται πολύ κουβέντα πάνω σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί κανείς να πει εύκολα. Αλλά πάντως να μην κάνουμε για πράγματα εύκολη κριτική. Η εύκολη κριτική είναι για εκείνα τα οποία βλέπουμε στην καθημερινότητά
0: μας. Ναι, ναι.
3: Γιατί που δεν δικαιολογούνται κάποια πράγματα. Άλλος πάει να καθαρίζει ένα σπίτι, έπαιρνε μέχρι χθες 10 ευρώ, λέει σήμερα, αφήκαν λέει όλα σήμερα θέλω 20.
0: Ναι, ναι.
3: Και λες ο κόπος, ο υδρότας, δηλαδή τι να πω.
0: Εδώ πας το
3: ο καθένας κρίνει για τον άλλον και δεν κοιτάει, ας πούμε, δηλαδή συγκεκριμένους ανθρώπους, ας πούμε, τη μάνα που λέγανε πέρυσι, μα να θεμά το λέει, ζητούν πολλά αυτά, λεφτά, τα νίκια, το ρεύμα, και νοικιάζει ο ίδιος που μου το λένε, νοικιάζει σπίτι και ζητάει όσο ζητάνε και άλλοι.
0: Ναι, ναι. Ναι, πάντα δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε τα δικά μας, βλέπουμε τον αλωνό. Ακούς,
3: ναι.
0: Τον αλωνό βλέπουμε.
3: Τι να πω, ρε,
0: είμαστε λαός. Ναι, ναι, ναι. Και εσύ λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς ναι, τον οροπό.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, Μανώλη, θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια.
3: Να,
0: καλή
3: καλά,
0: δύναμη,
3: καλά,
0: καλό κουράγιο.
3: Καλά,
0: ευχαριστώ,
3: καλά,
0: ευχαριστώ, καλά, ευχαριστώ. Καλά. Λοιπόν, για να γυρίσουμε εδώ στην Αθήνα, στο Μαρούσι που πήγα χθες, αλλά δεν μπόρεσα να κατέβω εκεί να πιούμε μια ρακή με τον Κωστή τον Τζικριτσάκη. Κωστή μου, καλή σου μέρα.
4: Μα και το λες όλες και δεν τρέπεσαι.
0: Ήταν να κάνω τώρα. Επερνούσα, ευβιάζομουν Εσύ σίγουρα θα ήσουν εκεί, αλλά λέω αγκατεύω
5: εκεί,
0: τώρα.
5: Εκεί,
0: αγκατεύω, λέω, θα μπλέξω, οπότε.
5: Στον κήπο ήμουν, στον κήπο.
0: Α, ήθελα μια μέρα να έρθω να δω τον κήπο, κοίτα.
5: Όποτε θέλει. Έλα να φάω και μια μπουμπουριστούς.
0: Και μια μπουμπουριστούς, ναι, δεν θέλω τίποτα άλλο, μόνο μπουμπουριστούς και να δω τον κήπο.
5: Αυτό
0: να χαζέψω στον κήπο. Πώς είναι.
5: Όποτε θες, όποτε θες.
0: Πότε ήρθες από Κρήτη?
5: Ήρθα την Πέμπτη.
0: Α, τώρα πρόσφατα, ε.
5: Ναι, πρόσφατα, ναι.
0: Μάλιστα. Καλά πέρασες κάτω.
5: Ωραία, ωραία. Κουράστηκα λίγο, αλλά καλά
0: Εντάξει.
5: πέρασα.
0: Εντάξει, κουράστηκες λίγο.
5: Είχε πολλά χόρτα, πολλά χόρτα, Γιώργο, πολλά χόρτα.
0: Όλοι το ίδιο μου λένε.
5: Ναι,
0: ότι με
5: χόρτα.
0: Το να κάνει, λέει, τα νερά,
5: ναι,
0: γεννήκαν τα χόρτα πιο ψηλά από τσελιές.
5: Ναι, ναι, ακριβώς όπως το είπανε.
0: Ναι, και ο αδερφός μου το ίδιο μου έλεγε ότι κουράστηκα. Τα πού ήσουν, μωρέ, πήγα, λέει, και ξεχόρτιζα.
5: Ναι.
0: Γιατί έχουν τα χόρτα πνίξει τσελιές. Δεν ξέρω.
5: Μπράβο, μπράβο.
0: Εντάξει, υπομονή θα κάνουμε.
5: Λοιπόν,
0: και όλα θα πάνε καλά, Κωστή μου.
5: Ναι, λοιπόν, άκουγα προηγουμένως το γιατρό.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, με το θέμα του τσιγάρου που λέει ό,τι θέλει κάνει ο άνθρωπος.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
5: Εγώ, Γιώργο, το κόψα και πώς το κόψα. Είχα ένα πελάτη και τον έχω, είναι φίλος και καλός.
0: Ναι.
5: Αυτός γκάμιζε πριν κάτι, αυτά από τη δηλητήρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Και έρχεται λοιπόν να του κάνω σέρβις, μου λέει, θα έρθω, μου λέει, Δευτέρα πρωί πρωί να μου κάνει σέρβις στο αμάξι.
0: Ναι.
5: Του έλα.
0: Ναι.
5: Λέω να πιούμε καφέ Μανώλη. Μου λέει να πιούμε. Τότε μου σκάμιζε εγώ καρέλια.
0: Ναι.
5: Και του δίνω τσιγάρο, μου λέει, το κόψα.
0: Όπα.
5: Έλα ρε Μανώλη, του λέω πώς. Και γύρισε και μου λέει, εγώ, μου λέει, ξέχασα του πατέρα μου που πόθανε και δεν ξεχάσω του τσιγάρου.
0: Όπω, όπω, όπω.
5: Και πιάνω τα τσιγάρα και τα στρίβω και δεν ξανακάπνισα.
0: Παρόμοια περίπτωση και εμένα, Κωστή, το κόψα πριν από το 2007. Πόσα χρόνια είναι τώρα?
5: Εγώ τώρα 20 χρόνια και το κόψα.
0: Εμένα είναι 19. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο ένα φίλο μου εδώ στην Αθήνα και τα λοιπά και μου λέει, γυναίκα του, λέει, έπαθε έμφραγμα, λέει, και είναι στο νοσοκομείο. Λέω, από τι? Λέει, από το τσιγάρο. Όπα, όπα, εγώ δεν τα πέταξα, δεν τα άσκω, τα έβαλα στην τσέπη μου, στην τσέπη μου και τον αναπτήρα και τα τσιγάρα, αλλά τα είχα εκεί 2 μήνες, στην τσέπη. Δεν τα άγγιξα, Κωστή, δεν τα άγγιξα. Τέλος, αυτό ήτανε.
5: Μα εγώ ήταν. Έχω 2-3 πακέτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Ναι, κατάλαβες, και μου λέει, γύρισα εγώ, μου λέει, ξέχασα του πατέρα μου που πόθανε και δεν ξεχάσω του τσιγάρου.
0: Όπω, μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα.
5: Και τα στρίβω.
0: Μάλιστα.
5: Και τελείωσε.
0: Μάλιστα.
5: Ό,τι λοιπόν θέλει κάνει ο άνθρωπος.
0: Κωστή μου, να είσαι καλά. Ναι. Καλή
5: λοιπόν,
0: συνέχεια.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Τα λέμε
5: καλημέρα
0: πάλι. Γεια χαρά. Γεια. Γεια.
5: Γεια, γεια.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
10: Μαθέστα. Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
11: Ναι.
10: Νοικιάζει και αυτοκίνητα.
11: Για πες.
10: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
11: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
10: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελή.

0: Σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
1: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Από το Γιώργο το Μανολιούδη ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι «Δεν την παλεύγω». Λοιπόν, και μπήκαμε στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «αντίστροφα». Πώς λέμε το «αντίστροφα» στην κριτική διάλεκτο. Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το «αντεπιτίθεμε». Το επιτίθεμε και το λέμε «μοντέρνο» και «χύνομαι».
1: Επιπαντός επιστητού με τον δικηγόρο Γρηγόρη Ατζαράκη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα να συναντήσουμε ένα παλιό καλό φίλο, ένα παλιό καλό σχολιαστή στην εκπομπή μας, το δικηγόρο μας, το Γρηγόρη, τον Ατζαράκη. Φαντάζομαι να έχει κέφια σήμερα και να τα πούμε μια χαρά. Γρηγόρη μου, καλή σου μέρα και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Όλες και τα τρία.
0: Όλα μαζί ήρθανε, ναι. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Όλα μαζί.
1: Κόμματα καινούργια
0: βλέπω. Όπα, έχουμε και καινούργια κόμματα. Πώς τα δες τα καινούργια κόμματα, Γρηγόρη μου?
1: Εγώ πώς θα τα δω, αυτοί πώς θα τα δουν?
0: Ο λαός τα βλέπει. Αυτοί τι να τα δουν, αυτοί κάνουν την προσπάθειά τους.
1: Ο λαός το ταΐζει με άχυρο, ό,τι θέλει τρώει.
0: Ναι, εμείς του δίνουμε ό,τι θέλει τρώει, αλλά εμείς τον ταΐζουμε άχυρα.
1: Ναι,
0: έτσι δεν είναι. Αλλά ό,τι θέλει τρώει.
1: Τώρα γίναν τα πράγματα ακόμα χειρότερα από ό,τι ήταν. Κανείς δεν ξέρει ποιοι και ποιος και τι και...
0: Ναι.
1: Άλλα λέει ο Δήμαρχος, άλλα λέει ο Αρχηγός, άλλα λέει ο Τσίπρας, άλλα λένε, άκουσα σήμερα με το ΣΥΡΙΖΑ ότι το σκέφτονται να το διαλύσουν.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα έχουμε πολλές εξελίξεις.
0: Ναι. Τώρα
1: σημασία βέβαια είναι να βρουν μια φόρμουλα να ενωθούν και να εμφανίσουν μια ισχυρή αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Αν δεν το καταφέρουν, θα παραμείνει η ίδια κατάσταση. Άρα λοιπόν η ανάγκη θα τους ενώσει.
0: Συμφωνώ, όπως το είπες ακριβώς, ότι αυτή τώρα, Γρηγόρη μου, δηλαδή εμείς που είμαστε ο λαουτζίκος, ο απλός λαός, καταλαβαίνουμε ότι έτσι όπως το πάνε, δεν πρόκειται να κάνουν καλυμμέντο. Αυτοί δεν το θωρούνε και έχει ο καθένας το μαγαζάκι του και έχει 5-6 καρέκλες μέσα και 3-4 πελάτες και κάνει τη δουλειά του. Δεν το θωρούνε ότι έτσι δεν πάει πουθενά η δουλειά. Δεν το καταλαβαίνουνε.
1: Μα δεν το ξέρεις, ότι ο καθένας που έχει ένα μαγαζάκι θέλει να το διατηρήσει, δεν τον ενδιαφέρει. Αυτή την καρέκλα θέλουν. Σιγά να με θέλουν την ενότητα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, σε όλα τα δημοκρατικά κράτη, τα μεγάλα, από την Αγγλία, από την Αμερική, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, υπάρχουν 2-3 κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία.
0: Μπράβο.
1: Και συνεργαζόμενα ή μεμονωμένα.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ δεν το καταφέραμε να το έχουμε ποτέ. Κάποτε που το είχαμε, είχαμε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Και υπήρχε αυτή η εναλλαγή.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και δείγμα δημοκρατίας.
0: Γιατί
1: η δημοκρατία εκεί ακριβώς έγκυται, στην εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εδώ εμείς τραβάμε το δικό μας δρόμο.
0: Ναι. Ας εκεί να τραβούνε το δρόμο τον Γρηγόρη, να σπούνε την κεφαλή τον κάθε φορά και να δούμε αν το καταλάβουνε. Πότε θα το καταλάβουν? Δεν πρόκειται να το καταλάβουνε.
1: Δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται. Δεν σκέφτεται
0: το λαό.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι, και την Ελλάδα.
1: Σκέφτονται το προσωπικό του συμφέρον, ποιος θα αναδειχθεί και τι θα εφαρμόσει. Τώρα, ο Τσίπρας είναι χαρισματικός, όπως έχουμε πει.
0: Εντάξει, το έχουμε πει αυτό, ναι, άλλο τον, άλλο τ' άλλο.
1: Έχουμε και μια προϊστορία η οποία δεν είναι καλή.
0: Εγώ δεν κοιτάω, Γρηγόρη μου, επειδή πας να πεις τα παλιά πάλι, εγώ δεν κοιτάζω πίσω μόνο όταν παρκάρω. Όταν παρκάρω μόνο, κοιτάζω πίσω όταν παρκάρω το αυτοκίνητο. Δεν κοιτάζω άλλη φορά πίσω. Άμα κοιτάζουμε πίσω, δεν πρόκειται να πάμε ποτέ μπροστά.
1: Εγώ ξεκίνησα από το γεγονός ότι όντως είναι χαρισματικός.
0: Εντάξει.
1: Αλλά έχει ένα το κρατούμενο. Αυτό μέχρι εκεί δεν είναι.
0: Ναι, ένα το κρατούμενο. Εγώ καταλαβαίνω και να μου επιτρέψετε να σου πω, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος που θα το πω, ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Δούκας, ο Δήμαρχος. Απόλυτα συμφωνώ. Δηλαδή, αυτός το βλέπει. Αυτός το βλέπει ότι ρε παιδιά, ρε μάγκες, ρε κακομύριδες, δεν πάμε πουθενά έτσι. Ελάτε να σμίξουμε όλοι μαζί. Λέει, και ποιος θα είναι αρχηγός? Αυτό θα το πει ο λαός. Όποιος είναι παραπάνω από τους άλλους θα είναι αρχηγός. Έτσι δεν πάει η δουλειά?
1: Αυτή είναι η σωστή
0: άποψη. Και όμως, του ηθήκανε να τον εφάνε. Του ηθήκανε να τον εφάνε. Ότι και τι είπε ο Δούκα, και τι είναι αυτό, και τι και τα λοιπά. Εδώ οι μισοί υπουργοί, του Μητσοτάκη είναι Πασόκοι. Και τώρα περιμένουν οι άλλοι μισοί να γεννούν κι αυτοί. Βλέπε Λοβέρδος, Διαμαντοπούλου και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε παρακαλώ, δηλαδή κουτόχορτο θα τρώμε μια ζωή. Μια ζωή θα τρώμε άχερα.
1: Τι να κάνουμε. Τώρα αυτά είναι για την νεολαία. Εμείς μεγαλώσαμε.
0: Μεγαλώσαμε, Γρηγόρη, αλλά δεν πάει να πει ότι έχουμε καταθέσει τα όπλα.
1: Όχι, δεν
0: είδες λοιπόν.
1: να ευχηθούμε να τελειώσει ο πόλεμος.
0: Νομίζω ότι έχει τελειώσει, Γρηγόρη μου.
1: Να ευχηθούμε να πέσουν οι τιμές πετρελαίου.
0: Καλά, αυτά θα πάει μακριά η βαλίτσα για να πέσουν, γιατί ό,τι σηκώνεται δύσκολα πέφτει μετά.
1: Θα πέσει.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι. Γιατί τώρα είναι 60 μέρες που δεν έχουμε πόλεμο. Γιατί δεν έχει πέσει η βενζίνη?
1: Γιατί κανείς δεν ξέρει το τι θα συμβεί.
0: Α, μα σε κρατούν έτσι στο περίμενε για να ανεβάζουν το πετρέλαιο.
1: Παίζονται οικονομικά παιχνίδια, ναι, όπως ξέρεις.
0: Μεγάλα, τεράστια οικονομικά παιχνίδια. Πολλά δισεκατομμύρια, Γρηγόρη. Ναι. Σε κλάσματα δευτερολέπτου γίνονται πλούσιοι ζαν πλουτοί.
1: Και εμείς. Ναι. Εμείς. Οι πλουσιότεροι.
0: Και οι φτωχοί φτωχότεροι.
1: Πάντα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω και τη Μαντινάδα. Κατές Γρηγόρη, ο λαός για να είναι μανισμένος. Του πεινασμένου το ψωμί τρώει ο χορτασμένος. Είχα καιρό να την πω.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν πάει. Και πάει και δεν πάει.
1: Πάει και δεν πάει. Εγώ άκουσα προηγουμένως που πες με ένα χειροκροτικό και δεν ξέρω πώς το δικαιολόγησες. Εγώ το θυμάμαι σαν μοντέρνο. Πώς το πες εσύ?
0: Ναι, μοντέρνο, έτσι ακριβώς. Πώς λέμε το επιτίθεμε, το αντεπιτίθεμε. Και το λέμε μοντέρνο και χύνομαι. Ναι, μοντέρνο, εμόντα ρε του λέμε ρε και έβγαλε τα μάτια του. Εσχύθηκε του μρε. Σαν το σκύλο του σχήθηκε, ναι. Αυτές είναι λέξεις που δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε, Γρηγόρη, αλλά άμα φύγουμε εμείς, νομίζω ότι...
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάρα πολλά.
1: Συνεχίζουν να αλλάζουν. Αυτή η τεχνική νοημοσύνη που έχουμε μιλήσει πολλές φορές...
0: Αυτή μας έχει καταστρέψει, Γρηγόρη.
1: Θα αλλάξει παντελώς, ναι, τη ζωή. Ναι. Δηλαδή, έγραψα μια αγωγή 50 σελίδων.
0: Ναι.
1: Με ένα θέμα που είχα.
0: Ναι.
1: Ήθελα λοιπόν να δω αν αυτά που έγραψα είναι σωστά.
0: Ναι.
1: Βάζω λοιπόν τεχνητή νοημοσύνη και μου βγάζει επακριβώς τι πρέπει να κοιτάξω. Τι λάθη κάνω και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Φαντάζεσαι λοιπόν πόσο αλλάζει τη ζωή, λέω, των δικηγόρων, φαντάζεσαι των γιατρών, φαντάζεσαι όλων των επαγγελματιών. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πει αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, αν το βάλεις μαγνητοφωνημένο στην τεχνητή νοημοσύνη, να σου πει ποιος φαλτσάρει, ποιος λέει,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, όχι σωστά πράγματα,
0: ναι,
1: θα σου πει, διότι είναι σόρευση γνώσεων σε ένα μηχάνημα, συναισθηματισμό.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, μπορείς να γράψεις τον υπολογιστή σου, δηλαδή εγώ θέλω να κάνω ένα σποτάκι, ξέρω εγώ, για ένα μεζεδοπολείο. Το γράφω στον υπολογιστή και πατάς ένα κουμπί και του λες, θέλω μια γυναικεία φωνή να μου το πει. Και αμέσως, άκου να δεις πράγματα, ε. Λέει και βγαίνει μια γυναίκα και σου λέει ακριβώς αυτά που έχεις γράψει κανονικά.
1: Ποιος θα τα φανταζόταν αυτά τώρα.
0: Ναι. Και πώς ακόμη, είμαστε ακόμη στην αρχή. Δηλαδή έχει ακόμα δρόμο, Γρηγόρη.
1: Πρέπει η νεολαία τώρα που δίνει και εξετάσεις με τους
0: εκπαιδευτές, ναι, να πάνε
1: καλά.
0: Ναι. Και να μην τους αγχώνομαι, να μην τους αγχώνομαι.
1: Όχι, άλλαξε η ζωή. Πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός, πρέπει να υπάρχουν προοπτικές.
0: Ναι.
1: Να τις μεταφέρουν και από την οικογένεια αλλά και από το σχολείο.
0: Όπως
1: το να γίνονται, ξέρω εγώ, καρσόνια ή το να γίνονται delivery δεν είναι επαγγέλματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βάζουν υψηλούς στόχους. Έβλεπα προχθές ένα παιδί 13 χρόνων και συνεργάζεται με την NASA.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν τον άκουσα να μιλάει για τη συνεργασία αυτή, εγώ τρελάθηκα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τώρα παιδιά 13 χρόνων,
0: ναι,
1: να τους αναγνωρίζει η NASA, να μιλάνε και να νομίζει πως είναι καθηγητές πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
1: Και να βλέπεις παιδιά που τελειώνουν και ένα πανεπιστήμιο και τους ρωτάς που είναι η Ροδόπη και λέει δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι. Ναι. Ή τι έγινε, ή τι έγινε, ή τι έγινε. Τι έγινε την 28η Οκτωβρίου και σκέφτεται λιγάκι και μετά σου λέει Παπαρίζου πήρε το,
1: ναι,
0: το χρυσό, ξέρω εγώ, το βραβείο στη Eurovision. Αυτό που με στεναχωρεί, Γρηγόρη μου, είναι, μια και μιλάμε για θέματα της καθημερινότητας, ότι μας λένε ότι η ανάπτυξη πάει καλά και θα έχουμε ανάπτυξη και το ένα και το άλλο, και κλείνουν 5 μαγαζιά και ανοίγουν 6 καφετέρειες και 5 μεζεδοπολία. Δηλαδή πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Αυτή είναι η πρόοδος και η ανάπτυξη. Να ανοίγουμε καφέ, να πηγαίνουμε να πίνουμε τον καφέ μας.
1: Ναι, γέμισε ο κόσμος καφετέρια, ναι, όλα καφετέρειες. Όλα αυτά είναι ότι γινόμαστε υπηρέτες του κόσμου. Δηλαδή, αυτή η μεγάλη βιομηχανία που λέγεται τουρισμός έχει ανάγκη από εργατικά χέρια. Εάν πας σε επιχειρήσεις μεγάλες,
0: ναι,
1: που έχουν εξειδικευμένο αντικείμενο, δεν βρίσκουν εργατικό δυναμικό.
0: Ναι, γιατί έχουν εξειδικευμένο. Ναι, ναι,
1: ενώ όλα αυτά για τα οποία συζητάμε είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Ναι.
1: Το να φτιάξεις τον καφέ, το να ανοίξεις μια καφετέρια και να την κλείσεις.
0: Ναι, γίνεσαι επιχειρηματίας κατευθείαν και οικονομάς, εντάξει, όλα καλά και όλα ωραία.
1: Δεν κλείνεις μετά, από λίγο κλείνεις, διότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, υπάρχουν όλα αυτά τα φρασάγι, πώς τα λένε.
0: Ναι.
1: Συστηματοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας του. Δεν είναι τυχαία να ανοίξουμε ένα καφενείο,
0: ναι,
1: όπως ήταν στο χωριό.
0: Ναι, τώρα δεν είναι, είναι καφέ. Είναι καφέ πολυτελείες, καφετέρειες.
1: Ναι.
0: Παντού, καφετέρειες παντού. Ρακάδικα με ζωοπολία παντού. Μα πού θα πάει, αυτή είναι η ανάπτυξη.
1: Να βοηθάμε στο μέτρο που μπορούμε, έστω και από αυτά τα λίγα που λέμε,
0: ναι,
1: και όσοι μας ακούνε, αν δεν μας βαριώνται,
0: ναι,
1: να μαθαίνουν πράγματα που θα τους βοηθούν.
0: Σωστή.
1: Ένα παράδειγμα θα πω,
0: ναι,
1: γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει το κληρονομικό δίκαιο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εάν ρωτήσεις τώρα τον πολύ κόσμο, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο,
0: ναι,
1: δεν το ξέρει. Έχει ανάγκη όμως να το μάθει με απλά λόγια. Ας, ναι, το κάνουμε στην επόμενη εκπομπή,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: πω μερικά πράγματα γύρω από αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό που άλλοτε έχω πει, ότι πια τα παιδιά δεν κληρονομούν τις υποχρεώσεις των γονιών.
0: Μπράβο, μεγάλη υπόθεση.
1: Τις τράπεζες,
0: ναι, ναι, τα χρέη και αυτά, ναι.
1: Και όλα,
0: ναι,
1: αυτά είναι πολύ σημαντικές. Ναι. Οι αλλαγές αυτές είναι επαναστατικές.
0: Ναι, ναι, Γρηγόρη, ναι.
1: Γιατί είναι δικές μας, είναι από οδηγίες και αντιγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όπως επαναστατικό θα ήταν αν κάνανε και τις 120 δόσεις να ξεχρώσει ο κόσμος, όπως επίσης αν βάζανε μουστρούχα, φρένο, δεν ξέρω, σφαλιάρα σε αυτά τα φανς που ενοχλούν καθημερινά.
1: Να, με να τα κλείνανε, αν ήταν δυνατόν.
0: Να τα κλείσουνε, ναι, να τα κλείσουνε.
1: Και να χάσουν τα χρήματα, γιατί στην ουσία.
0: Να πάνε στο χείλιο το διάολο, δηλαδή γιατί. Γιατί?
1: Να σου πω κάτι, αν μπορεί να ακουστεί από κάποιον πολιτικό.
0: Ναι.
1: Δεν το λέει κανείς. Ναι. Αν έλεγε λοιπόν κάποιος ότι καταρχήν αυξάνω το αφορολόγητο. Εκεί,
0: ναι,
1: που το έχει 1200 να το κάνει 1500.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού ήδη ο μισθός θα φτάσει εκεί.
0: Ναι.
1: Που να μην μπορούν, ο κίνδυνος δηλαδή ακόμα για αυτό που χρωστάει είναι να του πάρουν και τη σύνταξή.
0: Το ακατάσχετο, όχι το αφορολόγητο.
1: Το ακατάσχετο.
0: Είπες το αφορολόγητο.
1: Έλαθος, το ακατάσχετο.
0: Ναι. Το ακατάσχετο το πάει στα 1500
1: και
0: ευρώ.
1: Και το δεύτερο, να καταργήσουν σε όλες τις εισπρακτικές εταιρείες να τηλεφωνούν.
0: Ναι.
1: Τελεία, ναι, και παύλα.
0: Ναι.
1: Αν τηλεφωνήσετε θα έχετε ένα πρόστιμο 50.000.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλετε να διεκδικήσετε...
0: Τόσο δύσκολο είναι αυτό να το κάνουν.
1: Ναι.
0: Τόσο δύσκολο είναι.
1: Και όμως δεν τα λέει ούτε, ναι, οι αντιπολίτες,
0: όχι,
1: ούτε,
0: παιδί μου,
1: ούτε
0: κανένα. Γιατί είναι όλοι... Πιά το μούτι, χτύπα τσαμάδα. Πιάσε το μούτι, χτύπα τσαμάδα, σε λέγαμε εμείς παλιά. Γρηγόρη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήπια.
1: Είπαμε σημαντικά πράγματα.
0: Ήπια ήταν η συζήτηση. Ήπια ήταν.
1: Ήρθαμε μετά από ένα μήνα.
0: Λοιπόν, την άλλη Τρίτη, πρώτα θέλω να είμαστε καλά, θα μας πεις αυτό για το κληρονομικό δίκαιο που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά,
0: Γρηγόρη μου. Επίσης, γεια.

0: μυρωδιές. Όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήτρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτσετε ο Κρήτες.
9: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
10: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα το Σκουτέλι.
11: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια. Πιταράκια και πίτες.
11: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
11: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
10: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
11: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
12: Κλίμα Ιδρύμα ΑΕΛΙΑ. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. ΑΕΛΙΑ σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Η γάμη, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
13: Τίμα ΑΕΛΙΑ. Χώρος εκδηλώσεων.
14: Ο γάμος στο ΑΕΛΙΑ έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός είναι ένα γκαμάρι.
12: Κτήμα ΑΕΛΙΑ. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
13: Κτήμα ΑΕΛΙΑ. Χώρος εκδηλώσεων. Του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
15: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
0: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπήκαμε με το Ζαέρι που ήταν αφιερωμένο στην πιλωτίνα μας στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 41 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Τρίτης 2 του Ιούνιου. Πάμε ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αντίστροφα? Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τα μεγάλα δώρα της εκπομπής που θα τα κυρώσουμε στην τελευταία εκπομπή της φετινής περίοδου, την Παρασκευή 3 Ιούλη. Έχουμε λοιπόν για όλες και όλους εσάς μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιόταχη αυτοκίνητο πηγενέλα στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς, προσφορά από τις μινωικές γραμμές.
1: Αγάπη μου, πάμε σε κανένα νησάκι στα γενέθλιά μου.
2: Όπου θες.
1: Χαβάη θέλω.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχει ήλιο, φοίνικες, ωραία τοπία, ωραίο ψάρι.
2: Αυτά τα έχει και η Κρήτη. Άσε που στην Κρήτη θα πάμε με Minoan Lines. Με την καμπίνα μας, την άνεσή μας, τα εστιατόρια μας, τα ψώνια μας, το αυτοκίνητό μας. Παράδεισος. Ενώ στη Χαβάη πώς θα πάμε? Δύσκολα.
1: Εντάξει, κέρδισες.
2: Yes. Κρήτη Χαβάη 1-0.
3: Ταξιδέψτε στην Κρήτη με την πολυτέλεια και την άνεση της Minoan Lines. Κάντε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και ηλεκτρονικά στο minoan.gr. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
0: Έχουμε επίσης μια ηλεκτρική σκούπα από τα καταστήματα Παλέτα Ντύλ σε Αθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Εκεί θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Έχουμε ένα προστατευτικό κάλυμα Smooth με βαμβακερό ύφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κάντια, στη δική μας εταιρεία. Ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Cosmo Data. Να στείλω την καλημέρα μου στον Νίκο Οικονόμου και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Cosmo Data. Επίσης, μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ. Να στείλω την καλημέρα μου στη διοίκηση της ΑΝΕΚ και να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ ιδιαίτερα στην κυρία Ασπασία Νικολακάκη για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας.
4: Ο μικρός
5: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
4: κοιμούνται στην καμπίνα.
5: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
6: Πάνω σε ένα πλοίο της ΑΝΕΚ Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Έχουμε επίσης ένα 5 λίτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 λίτρο ηλιέλαιο ήλιος, προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Ένα σάκο σκύπ 13 κιλά παρακαλώ από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στη Μεταμόρφωση. Ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από τον Τέλη Κανιδάκη στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκθαρίας Μαυρικάκη. Δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης, προσφορά από το Μανώλη Γιαννάκη, 2 10 86 15 15 και σπιρουλίνα.gr. Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα Ξημεράκη από τα Αγγλικά Νερά και τέλος μια δίκλινη καμπίνα πηγαίνει έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά για Ηράκλειο, προσφορά και αυτή από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Έχουμε και έξτρα δώρα, φίλες και φίλοι. 5 γραβιέρες, 3 κιλά η καθεμιά για 5 τυχερούς ακροατές της εκπομπής μας από τον καλό φίλο τον Τυρά, τον Νικήτα, τον Φιλιπάκη, 6947-866-555, το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο ποτιστήρι στην ασηγωνιά του Μανούσου του Κούντουρου, μία υπέροχη ταβέρνα σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον. Αυτά είναι τα δώρα μας. Παρασκευή 3 Ιούλη θα τα κληρώσουμε. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας.
7: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, κριτικαεπίκαιρα.gr, μπαίνουμε γρήγορα και έχουμε και λέμε αύριο Τετάρτη 3 του Ιούλη σε 7 το απόγευμα η Ένωση Απανταχούς Σφακιανών τιμά την 205η επέτειο της συγκέντρωσης αρχηγών και οπλοφόρων στις 29 Μαΐου 1821 στη Θημιανή Παναγία, την Αγία Λαύρα της Κρήτης, όπου ορκίστηκαν στην Παναγιά στον πόλεμο Ναμπούση, στη Ζαλόγκου 1315 στο κέντρο της Αθήνας, θα ακουστούν ριζίτικα τραγούδια, θα υπάρχει σφακιανό κέρασμα και ομιλία από τον Γιάννη Πολυράκη, ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρώην πρόεδρο των Σφακιανών, με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Την ίδια μέρα, αύριο Τετάρτη 3 του Ιούνιου, στις 6.30 το απόγευμα, ο Σύνδεσμος Κριτών Επιστημόνων και οι εκδόσεις Κέδρος παρουσιάζουν το βιβλίο του Μανώλη Μελισσουργάκη «Άνισος Αγώνας» στην Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών Γερονίου 41 στην Ομόνια. Με το συγγραφέα συνομιλούν ο πρόεδρος των Κριτών Επιστημόνων Γιώργος Μαριδάκης και ο ποιητής και συγγραφέας Νίκος Σταβουλάρης. Απαγγελία η ηθοποιός Όλγα Μουργελά και ο ποιητής Ηλίας Παπακοσταντίνου. Πιάνο τραγούδι Ήλια Κοντού, συνθέτης, και θα ακολουθήσει κριτικό κέρασμα. Πάμε τώρα στο Σαββάτο 6 του Ιούνιου σε 7.30 το βράδυ. Η Ένωση Κριτών Αγίων Αργύρων και ο Σύλλογος Κριτών Καματερού γιορτάζουν τη Μάχη της Κρήτης στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Μαρία Έλενα Αγίας Παρασκευής 40 στους Αγίους Αναργύρους. Πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με το Χρήστο Χαρκαλάκη, το Χάρη Ζαχαριουδάκη, το Μάριο Ηλιάκη και την Ελένη Ντουντουλάκη. Επίσης θα είναι εκεί τα χορευτικά των δύο συλλόγων και η είσοδος είναι ελεύθερη. Σαββάτο 6 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ και ο Σύλλογος Κριτών Νέας Ιουνίας γιορτάζει τη Μάχη της Κρήτης στο χώρο πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Πάμε τώρα στην Κυριακή 7 του Ιούνιου στις 7.30 το βράδυ, Αδελφότητα Κριτών Περιστερίου σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου, τη Μητρόπολη Περιστερίου και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Από το Δασκαλογιάννη στη Μάχη της Κρήτης» στο Άλσος Περιστερίου με καλλιτεχνική επιμέλεια από τον Γιώργο Φραγκάκη.
7: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Μιχάλης Φωτεινάκης, μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518. Το έχω πει πολλές φορές, να το πω μια φορά ακόμη, ότι μακάρι να αναχρίαστο, αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. Και πάμε να πούμε ένα ευχαριστώ ξεχωριστά σε καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
11: Κουλουράδες, Γνήσιο Κουλούρη Θεσσαλονίκης από το 1956.
0: Κουλούρη Πεντανόστιμο, θα βρεις τις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
11: Προφρόστ, εξοπλισμοί καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
0: Σε εμάς θα βρεις εξοπλισμό για το κατάστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
11: Πιάτζι ο Παπαλεξανδράκης, Θιβών 88 στο Περιστέρι.
0: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Παπαλεξανδράκη.
11: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί, να ξεκουράσεις ένα στρώμα Κάντια, να πας να το πλαγιάσεις.
11: Μεζεδοπολείο Πάχνες στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη.
0: Πάχνες το λέντο μαγαζί να το επισκεφτείτε, είναι στην Ηλιούπολη, να φάτε και να πιείτε.
11: Μανώλης Γιαννάκης, τηλέφωνο 210-86-46-515.
0: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γρήγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
11: Κτήμα Έλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη.
0: Πηγή ζωής από το φως το Έλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγουν κερδισμένοι.
11: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
0: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση. Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
11: Μάνος Μπηγιάκης, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια.
11: Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το κριτικό, στα χρήματα ντουβάνι.
11: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, ή στην Αγία Παρασκευή του Μακρυπόδη, έλα.
11: Παπαδάκης Ρεντεκάρ, τηλέφωνο επικοινωνία 698-28-32-420 στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα.
0: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκης Ένα καλό αυτοκίνητο αμέσως θα νοικιάσεις.
11: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις. Εις του Φουντοραδάκη.
11: Παλέτα Deal στο Περιστέρι και στον Κολονό χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας.
0: Παλέτα Deal στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό. Μα και στο Περιστέρι.
11: Μητά το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
0: Δικό μας σπεσιαλιτέ η καλοπέρασή σας. Θα βρείτε στο μητά το μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας.
11: Φάρμα Αντωνάκη. Ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρεατονοστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και πάκι. Στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις. Στη Φάρμα Αντωνάκη.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
0: Και αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, ντε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το σκουτέλι στον Περισσό.
0: Εις το σταθμό του Περισσού θα βρείτε το σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθα εις τα θέλει.
11: Καφές Δανδάλιο, νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
0: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας που είναι πάντα κοντά μας.
7: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Για θυμίστε μου, είχαμε ρωτήσει πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αντίστροφα και τη λέμε φίλες και φίλοι ξανάστροφα ή αξανάστροφα. Ξανάστροφα, μάλιστα. Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το επιτίθεμε, το αντεπιτίθεμε και το λέμε μοντέρνο και χύνομε. Αυτά σε ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς μας και από ό,τι βλέπω γίνεται ένας μικρός πανικός εδώ. Είναι γραμμένα σε 2-3 τόπους. Πάμε πρώτα από εδώ. Μυρτό Αξιωμακάρου, Μανώλης Μανουσάκης, Χρήστος Γεωργόπουλος, Αχιλλέας Καλατζάκης, Στρατηγία Ανδρεάκου, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, Γιανακάκης Αντώνης, Αντωνιέμιλος Γιαννάκη, Νίκος Δαμανάκης από Ρέθυμνο, Δήμητρα Γρηγοράκη, Νίκος Κατσικανδαράκης, Αθανασία Τραπενίδου, Πολύβιος Πιθαροκύλης, Αλεξάνδρα Παντελιδάκη, Νεονάκης Αντώνης, Βασιλική Μαμάκη, Στέλλα Χασεκίουγλου, Δασκαλάκη Χρυσούλα, Δέσποινα Χατζάκη, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Παγώνα, Οδυσσέας Μαρκάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη, Ευγενία από Κορυδαλό, Δρυμαλή Τιάννα, Τριανταφυλάκη Νίκη, Κώστας Τσικριτσάκης, Τόνια από Ηράκλειο, Αντωνία Μιχέλα Κάκη, Νίκος Τομαδάκης, Δραμητίνος Σαδάμ, Μανούσος Μανούσακας, Νίκος Τομαδάκης, Παύλος Τατσαλής, Γιώργος Κράσο Νικολάκης, Βουλγαρίδου Ελευθερία, Αθανάσιος Ταλάς, Ζουμπουλιά Ανδριαδάκη, Ευελίνα από Ρέθυμνο, Δημήτρης Καμπανός, Δημήτρης Παγουράκης, Χρήστος Γεωργόπουλος, Γιάννης Χελάκης, Αχιλλέας Καλαϊτζάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντώνης Νεονάκης, Ευελίνα είπαμε από Ρέθυμνο, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κωστής Ξημεράκης, Χρυσούλα Κουτσάκη, Γιώργος Βογιατζάκης, Κωστής Καλέργης Κινγκ, Κωστής Αναστασάκης, Γιάννης Νικολιδάκης, ο γιατρός μας, Ελένη Κυριακάκη, Μανώλης Νταγάκης, Ματίνα Χριστέα, Ρένα Παραδισανού, Κωστής Πυριδάκης, ο Αρχόντα Αντώνης, Ελένη Κεφαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπροτζάκης, Σοφία Λοΐζου, Ματίνα Χριστέα, Μανούσος Κούντουρος, Σάκης ο Καλαμαθιανός, από το Κρεοπολείο Φουντοραδάκη στην Παιανία και Νικήτας Φιλιππάκης ο Τυράς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ολοκληρώσαμε και σήμερα σιγά σιγά την εκπομπή μας. Σήμερα είναι Τρίτη, να πω να μείνετε εδώ γιατί μέχρι τις 1 θα ακούσουμε επιλεγμένη κριτική μουσική. Αμέσως μετά, 1 με 2 έχουμε νεκτάριο αναγνωστάκι από το ράδιο Μεγαλόνισσος με μια όμορφη ενημερωτική εκπομπή. Σήμερα δεν έχουμε Γιώργο Βιτόρο, ούτε Αριστεία Καλογρίδη, έχουμε όμως 7 με 9 Χαρά Αρκαδιανού. Το δικό μας ραντεβού φίλες και φίλοι είναι αύριο το πρωί στις 8 για να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Σαν αύριο το πρωί λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να πίνετε τσικουδιά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε ότι και η πιο δύσκολη ώρα έχει 60 λεπτά. Καλή σας μέρα και καλό μήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaonvese.gr.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Πάμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου, είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.

0: εξάρια. 210-6666-666. In Alumin. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

ταξίδε μου και δεν γλιτώνω κι αδικά, οδείς τυχής παλεύω

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όλος πάντα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κρητικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
0: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
0: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
9: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Είναι αλουμίν.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
15: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
16: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
15: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
17: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.

0: φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
3: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
4: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
3: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
4: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
3: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr.
8: Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης στα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
12: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες το Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

κορφή βουνού θα πάω να βγω, στα άστρα κοντά να κάτσω. Να πω τραγούδι του καημού της αγάπης νηρολόγια. Να κάνω τάματα πολλά και μέρες να νηστέψω. Να μάθει κόρη που αγαπώ ότι πονώ για εκείνη. Να πάψει να με τυρανά.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
3: Σίτες.
0: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
11: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
10: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
15: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
16: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
17: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
16: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα.

0: διέξοδο προς τη θάλασσα. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή την ενότητα με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των γονέων που θα στέλνουν, και θα ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα που μου έχεις εδώ δώσει, και αφορά το παιδί που περνά πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη. Μπορεί αυτό να επηρεάσει την ανάπτυξη του λόγου και της επικοινωνίας του?
1: Αυτό είναι ένα θέμα που το συζητήσαμε έτσι, ήταν αν όχι δεύτερη, τρίτη εκπομπή από όταν ξεκινήσαμε. Είναι ένα βασικό ερώτημα που έχει η σύγχρονη οικογένεια, καθώς τα μέσα, τα ψηφιακά είναι πολύ μέσα στην καθημερινότητά μας, σε ραγδαίους και ακραίους καμιά φορά ρυθμούς. Υπάρχει μια σύσταση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία, στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι τα 2 έτη είναι μηδενικός ο χρόνος που θα πρέπει να αφιερώνουν τα παιδιά και να εκτίθενται σε οθόνες. Από τα 2 και έπειτα μία ώρα την ημέρα και πάλι σπαστά, και σε αυτές τις ηλικίες γενικά μας ενδιαφέρει η ποιότητα. Δηλαδή, δεν θέλουμε τα παιδιά να εκτίθενται σε βίντεο και μέσα τα οποία προωθούν την παθητική παρακολούθηση. Μας ενδιαφέρει κάποια παιδικά που θέτουν ερωτήσεις, τα παιδιά έχουν μια επαναληψιμότητα, ώστε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται, να ακούν, να απαντούν. Να υπάρχει μια αλληλεπίδραση ακόμα και με το ψηφιακό μέσο.
0: Αυτό μιλάμε μετά τα 2 χρόνια, έτσι?
1: Ναι, πριν τα 2.
0: Τα 2 χρόνια είναι απαγορευτική η οποιαδήποτε χρήση οθόνης.
1: Γιατί τα παιδιά έτσι μπαίνουν σε ένα παθητικό τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας, αποχαυνώνονται και στην ουσία δεν προσλαμβάνουν κάτι που θα εξυπηρετήσει τις επικοινωνιακές και αλληλεπιδραστικές τους ικανότητες. Πολλές φορές έχει συνδυαστεί η οθόνη με το φαγητό, έτσι, με τη διασκέδαση, και έχοντας ένα παιδί το οποίο έτσι έχει για παρέα την οθόνη, δεν το βοηθάμε να καλλιεργήσει τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Αφού περνάω καλά με τόση γρήγορη εναλλαγή εικόνων, γιατί να πάω να προσεγγίσω ένα παιδάκι?
0: Το παραμυθάκι μετά του φαίνεται αστείο. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε καν να το ανοίξει το βιβλίο. Τα βλέπει ότι υπάρχουν τέτοιες μεταβάσεις, χρώματα, ήχη, όλα αυτά που βλέπει στα παιδικά. Αν το συγκρίνει μετά με οποιοδήποτε παιχνίδι και με την ανάγνωση ενός παραμυθιού, θεωρώ ότι έχει κερδίσει ήδη η οθόνη πάνω σε αυτό.
1: Ναι, γιατί έχει πολλά χρώματα, έντονους ήχους, γρήγορες εναλλαγές. Γιατί να κάτσει ένα παιδί να διαβάσει ένα βιβλίο?
0: Μετά, βέβαια, δεν ευθύνεται το παιδί που μας ζητάει συνέχεια οθόνες, Νατάσα. Έτσι, ευθύνονται οι γονείς που του έχουν δώσει το κινητό ή του έχουν βάλει στην τηλεόραση τις ώρες που δεν πρέπει. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά αυτή η τοποθέτηση, αυτή η χρήση. Δηλαδή, πολύ περιορισμένα. Μπορούμε να δώσουμε χρόνους, Νατάσα. Δηλαδή, από τα 4-5 και πάνω μπορούμε να δώσουμε χρόνους. Δηλαδή, ας πούμε, μπορούμε την ημέρα 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Κάπως έτσι.
1: Για την παρακολούθηση στις οθόνες.
0: Κοίταξε, το λέω γιατί δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε τελείως. Αυτό είναι
1: δεδομένο. Δεν γίνεται.
0: Οπότε για να μπορέσουμε τουλάχιστον να το διαπραγματευτούμε και να κάνουμε κάτι όσο πιο σωστό γίνεται, τουλάχιστον να το δώσουμε περιορισμένα, υπό έλεγχο.
1: Η πρότασή μου εμένα είναι από κοινού παρακολούθηση, δηλαδή μαζί με τα παιδιά να βλέπουμε τι βλέπουν και να μην τα αφήνουμε τόσο σε μια έκθεση η οποία δεν γνωρίζουμε τι παρακολουθούν. Να πατάμε pause, να βγάζουμε screenshot, να σχολιάζουμε, να γελάμε, να το κάνουμε πιο αλληλεπιδραστικά. Να έχει το παιδί λίγο χρόνο να παρακολουθεί ένα βιντεάκι, αλλά αυτά έχουν μία διάρκεια ενός επεισοδίου. Ένα επεισόδιο, 2 επεισόδια και μετά κάτι μαζί. Και σίγουρα είχαμε πει και το κουδουνάκι, να πατάμε το κουδουνάκι.
0: Και όταν το έχω εφαρμόσει, έτσι. Με έχει σώσει, το ξαναλέω και το λέω σε όλους τους φίλους, γιατί πολλοί με βλέπουν σε διάφορα μέρη που το χρησιμοποιώ και με κοιτάνε λίγο περίεργα. Τι κουδουνάκι? Και όμως τελικά βλέπουν ότι κάνει δουλειά και έχω φίλους που το έχουν υιοθετήσει.
1: Το έχουν δοκιμάσει.
0: Παίζει με μεγάλο ρόλο και σε αυτό με την οθόνη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή βοηθάει και εκεί.
1: Ναι.
0: Θα δεις μέχρι να χτυπήσει το κουδουνάκι. Και πραγματικά πιστέψε με, σας το λέω εγώ που το έχω κάνει μετά από την προτροπή της Νατάσας, πιάνει 100%. Δουλεύει. Το παιδί πραγματικά το ακολουθεί αυλεπή.
1: ξέρει τι να περιμένει και αυτό του προσφέρει ασφάλεια.
0: Έτσι, πολύ σωστά.
1: Οπότε δεν έχει 100% την αίσθηση του χρόνου, αλλά ακούγοντας τον ήχο σηματοδοτεί τη λήξη.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Οπότε αυτή είναι η πρότασή μου σχετικά με τις οθόνες. Όχι παθητική παρακολούθηση.
0: Και επιλεγμένο υλικό που βλέπουν. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδικά τα οποία καλύτερα να τα αποφύγετε. Mm-hmm. Όπως έχουμε δει πάρα πολλούς που λένε, ας πούμε, για την Πέπα, το γουρουνάκι, τα γνωστά αυτά που έχουμε δει, ότι καλύτερα λόγω και λόγω και αυτών των χαρακτηρισμών που χρησιμοποιεί, είναι καλύτερο να αποφεύγονται τέτοιου είδους παιδικά. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις και νομίζω ότι και στο διαδίκτυο μπορούν να βρουν πάρα πολλές προτάσεις σε παιδικά τα οποία προσφέρουν αυτό που είπε η Νατάσα, και δυνατότητα για αλληλεπίδραση, αλλά και σίγουρα μπορούν να δώσουν και κάτι παραπάνω στο παιδί. Αν είναι ένα παιδικό με ζωάκι, ας πούμε, να
1: μιμηθεί ήχους και γενικότερα, εντάξει. Είναι
0: σε καμία περίπτωση, πάντως, Νατάσα, πρέπει να το τονίσουμε αυτό και νομίζω θα συμφωνήσεις, να μην συνδυάζουμε την οθόνη του κινητού αφήνοντάς το μόνο του ανεξέλεγκτα για να κάνουμε εμείς τις δουλειές μας.
1: Όχι, αυτό δεν είναι πολύ.
0: Εκεί νομίζω έχουμε χάσει το στοίχημα και μόνο κακό προκαλούμε και σε καμία περίπτωση καλό. Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Ναι. Είναι αλήθεια ότι η διγλωσία καθυστερεί την ομιλία ή μπερδεύει τα παιδιά? Το είχαμε πει αυτό.
1: Γελάω γιατί βλέπετε είναι, ναι, τον Στέλιο.
0: Ωραίο ήταν, ναι.
1: Οπότε είδες, χαίρομαι.
0: Ναι, με τα παιχνίδια το θυμάσαι καλύτερα.
1: Ισχύει αυτό.
0: Να μας κάνεις και άλλα τέτοια.
1: Ναι, τον Ιούλιο θα τον αφιερώσουμε στα παιχνίδια.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό θέλω πολύ να το τονίσω, γιατί ακόμα και πρόσφατα, επειδή φροντίζω για οικογένειες που είναι από άλλες χώρες, και ακόμα όσες φορές και να το πούμε, πάντα σε κάπου κάποιο αυτή θα ξεφύγει και πάντα θα υπάρχει αυτή η απορία. Είναι το λιγότερο χρέος μου να ηρεμήσω τις οικογένειες που είναι δίγλωσσες, ότι δεν φταίει η διπλή τους η υπηκότητα για μια καθυστέρηση στην ανάπτυξη ομιλίας των παιδιών. Οπότε όχι, στην πραγματικότητα η διγλωσία, γενικότερα έχουμε αναφέρει ότι τα παιδιά γεννιούνται, όλοι μας γεννιόμαστε, έχουμε μια προδιάθεση από την πρώιμη ηλικία να αναπτύξουμε πολλές γλώσσες, όχι μόνο δύο, ούτε μόνο μία, και παραπάνω, έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι τα παιδιά είναι σαν σφουγγάρια, επομένως όπως και με τις οθόνες πριν, έτσι και τώρα με τις γλώσσες, όπως τα μάθεις, είναι. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν συνιστάμε να σταματήσουν να ομιλούνται οι γλώσσες, προσοχή όμως φυσικών ομιλητών, διότι εδώ μιλάμε τώρα ένας γονέας να μιλάει ελληνικά, ιταλικά, ελληνικά, αλβανικά ή δεν ξέρω και εγώ ποια γλώσσα, όχι τις περιπτώσεις που σπούδασα στην Αγγλία, έχω ζήσει 10 χρόνια στην Αγγλία, δεν είμαι φυσικός βεβαίως, θα μιλήσω λίγο και γι' αυτό για να τα διαχωρίσουμε.
0: Ναι, μίλα, το πες τα αυτά,
1: και θέλω το παιδί μου να μάθει αγγλικά για να γλιτώσει το φροντιστήριο. Εντάξει, γιατί τα έχω ακούσει και αυτό σαν σκεπτικό. Οπότε η διγλωσία αναφέρεται σε γονείς που είναι από τη χώρα της γλώσσας της οποίας θέλουν να εκπαιδεύσουν το παιδί τους. Δηλαδή, εγώ είμαι Ιταλίδα και ο Στέργιος είναι από την Ελλάδα και έχουμε ένα παιδί, του μιλάμε και τις δύο γλώσσες. Εντάξει, όχι ο Στέργιος που σπούδασε στην Κίνα και θέλει να μάθει το παιδί κινέζικα για να τον κάνει φυσικό ομιλητή στη φαντασία του. Διότι αυτό δεν γίνεται στην ουσία. Εκεί χαώνουμε το παιδί. Τι άλλο, να μας βγαίνει αβίαστα η ομιλία, οπότε να εκπαιδεύσουμε το παιδί σε ένα σωστό μοντέλο ομιλίας, και άλλο ότι έμαθα κάνοντας σπουδές σε μια ξένη χώρα. Ναι. Οπότε εκεί είναι πολύ ρυψοκίνδυνο για το παιδί. Όμως όταν είμαι φυσικός ομιλητής, πρέπει να εκπαιδεύσω το παιδί μου να μιλάει τις γλώσσες που μιλάω. Αυτή είναι
0: ξεκάθαρο νομίζω αυτό που λες. Ναι. Μην τα μπερδεύουμε. Άλλο είναι η γλώσσα η μητρική και η γλώσσα που επιβάλλει. Για μένα επιβάλλεται να τη μάθει η Νατάσα.
1: Ναι.
0: Το λέω δηλαδή γιατί οπωσδήποτε θα βρεθεί σε μια κατάσταση το παιδί, να βρεθεί και σε κάποια άλλη χώρα. Οπότε σίγουρα πρέπει να έχει μια επικοινωνία και εκεί. Και γιατί να μην την έχει άλλωστε από τη στιγμή που έχει την ευχέρεια.
1: Ακριβώς.
0: Να τη μάθει. Όμως μην το προεκτείνουμε τώρα και μην το πηγαίνουμε σε άλλα επίπεδα τα οποία δεν υπάρχει λόγος, ναι, νομίζω. Δηλαδή, επειδή όπως είπες, σπούδασα στην Ιταλία, είναι ευκαιρία να μάθει τα ιταλικά. Ναι, δεν είναι λόγος αυτός.
1: Και αν ένα παιδί έχει την προδιάθεση να αναπτύξει γλωσσική δυσκολία, θα την έχει όσες γλώσσες και να μιλάμε.
0: Έτσι.
1: Γεννιέσαι με αυτό.
0: Έτσι. Δηλαδή, και στη μητρική του γλώσσα τα ελληνικά, ας πούμε, μιλάει. Ναι, παράδειγμα, μόνο θα την αναπτύξει και εκεί. Ναι, αυτό έχει να κάνει δεδομένο. Οπότε η απάντηση είναι ότι δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα η διγλωσία. Το πρόβλημα πάλι εμείς το δημιουργούμε, όπως είπαμε σε κάποιες περιπτώσεις. να συνεχίσουμε, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι σε αυτό. Το παιδί μου καταλαβαίνει όσα του λέμε, αλλά μιλάει πολύ λίγο. Πρέπει να περιμένουμε ή να ζητήσουμε αξιολόγηση?
1: Ωραία. Λοιπόν, το ότι ένα παιδί αντιλαμβάνεται αυτά που του λέμε σημαίνει ότι ακουστικά επεξεργάζεται ορθά και έχουμε και ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο αντίστοιχο της ηλικίας του. Γνωστικά έχουμε μνήμη, συγκέντρωση και προσοχή ικανές ώστε να ανταποκριθεί σε αυτό που του λέμε. Ωστόσο, εκφραστικά το εκφραστικό λεξιλόγιο υπολείπεται. Οπότε, όταν έχουμε ένα παιδί κάτω των 2, δίνουμε ένα εξάμηνο να κλείσουμε τα 2 και από εκεί και έπειτα αρχίζουμε να το βάζουμε στο μικροσκόπιο. Πάντα τσεκάρουμε οργανικούς παράγοντες, όραση και ακοή. Εννοείται ότι μας ενδιαφέρει η κληρονομικότητα. Όταν βλέπουμε ότι ένα παιδί καθυστερεί, ανατρέχουμε, η μαμά ή ο μπαμπάς, τι ιστορικό έχουν, υπάρχει κάποια κληρονομικότητα σε κάποια διαταραχή, οτιδήποτε και να είναι αυτό. Μπορεί κάποιος να έχει δυσλεξία και να μην έχει καθυστέρηση ομιλίας. Όπως και να έχει αυτό, γενετικά γράφει στο DNA. Οπότε έτσι μπορεί, δεν χρειάζεται όλοι να έχουμε τις ίδιες δυσκολίες. Οπότε θα έκανα αυτό. Αν είμαστε 2,5 ετών και άνω, τότε κατευθείαν θα έκανα αξιολόγηση. Θα ζήταγα, από τη στιγμή που μιλάμε για λογοθεραπευτικό τομέα.
0: Πολύ καλή ερώτηση αυτή, Νατάσα.
1: Ναι, από τη στιγμή που έχουμε κλείσει στα 2,5, που έχουμε την έκρηξη λεξιλογίου και το παιδί θα έπρεπε κάθε εβδομάδα να έχει πάρα πολλές λέξεις. Ναι. Δηλαδή κάθε εβδομάδα έχουμε τουλάχιστον 10 νέες λέξεις. Ναι, να είναι ακριβώς χύμαρος με την έκρηξη. Σίγουρα όχι να μιλάει καθαρά, αλλά να μιλάει και να επικοινωνεί. Οπότε εκεί σίγουρα θα απευθυνόμουν σε κάποιον αναπτυξιολόγο. Θα έπαιρνα τη γνώμη λογοθεραπευτή. Τώρα για τα κινητικά δεν μπορώ να ξέρω άμα δεν έχω δει το παιδί, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για ένα σενάριο, μια ανησυχία γονέα. Επομένως θα χορηγούσα εργαλεία για να δω πού είναι σε σχέση με την ηλικία του. Και από εκεί και πέρα θα κάναμε κάποιες συστάσεις για αν θα έμπαινε σε θεραπεία ή όχι.
0: Οπότε τα 2,5 χρόνια κρατάμε.
1: Πιο κάτω θα έδινα λίγο χρόνο να φτάσουμε 2,5. Από 2,5 και άνω κατευθείαν αξιολόγηση.
0: Κατευθείαν αξιολόγηση και το έχουμε πει εδώ ότι είναι μια διαδικασία που ακολουθείται πλέον πολύ εύκολα και απλά. Βρίσκονται στους κατάλληλους ανθρώπους και εσείς στο γραφείο σου, έτσι μπορείς να το κάνεις αυτό. Οπότε μπορείτε να επικοινωνήσετε και με την Νατάσα την Καλονάκη στη Λογοπαιδική Χαρά και να ξεκινήσει από εκεί αυτή η έρευνα για το τι χρειάζεται το παιδί και σε ποιο βαθμό πρέπει να επέμβει ο κάθε ειδικός. Να συνεχίσουμε με μία ακόμα ερώτηση. Ποιες δυσκολίες στην επικοινωνία είναι φυσιολογικές για την ηλικία και ποιες αποτελούν λόγο ανησυχίας?
1: Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση και πολύ σημαντική. Λοιπόν, φυσιολογικές είναι όταν ένα παιδί θέλει να μας επικοινωνήσει, αλλά το βλέπουμε καμιά φορά, όχι σταθερά, να το τονίσω αυτό, να μην θυμάται μία λέξη, να κολλάει, να αφαιρείται, οργανικά να είναι δυσκολεμένο, δηλαδή να ανιστάζει, οπότε να δείχνει ή να τραβάει, ενώ όμως ξέρουμε ότι έχει μια σταθερότητα στην επικοινωνία. Και γενικότερα δεν μας ανησυχεί και είναι φυσιολογικό οτιδήποτε δεν παρατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή το να ξέρω ότι το νερό, ότι το παιδί μου γνωρίζει τι είναι το νερό, αλλά εκείνη τη στιγμή νιστάζει και απλά μου δείχνει και μου γκρίζει λίγο ή με τραβάει, είναι κάπως φυσιολογικό. Το να το κάνει σταθερά και για όλα είναι κάτι που με ανησυχεί. Επίσης θα με ανησυχούσε αν δεν χρησιμοποιεί ομιλία και χρησιμοποιεί μόνο χειρονομίες ή αν είχε έντονα ξεσπάσματα στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει. Δεν θα με ανησυχούσε αν πριν τα 4 δεν έχω καθαρή ομιλία, αλλά έχω ομιλία. Με ανησυχεί όμως μετά τα 4 και να μην έχω ομιλία, δεν το συζητώ, αλλά και να μην έχω καθαρή ομιλία. Οπότε, ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού, υπάρχουν φυσιολογικά, σε εισαγωγικά και μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά. Δεν ανησυχώ όταν ξέρω ότι ένα παιδί έχει έννοιες, λεξιλόγιο και επικοινωνία, αλλά τη δεδομένη στιγμή για κάποιο λόγο παρατηρώ ότι δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ώστε να επικοινωνήσει. Αλλά αν αυτό παρατηρείται για 3 μήνες τουλάχιστον, ναι, τότε θα αρχίσω να ανησυχώ.
0: Αν έχει διάρκεια λοιπόν αυτή και αν είναι και σε ηλικία τέτοια που πρέπει να ανησυχήσουμε, οπωσδήποτε θα είναι κάτι το οποίο θα μας προκαλέσει πάλι την ανάγκη να βρούμε κάποιον άνθρωπο να το διαπιστώσει πιο περιστατωμένα.
1: Οτιδήποτε δυσχεραίνει την καθημερινότητα του παιδιού σε όλα τα περιβάλλοντα πρέπει να μας φυστά την προσοχή.
0: Μάλιστα. Να πούμε τώρα λίγο πριν κλείσουμε, Νατάσα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το υπενθυμίσουμε ξανά ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και που αναφέρουμε και που κάναμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, αλλά και σε όλα τα άλλα θέματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουμε με τα παιδιά μας, πάντα να ακολουθούμε την τακτική το να μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο ειδικό. Να μην εμπλέκουμε σε καμία περίπτωση τον αδερφό, τον ξάδερφο, τη θεία, το θείο, τη μαμά, τον παππού, τη γιαγιά. Έτσι, όλοι έχουν μία άλλη εικόνα, όλοι έχουν ένα άλλο παιδί, μία άλλη περίπτωση στο μυαλό τους. Δεν πρέπει να ταυτίσουμε το ενδεχόμενο πρόβλημα του παιδιού μας, που μπορεί να μην είναι και πρόβλημα, την ενδεχόμενη ανάγκη του παιδιού μας, με κάποιους ανθρώπους που μπορεί να μας δίνουν συμβουλές οι οποίες δεν είναι αυτές που πρέπει να ακολουθήσουμε και αυτές που πρέπει να ακούσουμε. Αυτό για μένα, Νατάσα, πρέπει να το πούμε ξανά, είναι η βασική αρχή. Και από εκεί ξεκινάνε, εκεί τελειώνουν όλα. Γιατί αν μπούμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με το τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, και συγκρίνουμε κιόλας τα παιδιά με άλλα παιδιά σε παρόμοιες ηλικίες, το πώς έκανε το ένα παιδί, το πώς έκανε το άλλο, νομίζω ότι και κάτι να συμβαίνει στο παιδί θα περάσει από μπροστά μας, δεν θα το δούμε και θα περάσει και ο χρόνος που θα έχουμε για να αντιδράσουμε σωστά.
1: Ναι.
0: Οπότε θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που να έχουμε ένα πρόβλημα διωγγωμένο πλέον. Και θα είναι πολύ πιο δύσκολη η αντιμετώπιση του. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα μήνυμα που πρέπει να το κρατήσουμε κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις, τις κρατάμε για την επόμενη εκπομπή. Φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας είτε στα κοινωνικά δίκτυα του Ράδιο Μεγαλόνησος, είτε μέσω τηλεφώνου αν θέλετε στο 28 310 25 835. Όπως σας βολεύει, δεχόμαστε τις ερωτήσεις σας κάθε Τρίτη από εδώ και πέρα για όλο το μήνα. Θα την αφιερώνουμε σε εσάς αποκλειστικά στις ερωτοαπαντήσεις που θα μας στέλνετε. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίωρο για σήμερα.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
7: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκη. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200. 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Ελένη, πού να στα λέω? Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
11: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot με εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση? Τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot με εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
10: Καλά, καλά.
11: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
1: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
14: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
15: Ραγμά. 100 μέτρα από το φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
16: Για το καφενείο με ζεδοπολείο του Καραμπάση στο Πετροχώρι Αμαρίου, με θέα την κοιλάδα του Αμαρίου και τον πανέμορφο ψιλορίτη, δεν έχουν γραφτεί μαντινάδες και τραγούδια. Ακόμα. Γιατί εκτός από τις καθημερινές που λειτουργεί για καφέ και ρακί τα Παρασκευοσαββατοκύριακα, τα πράγματα αλλάζουν. Οι μεζέδες και τα λαχταριστά παραδοσιακά πιάτα πηγαίνουν έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ένας κόσμος διαφορετικός φανερώνεται για να τον απολαύσουν όσοι ξέρουν. Τώρα ξέρετε κι εσείς. Στο Καραμπάση, στο Πετροχώρι Αμαρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα λέμε από κοντά. Τηλέφωνο 6977-089-575.
17: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το Ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.
18: Δεύτερο ημίωρο, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή μας για το δεύτερο μέρος. Εδώ ανοιχτό μικρόφωνο, μην ξεχνάτε, Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, το ραντεβού μας είναι καθημερινά λίγο μετά τη μία από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 89,8. Φυσικά να σας πούμε ότι μας ακούτε και στην Αττική μέσω του Crete FM 87,5, αλλά μας ακούτε και, και στα Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος 91,8. Φυσικά υπάρχει πάντα και η ιστοσελίδα μας radiomegalonisos.gr, μέσα από όπου μπορείτε να μας ακούτε, αλλά να βρείτε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αρχείο με όλες αυτές τις ενότητες που κάνουμε εδώ στην εκπομπή μας, με όλες αυτές τις συνεντεύξεις και αυτά τα ουσιαστικά πράγματα που τώρα που έρχεται το καλοκαιράκι θα έχετε και ενδεχομένως λίγο χρόνο παραπάνω να μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε ξανά ή να τα ακούσετε αν δεν τα έχετε προλάβει. Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής 28 310 25 835. Υπάρχει και το κινητό μας τηλέφωνο, στο οποίο λειτουργεί και το Viber 69 85 77 2-10-75-50. Όποιον τρόπο και αν διαλέξετε να επικοινωνήσετε, σίγουρα θα μας κάνετε χαρούμενος για να δούμε την καλησπέρα σας και να δούμε πώς περάσατε τις προηγούμενες ημέρες και πώς θα περάσετε το καλοκαιράκι που μας έρχεται. Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την πόλη μας εδώ και τους κατοίκους της γωνιάς, του οικισμού γωνιάς εδώ στο Ρέθυμνο. Πολύ σοβαρά τα θέματα που είχαν εκεί με το δίκτυο ίδρευσης. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΕΙΑΡ τεχνική σύσκεψη για την αντιμετώπιση του φαινομένου θολότητας στο δίκτυο υδροδότησης του οικισμού της γωνιάς. Αποφασίστηκε λοιπόν η υλοποίηση άμεσα ορισμένων παρεμβάσεων. Μεταξύ αυτών είναι η ρύθμιση παροχής των γεωτρήσεων Βελανίδα και παλιά γεώτρηση γωνιάς που εμφάνισαν θολότητα τις τελευταίες ημέρες, υδροδότηση της περιοχής Αθάνατος Γωνιάς, όπου βρίσκεται και ο βρεφονηπιακός σταθμός, πρέπει να πούμε, από τη γεώτρηση Λιόφυτο το νερό της οποίας δεν παρουσιάζει θολότητα, καθαρισμός συνολικά του δικτύου διανομής στις περιοχές Αθάνατος, Άγιος Ανδρέας, Γωνιά και Πρινέ, ενεργοποίηση γεώτρηση Αγίου Πνεύματος για ενίσχυση υδροδότησης με νερό χωρίς φαινόμενα θολότητας για το σύνολο της περιοχής, περιοδική λειτουργία γεώτρηση κεραλία ή λαγός για τους ίδιους λόγους, ενεργοποίηση γεώτρησης στη θέση μακριές ελιές. Η ΔΕΙΑΡ, πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχουν εκδώσει, παρακολουθεί την πορεία του φαινομένου της θολότητας και θα ενημερώσει άμεσα για την αποκατάσταση του προβλήματος. Τέλος, να πούμε ότι συνιστά στους χρήστες του δικτύου να προβούν σε καθαρισμό των υφιστάμενων δεξαμενών αποθήκευσης νερού και των φίλτρων καθαρισμού της εγκατάστασής τους. Αυτά με την γωνιά, σοβαρό το θέμα εκεί. Ελπίζουμε να λυθεί με αυτές εδώ πέρα τις μέτρα που έχουν πάρει, γιατί δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοια προβλήματα στις μέρες μας και μάλιστα τώρα που αρχίζει ο καιρός και ζεσταίνει και νομίζω ότι το νερό είναι πολύ πιο απαραίτητο από ποτέ. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ είδαμε και στην εφημερίδα Ρέθεμνος από την Αθηνά την Πετρακάκη για το υποτονικό ξεκίνημα της σεζόν για την αγορά, για την αγορά της πόλης μας, για την αγορά του Ρεθύμνου. Ασφικτικό χαρακτηρίζεται το περιβάλλον για τα φυσικά καταστήματα, με χαμηλότερες προσδοκίες από τις αρχικές και με εμφανή την ανησυχία στην τοπική αγορά. Ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος στο Ρέθυμνο. Οι έμποροι της πόλης βλέπουν την κίνηση να παραμένει υποτονική τόσο από τους ντόπιους όσο και από τους επισκέπτες, ενώ κοινός τόπος στις τοποθετήσεις τους είναι η διαρκώς μειούμενη αγοραστική δύναμη, τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα και η ισχυρή πίεση που δέχονται τα φυσικά καταστήματα από τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και τις αλυσίδες καταστημάτων. Παρά το γεγονός ότι η τουριστική σεζόν άνοιξε νωρίς, η αγορά δεν έχει ακόμα δει την αναμενόμενη όθηση. Οι επιχειρηματίες μιλούν για μια δύσκολη πραγματικότητα όπου ο κόσμος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες αγορές, ενώ πολλοί τουρίστες επιλέγουν απλώς να κάνουν βόλτες χωρίς αλλαγές. Την ίδια στιγμή τα λειτουργικά κόστη βέβαια συνεχίζουν να αυξάνονται, δημιουργώντας ένα ασφικτικό περιβάλλον για τα φυσικά καταστήματα. Η κυρία Τσικιντίκου, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, μιλώντας στην Αθηνά την Πετρακάκη λοιπόν, περιγράφει με σαφήνεια το κλίμα που επικρατεί στην τοπική αγορά, συνδέοντας την εικόνα της σεζόν με το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η φετινή σεζόν ξεκίνησε τον Απρίλιο μέσα σε ένα κλίμα έντονης ανησυχίας, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι γεωπολιτικές αναταράξεις έφεραν το τουριστικό μας προϊόν αντιμέτωπο με ένα εντελώς αχαρτογράφικο το πεδίο. Παρά το γεγονός ότι οι πύλες του τουρισμού άνοιξαν νωρίς, οι πληρότητες στα καταλήμματα κατά τον Απρίλιο και τον Μάιο δεν κινήθηκαν στα επιθυμητά επίπεδα, ενώ το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια εμφανή σκυλιά στην κίνηση. Η ίδια, πρέπει να πούμε, ότι σημειώνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των επισκεπτών, αλλά επεκτείνεται και στην κατανάλωση. Όπως εξηγεί, η αλήθεια είναι ότι η αγορά εμφανίζεται μουδιασμένη. Ο κόσμος που κυκλοφορεί είναι λιγότερος από τον αναμενόμενο και το κυριότερο, η καταναλωτική του δύναμη είναι αισθητά μειωμένη. Δεν αρκεί πλέον να μετράμε, όπως αναφέρει, γεμάτα αεροπλάνα, αλλά το τι αποτυπώνεται τελικά στην τοπική κοινωνία. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρει και νομίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σχολιάζουμε, το έχουμε ξανασχολιάσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο ο αριθμός των επισκεπτών που έρχονται και νομίζω ότι τώρα εμφανίζεται πολύ πιο μεγάλο αυτό το θέμα και πιο σοβαρό, αρχίζει και σοβαραίνει περισσότερο. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τους αριθμούς, πρέπει να κοιτάμε και την ποιότητα των ανθρώπων που έρχονται. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, σαφώς και οι τουρίστες που έρχονται έχουν και αυτοί στη χώρα τους ενδεχομένως αρκετοί από αυτούς οικονομικά θέματα, δυσκολίες σε πληρωμές, έχουν την ακρίβεια σαν είδη πρώτης ανάγκης όπως έχουμε και εμείς και αυτό το έχουμε δει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία θα ξοδέψουν στις διακοπές τους θα είναι πολύ λιγότερα από ό,τι ήταν τις προηγούμενες φορές. Υπάρχουν φυσικά και πάντα οι περιπτώσεις που υπάρχουν και σοβαρές και άλλες ακυρώσεις και δεν πραγματοποιούν τα ταξίδια τους. Όμως θα πρέπει λίγο να εστιάσουμε σε έναν καλύτερο, ποιοτικότερο τουρισμό. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν πρέπει να κοιτάμε το νούμερο, δεν πρέπει να κοιτάμε να γεμίσουμε τα κρεβάτια ή να γεμίσουμε τα αεροπλάνα, όπως είπε και η κυρία Τσικιντίγου. Μας ενδιαφέρει και αυτός ο οποίος θα έρθει για τις διακοπές του να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει κάποια χρήματα. Μόνο έτσι θα διοχετευτεί χρήμα στην αγορά και θα μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι διατηρούν αυτά τα καταστήματα με νύχια και με δόντια, κυριολεκτικά δίνουν καθημερινά έναν αγώνα επιβίωσης και πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί όχι μόνο με το εμπόριο αλλά και με την εστίαση, η οποία και αυτή βρίσκεται σε μια ανάλογη θέση, πρέπει να σας πω φίλες και φίλοι, γιατί μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, αντιμετωπίζουν και αυτοί τέτοια προβλήματα. Δηλαδή ο κόσμος δεν κυκλοφορεί ούτε έξω ούτε για φαγητό. Από τη μια μεριά είναι τα ξενοδοχεία τα οποία χρησιμοποιούν το μοντέλο το all inclusive που ουσιαστικά απαγορεύουν στον επισκέπτη να βγει έξω, δεν του δίνουν τη δυνατότητα με προσφέροντάς του τα όλα εκεί. Από την άλλη υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θα κυκλοφορήσουν και δεν διαθέτουν τα χρήματα που χρειάζεται για να πάνε σε ένα εστιατόριο, σε μια ταβέρνα και να αφήσουν τα χρήματα εκεί. Αν μείνουν σε κάποιο Airbnb, ενδεχομένως θα αγοράσουν από ένα σούπερ μάρκετ και θα προτιμήσουν να μαγειρέψουν. Όπως και να έχει, οι επαγγελματίες όλοι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, σε πολύ δύσκολα θέματα και με τις ακρίβειες σε όλα τα προϊόντα πρώτης ανάγκης σίγουρα θα δυσκολευτούν ακόμα περισσότερο όσο περνάει ο καιρός και κάποια λύση πρέπει να βρεθεί. Κάπως πρέπει να στηριχτούν αυτές οι επιχειρήσεις. Σίγουρα στα εμπορικά καταστήματα παίζουν ρόλο και οι διαδικτυακές αγορές αλλά και οι γνωστές αυτές πλατφόρμες τύπου Temu, Shane κτλ. Όμως στην φάση αυτή με τα τουριστικά θεωρώ ότι δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο τουρίστας θα έρθει στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη και δεν θα προτιμήσει να μην αγοράσει κάτι από την αγορά του Ρεθύμνου αν το παραγγείλει, ας πούμε. Θεωρώ ότι αυτό δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα που προκαλεί αυτές οι πλατφόρμες είναι για τους ανθρώπους που ζουν εδώ, που είναι εδώ και αυτοί φυσικά έχουμε δει τα νούμερα, έχουν διακόψει πλέον κατά ένα μεγάλο ποσοστό τις αγορές τους από φυσικά καταστήματα ρίχνοντας τα χρήματά τους και όλο το βάρος στις αγορές τους από αυτές τις πλατφόρμες. Centro Kitchen εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Ό,τι και αν σκέφτεστε, ό,τι και αν ονειρεύεστε, ό,τι και αν θέλετε να κατασκευάσετε, μην ψάχνετε από εδώ και από εκεί και χάνετε το χρόνο σας ή πετάξετε τα χρήματά σας. Επισκεφτείτε την εταιρεία Centro στον κόμβο Ατσιποπούλου εδώ στο Ρέθυμνο και είναι σίγουρο ότι θα ξέρετε ότι συνεργάζεστε με επαγγελματίες, με ανθρώπους που βρίσκονται πολλά χρόνια στην αγορά και γνωρίζουν να αποτυπώνουν αυτό το οποίο τους ζητάτε στην πραγματικότητα, να το κάνουν πραγματικότητα. Η εταιρεία Centro πραγματικά αξίζει να γίνει η καρδιά του σπιτιού σας. Στον κόμβο Ατσιπόπουλου υπάρχει και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

Ένα πολύ άσχημο περιστατικό πριν από λίγο εδώ στην πόλη μας στο Ρέθυμνο, και μιλάω φυσικά για τον 70χρονο που έχασε την ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι. Τραγωδία σήμερα στην πόλη μας, όταν ένας άντρας 70 ετών έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη Λεωφόρο Κουντουριώτη εδώ στην πόλη μας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο πίσω από τη Λεωφόρο Κουντουριώτου, με την πτώση δυστυχώς να αποβαίνει μοιραία και να χάνει τη ζωή του. Δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω. Το μόνο φυσικά που γνωρίζουμε είναι ότι έσπευσαν άμεσα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας. Οι αρχές βέβαια έχουν ξεκινήσει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση και έχασε τη ζωή ο άτυχος 70χρονος. Χιλιάδες έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Κρήτη από την Τροχέα κατά το τριήμερο της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι έγιναν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Κρήτης κατά το διάστημα 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων για την περίοδο του Αγίου Πνεύματος. Αστυνομικές δυνάμεις από τις υπηρεσίες Τροχέας, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου και του ΒΟΑΚ, του Βόρειο Οδικού Άξονα, προχώρησαν σε συντονισμένους ελέγχους με έμφαση σε παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Συνολικά ελέγχθηκαν 6.500 οχήματα και βεβαιώθηκαν 2.000 και παραπάνω από 2.000 παραβάσεις, μεταξύ των οποίων βρέθηκαν οδηγοί, 71 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είχαμε υπερβολική ταχύτητα, είχαμε 49 οδηγούς με μη χρήση ζώνης, 89 με μη χρήση κράνους, 20 οδηγούς με χρήση κινητού κατά την οδήγηση, 93 οδηγοί χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, έχουμε παραβάσεις κταίου, ερυθρού σηματοδότη και αρκετές άλλες. Η ελληνική αστυνομία φυσικά τονίζει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την Κρήτη στο πλαίσιο της προσπάθειας για μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Πρέπει να σας πω ότι θα το δούμε στην αυριανή εκπομπή. Υπήρξε με αρκετά μεγάλη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στο νησί μας και είναι υπέρ μας αυτό. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους μας, γιατί η αλλαγή που υπήρξε φαίνεται ουσιαστική, και γι' αυτό ακριβώς έχουν μειωθεί κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα στο νησί μας το τελευταίο διάστημα. Θα τα δούμε στην αυριανή εκπομπή που θα έχουμε χρόνο. Λίγο πριν περάσουμε, πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να σας πω για την εταιρεία Frigorent. Είναι η εταιρεία που φέρνει την ψύξη στην πόρτα σας, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν θέλετε να κάνετε κάποια εκδήλωση, είτε πρόκειται για κοινωνική εκδήλωση, γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες κτλ, είτε έχετε το πανηγύρι του χωριού σας. Η Frigorent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θάλαμους υψηλών προδιαγραφών, οι οποίοι έρχονται, σας τους φέρνουν εκεί όπου ακριβώς τους χρειάζεστε. Διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη. Μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε είτε για συντήρηση είτε για κατάψυξη, προκειμένου να παγώσετε είτε τα ποτά είτε ορισμένα τρόφιμα που μπορεί να χρειάζεστε. Μην το σκέφτεστε λοιπόν και μην ψάχνετε από εδώ από εκεί. Πιστοποιημένη η εταιρεία Frigorent, υποστηρίζεται από την εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα εδώ στο Ρέθυμνο, και μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 6932 1971 27 για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και να συνεργαστείτε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το οποίο κάνουν και μπορούν να σας καλύψουν στην ανάγκη αυτή που έχετε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για να κλείσουμε. Ναι, ήταν η εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο με τον Νεκτάριο Αναγνωστάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Στέργιος ο Καραΐσκος, και σήμερα από το Ράδιο Μεγαλόνησος 89,8 ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, φίλες και φίλοι, για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, εδώ στην συχνότητά μας, εδώ στο ραδιόφωνο μας 89,8. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, για να τα πούμε και πάλι αύριο και να δούμε την επικαιρότητα και όλα αυτά τα σημαντικά θέματα που θα προκύψουν και θα αξίζει να τα σχολιάσουμε και να τα δούμε. Καλό μεσημέρι, καλά να περάσετε. Γεια χαρά.

0: παρέα του Μπικά.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
5: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
7: Ξενύχτη
8: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη. Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
0: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
0: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Χρόνια πολλά για την Αγία Πεντηκοστή που πέρασε, του Αγίου Πνεύματος που πέρασε, και γενικά σας εύχομαι υγεία, δύναμη, κουράγιο, καλή φώτιση, διότι η μάχη για να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω είναι δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν εδώ ξενόφερτες ιδεολογίες που δεν είναι καθόλου αθώες, αλλά έχουν δυσδύσει χρόνια τώρα ολόκληρα στην πατρίδα μας. Εγώ θα σας πω ότι οι ναζιστές και οι κομμουνιστές δεν φύγανε ποτέ από τη χώρα μας. Απλά αλλάξανε προσωπείο, γραβάτες, προμετωπίδα και τα λοιπά. Αλλά όμως παραμένουν εδώ. Εμείς αυτούς, για να τους καταρρύψουμε, δημιουργήσαμε το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος, το οποίο έρχεται ως μπουλντόζα να τελειώνει με αυτά τα αφηγήματα μια για πάντα. Αυτό το οποίο εμείς λέμε, ότι θέλουμε μια Ελλάδα που να ανήκει στους Έλληνες, να είναι μια καθαρή Ελλάδα χωρίς πραχτόρικες και ξενόφερτες επιρροές, που παραδείγματος χάρη με τους ναζιστές χαίρονται οι Γερμανοί και οι Τούρκοι. Επειδή λοιπόν οι Τουρκαλάδες είναι τελικά τα σκυλάκια των Γερμανών, θέλουν οι Γερμανοί να είμαστε εμείς τα χανουμάκια της Γερμανίας αλλά και της Τουρκίας. Και αυτό είναι ο ναζισμός. Μετά έχουμε πάλι, γιατί μην ξεχνάτε ότι κομμουνισμός και ναζισμός είναι μία ιδεολογία, δεν έχει καμία διαφορά. Απλά η μεν είναι η αριστερή, ας πούμε, κομμουνιστές, και οι άλλοι είναι δεξί κομμουνιστές, αλλά είναι ένα και ταυτό. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ, διότι δεν έχουν καμία σχέση με την πίστη μας, με τον πατριωτισμό, με τον εθνικισμό, με τον εθνισμό, με την πατρίδα, με την ελληνική ιστορία. Εμείς λοιπόν, ως μπουλντόζα λοιπόν, το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος περνάει σαν αντεπίθεση, και αντίστοιχα θα καταρρύψει και το Κρισλάμ. Το Κρισλάμ, το οποίο υπηρετείται τώρα από το Δημοκρατικό Κόμμα, ότι είχε απομείνει, γιατί το υπόλοιπο το έχει ισοπεδώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δυστυχώς η Νέα Τάξη πραγμάτων ξεκίνησε από εκεί. Μετά τη δολοφονία του Κένεντι, το ανέλαβαν αυτοί οι Ομπάμιδες, οι Κλίντιδες, οι Κλίντον, οι Μπαϊντενοπουλέοι, που τους βαφτίσαμε και τους κάναμε και Έλληνες, διαστόματος του αυτήνου που παριστάνει τον Πρωθυπουργό αυτό το διάστημα. Λοιπόν, και τους τσάκισε λοιπόν ο Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί λοιπόν με τον Τάκερ Κάρλσον έχουν περάσει σε ένα νέο αφήγημα, ότι μπορεί να υπάρξει ο χριστιανισμός με το Ισλάμ παρεΐτσα, και μέσα έχει και ένα νεοναζί, τον Φουέντες, και είναι όλη μια παρεΐτσα, κομμουνιστές, Ισλαμιστές, ναζιστές, και φυσικά δεν μπορούσε να λείπει από αυτό το αφήγημα το αρχηγείο που είναι οι νεοφιλελεύθεροι. Αυτοί λοιπόν λέγονται λιμπεραλιστές. Έτσι, για να μαθαίνουμε σιγά σιγά γράμματα, πολιτικά γράμματα, διότι πολλοί, μα πολλοί πλέον, πάει καλά είναι ως εδώ, έχουν χοντροκοροϊδέψει τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει πλήρη άγνοια από αυτά τα πράγματα. Σου λέει,

Σηκώνει ο άλλο την ελληνική σημαία. Ναι, ναι, είναι εθνικιστή. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι το πράγμα. Πρέπει να δούμε τι κρύβεται από πίσω και ποιοι τελικά ικανοποιούνται από αυτά τα ξενόφρετα ιδεολογήματα. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τη Wehrmacht που τους τσακίσαμε κάτω στην Κρήτη? Τι δουλειά έχουμε εμείς με κομμουνιστικά ιδεολογήματα του Ζαχαριάδη και δεν ξέρω και τι άλλο? Μην τρελαθούμε τώρα εδώ πέρα. Αλλά βλέπετε ότι ακριβώς αυτοί είναι καταστήματα μέσα στη Βουλή, εκτός Βουλή, εντάξει. Κάποιοι είναι υποδιωγμό και του κόλλου τα εννιά μέρα, με συγχωρείτε τώρα που μιλάω έτσι. Είναι ένα παιχνιδάκι, ένα καλωστημένο κουκλοθέατρο. Ήρθε η ώρα λίγο να ξυπνήσετε και να σπαστούμε μονάχα αυτούς που κάμανε καλό στην Ελλάδα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Ιωάννης Μεταξάς, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, αυτοί οι άνθρωποι ήσαν, δεν είχανε τάγματα εφόδου και τέτοιες καταστάσεις όπως οι ναζιστές απ' τη μία και απ' την άλλη οι κομμουνιστές. Αυτοί έχουν μόνο τάγματα εφόδου. Τα τάγματα εφόδου ανήκουν μόνο στο ελληνικό στρατό και όχι στο πολιτικό χώρο. Μετά πάει αλλού η βαλίτσα. Και μπορούμε να πούμε ότι μετά τη μεταπολίτευση, που δεν υπήρξε ποτέ μεταπολίτευση και αποκατάσταση της δημοκρατίας, να είμαστε ειλικρινείς, ποτέ δεν ήρθε αυτή η αποκατάσταση και η δημοκρατία, δηλαδή η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Να, αυτή είναι σήμερα η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Έχουν όλοι αποκατασταθεί πέραν από τον Έλληνα. Όλοι έχουν αποκατασταθεί. Μόνο ο Έλληνας δεν είναι αποκατεστημένος. Καλά τα λέει ο Γιάννη ή όχι? Λοιπόν, τέλος αυτό το παιχνίδι πια εδώ πέρα. Αυτοί που εκάμανε καλό μετά τη μεταπολίτευση, μπορούμε να πούμε ότι το όχι που ήταν ένα σπουδαίο όχι στο Βουκουρέστι του Κώστα Καραμαλή, αλλά ακόμα και του Ανδρέα Παπανδρέου, το βυθίσατε το χώρα. Τι, επειδή είμαι εθνικιστής δεν θα αναγνωρίσω αυτά τα δύο καλά που γίνανε υπέρ της πατρίδος μου? Φυσικά. Φυσικά και μπορώ να τα αναγνωρίσω εγώ αυτά. Γιατί είμαι Έλληνας. Όταν είσαι Έλληνας, το καλό που γίνεται υπέρ της χώρας σου μπορείς να τα αναγνωρίσεις. Όταν όμως είσαι σε διατεταγμένη υπηρεσία, είτε από τη Γερμανία, και μιλάς μόνο για ναζισμούς, γιατί νομίζεις ότι αυτό είναι ένας πατριωτισμός, δεν έχει καμία σχέση με πατριωτισμό. Καταρχάς, ο Αντόλφος Χίτλερ απαγόρευσε το Πάτερ Ημών. Επίστευε στο μαύρο ήλιο. Αυτά είναι λοιπόν καθαρά σατανικά αφηγήματα. Και οι ιδεάλοι κομμουνιστές μια από τα ίδια. Γκρέμιζαν εκκλησίες, τα έβαλα με την πίστη μας και με το χριστεπώνυμο πλήθος. Είναι αυτά ιδεολογήματα? Αυτά πρέπει να καταργηθούν. Δεν έχω καμία σχέση εν έτη 2026 να υπάρχουν. Κακώς συμπαθείτε. Να συμπαθήσετε την Ελλάδα, την ιστορία της χώρας μας, το Μεγαλέξανδρο, τον Οδυσσέα, τον Αχιλλέα, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον Ιωάννη Μεταξά και τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Και αυτούς που κάμανε καλό ο Θεός και η μοίρα μας, ότι έγινε εδώ αποκατάσταση. Αποκατάσταση έγινε για όλους τους υπόλοιπους, μόνο για τους Έλληνες δεν έγινε αποκατάσταση. Εμείς θα αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία. Διότι έχουμε σκοπό με την αναθεώρηση του συντάγματος, όταν θα είμαστε μέσα στα πράγματα, με το πράσινο φως και με την ψήφο του ελληνικού λαού, να φέρουμε τα δημοψηφίσματα. Αυτό σημαίνει αποκατάσταση της δημοκρατίας. Γιατί εμείς είμαστε εθνικιστές.

πραγματική, όχι η αλαντζή. Δεν έχουμε ψήρες στα αυτάκια μας να μας κάνουν κουμάντο εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας κάνει κουμάντο, μόνο ο αληθινός Θεός. Ναι, ξέρω ότι εδώ καταρρύπτονται τώρα μύθοι και ιστορίες και γεγονότα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ξανάδατε εσείς χώρα μετά από εμφύλιο ή σύμμορη, το πόλεμο, όπως θέλετε πείτε τον, δεν με αφορά. Να πάει, συγγνώμη, μετά από παγκόσμιο πόλεμο, με συγχωρείτε, ναι, γιατί καλά το είπα εγώ, τέλος πάντων, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μετά από παγκόσμιο λοιπόν πόλεμο να πάμε σε συμμορητό πόλεμο και εμφύλιο, όπως θέλετε πείτε τον. Γιατί η αλήθεια του Θεού είναι ότι εδώ σφαγιάστηκαν αδέλφια μεταξύ τους. Υπάρχει και αυτή η πτυχή σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Ποιοι τα κάνανε αυτά? Ναζιστές και κομμουνιστές. Και τελικά έκαμανε συμφωνία οι Άγγλοι με τις ναζιστές μεταγενέστερα. Ποιος την πλήρωσε? Οι Έλληνες. Ο ελληνικός λαός. Εχάσαμε τους καλύτερους άντρες και τις καλύτερες γυναίκες. Έχετε λοιπόν σκοπό να αποτάξετε το οτιδήποτε ξενόφερτο ή θα συνεχίσετε να κουβαλάτε νερό στο μήλο της νέας τάξης πραγμάτων? Το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος θα τσακίσει τη νέα τάξη πραγμάτων για την Ελλάδα, μιλάμε στα δύο. Θα την κάνουμε κολυμπηθρόξυλο. Θα την ξεσκονίσουμε. Στάχτη και Μπούριμπεργη θα γίνει, αλλά και αυτά τα ξενόφερτα ιδεολογήματα. Και όποιος θέλει να είναι με το Ζαχαριάδη ή με τον Στάλιν και τον Λένιν και με τον Αντόλφο Χίτλερ, να σας το πω ξεκάθαρα, θα φυλακίζεται. Τέλεια και παύλα. Τέλος! Τέλος πια! Ως εδώ! Ως εδώ! Εμείς παλεύουμε για να ανάψουμε κεριά στην Αγία Σοφιά. Ούτε για το Βερολίνο, ούτε για τη Μόσχα, την τότε, την Πολσεβίκικη. Τέλεια και παύλα. Λυπάμαι ότι κάποιοι άνθρωποι είναι παρανόμως μέσα, αυτοί που δεν ευθύνονται, αλλά όποιος εστήριζε τέτοια ιδεολογήματα, καλώς συνέβη. Δεν πάει άλλο. Να κουβαλάμε στο νερό το νερό στο μήλο της Γερμανίας και της Τουρκίας. Οι Γερμανοί με ποιους τα έχουνε καλά, οι ναζιστές? Πάντα δεν τα είχανε καλά με την Τουρκία. Και στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στο δεύτερο και σε αυτή τη φάση την οποία διανύουμε. Ή θα ξυπνήσετε ή αυτή η χώρα θα πάει στον απόλυτο όλεθρο. Και ευθύνη έχετε εσείς, μερικοί μπουταλάδες, που δεν έχετε την ψυχή να στηρίξετε καθαρά τον Τίμιο Σταυρό και την ελληνική σημαία, τη θρησκεία μας, την οικογένεια και την πατρίδα.

0: ή θα ξυπνήσετε ή θα φέρετε την απόλυτη ευθύνη εσείς που δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε από πλάνες και αιρέσεις. Ναι, είναι δύσκολο το βήμα, ναι αμέ. Το να ξεβολευτεί κανείς και το να ζει σε ένα παραμύθι και σε ένα ψέμα είναι γλυκό το ψέμα. Είσαστε μωρέ άντρες, γιατί εγώ βλέπω τις γυναίκες είναι πιο ψυχωμένες. Το μόνο που τους λείπει είναι τα αυτά που έχουμε εμείς οι άντρες. Αλλά πολλοί άντρες έχουν πάρει διαζύγιο μετά χαμνά τους. Πηγαίνετε μωρέ να πάνε να κοιταχτείτε στον καθρέφτη και ρωτήστε τον εαυτό σας, είμαι μωρέ άντρας ή δεν είμαι, είμαι μωρέ Έλληνας ή δεν είμαι. Οτιδήποτε είναι ξένο θα το αποβάλλετε. Θα κάντε το σταυρό σας και θα σηκώσετε ετούτο τον αγώνα υπερπίστος και πατρίδος. Και να πετάξετε και στον κάλαθο των αχρήστων τον Αντόλφο Χίτλερ και τον Στάλιν και τον Λένιν και τον Ζαχαριάδη. Και το Ισλάμ, το οποίο έχετε ξεκινήσει τώρα και το φλερτάρετε μερικοί. Ναι, μωρέ, η Γάζα. Δεν έχετε πει μια κουβέντα για την Κύπρο, για τη Βόρεια Ήπειρο που έχουμε εκεί πάνω τους Τουρκαλβανούς και προσπαθούν να μας χορέψουνε, αλλά μέχρι να έρθουμε εμείς τα πράγματα είναι. Για τα εγκλήματα που έχουν κάνει οι Μογγόλοι στον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, κουβέντα δεν έχετε πει. Ούτε αυτά που συμβαίνουν στη Θράκη πάνω, που σου λατσάρει ελεύθερα ο Τουρκομογγόλος. Αν μου ασχολείστε τώρα με τη Γάζα. Με τη Γάζα. Κοιμισμένα κουλούκια. Το Ιράν. Ακούστε τώρα εδώ ένα παραμύθι. Το Ιράν έχει λέει μια στάση της Παναγίας. Βέβαια αυτή την είχε φτιάξει ο Σάχη βρε. Ο βασιλιάς Σάχη. Ας δει να λέμε πίστοση πετρέλαιο. Πόσο αγιάδες μπορεί να είστε. Η Ελλάδα ή τώρα 400 χρόνια. Κάτω από το ζυγό του Ισλάμ. Κοιμισμένα. Κουλούκια. Αγιάδες. Αγιάδες. Εσείς. Αγιάδες τα παιδιά σας. Αγιάδες τα παιδιά των παιδιών σας. Σας ομιλεί ο Αλέξανδρος Μουζουράκης, ο πρόεδρος του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος. Ένας πρέπει να είναι ο στόχος σας και εκεί πρέπει να είναι η καρδιά σας, να ανάψουμε κεριά στην Αγία Σοφιά. Και όχι ο Αντόλφος Χίτλερ και ο Στάλιν και ο Λένιν και ο Ζαχαριάδης και δεν ξέρω ποια άλλα ψυχανόμενα και σατανικά μορφώματα του ναζισμού. Ναι, καμία σχέση αυτό με εθνικισμό ο ναζισμός. Πιστεύουν στο μαύρο ήλιο, στο μαύρο κύκνο, μόνο μαυρίλες. Τι είναι η Χρυσή Αυγή, η Golden Town, η αντίστοιχη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εκκλησία δηλαδή του σατανά, του Κρόουλι. Θα ξυπνήσετε μωρέ μερικοί πλανεμένοι, κοιμισμένοι. Ναι στον Παπαδόπουλο. Ασπάζομαι μονάχα την εξαετία, όχι την εφταετία, τι έγινε προδοσία. Ναι, αυτός ο άνθρωπος ευεργέτησε την Ελλάδα. Ναι, ήταν δημοκράτης άνθρωπος. Διότι πήγε με το σταυρό στο χέρι ο άνθρωπος. Και ο Στυλιανός Πατάκος που ευεργέτησε την Κρήτη μας. Και ο Γιώργης στην υπόλοιπη Ελλάδα όλοι μαζί. Ναι, υπήρξαν μέσα και κρετίνοι. Τι να κάνουμε, αλλά οι άνθρωποι... Είμασταν η δεύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία παγκοσμίως μετά την Ιαπωνία. Ναι στον Ιωάννη Μεταξά που καταπολέμησε το...
1: Η ώρα είναι 2:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496 33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου Απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

0: Christmas. Κρήτη FM. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε από αυτό το διάλειμμα που κουμαντάρει ο ηχολήπτης μας, ο Ιωάννης ο Λεβέντης μας. Λοιπόν, εμείς, για να σας δώσουμε για την πρόταση, ετοιμάζουμε ένα συνασπισμό εθνικοπατριωτικών κομμάτων. Και λέω από Βήματος και από Αέρος, τον 87,5 Κρήτη FM από την εκπομπή Αλέξανδρος, ότι όποιος δεν τον αγκαλιάσει θα είναι συνένοχος και προδότης. Τώρα που το πλοιάριο αυτό που λέγεται Ελλάδα, Ελλάς, γιατί ήρθε και αυτό να μας ευεβηλώσουνε, το Ελλάς να ξεθάψει παλιές αναμνήσεις και πρακτόρικες μεθοδεύσεις του παρελθόντος και να τις εφαρμόσει στο σήμερα. Ο Αλέξης Τσιπρέσκου. Κανονικά πρέπει να αλλάξει όνομα, γιατί υβρίζεται το όνομα του Μέγα Αλέξανδρου με τέτοιες. Αλλά να πει την Αλέξη. Αλέξης είναι Αλέξη. Τσιπρέσκου. Εγώ του λέω ένα πράγμα. Ότι το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος του απαντάει ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Είναι Ελλάδα. Κομιτάτζι. Κομιτάτζι. Θα καθίσεις στο σκαμνί για την προδοσία που έκαμες. Και κανονικά όχι μόνο οι Μακεδόνες δεν πρέπει να τον δεχτούν, ούτε οι κριτικοί. Κομιτάτζι, ο πρώτος Μακεδονομάχος που έπεσε, ο κριτικός, ήτανε ο Σεϊμένης, 22 χρονών, ρε Κομιτάτζι, που τον εσφάξανε οι Κομιτατζίδες, οι Τουρκοβούλγαροι εκεί, οι ναζιστές όλοι μαζί, πάλι μια παρέα ήτανε. Και έρχονται πάλι καμοβλαρισμένοι, ενδεδειμένοι, με προσωπία αγνά, και από μέσα κρύβεται το κακό, η προδοσία εις βάρος της χώρας μας. Και η ίδια οικογένεια έστειλε τον δεύτερο, 17 ετών, πέφτει κι αυτός. Και πήγε η οικογένεια να στείλει και τον τρίτο. Και εκεί επενεύει η μάνα, που αντικατορροπτίζει την Παναγία μας. Και λέει, αν μου πάρτε και αυτό το παιδί, εγώ θα δώσω τέλος στη ζωή μου. Τρία παιδιά, Ελληνόπουλα, Κρητικόπουλα, έστειλε μια οικογένεια. Και ήρθες εσύ, ρε μαγάρισμα. Ρε μαγάρισμα, έλα ρε, αν είσαι αντρουσπορά, ρε, να αναμετρηθούμε σε ένα debate, ρε. Να σου πω εγώ ποιος είσαι. Γιατί εγώ είμαι και Αλέξανδρος και Έλληνας και κριτικός. Έχετε, μωρέ, το θάρρος πάνω σας, ρε, να αισθανθείτε τον πραγματικό πατριωτισμό από έναν πραγματικό πρόεδρο Εθνικού Πατριωτικού Κόμματος. Έχετε, μωρέ, το θάρρος. Δεν έχετε, μωρέ, το θάρρος. Γι' αυτό φυλάγεστε και κρύβεστε. Γιατί ο ρόλος σας είναι σκοτεινός, προδοτικός και πολύ ύπουλος για την πατρίδα μας. Εμείς λοιπόν ετοιμάζουμε σε Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος ένα συνασπισμό, όπως το κάναμε και στο παρελθόν. Και οι προσπάθειες στο παρελθόν απέβησαν όλες άκαρπες. Δεν το βάζουμε όμως κάτω, διότι έχουμε δώσει μια υπόσχεση. Είναι αυτό που μας ζητάει ο ελληνικός λαός, να ενωθούμε. Θα βρούμε λοιπόν άλλα δύο κόμματα. Το ένα είναι στη Βουλή τούτη τη στιγμή και το άλλο βρίσκεται στην Ευρωβουλή. Εμείς θα τους βρούμε. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού και της πατρίδος μας και του λαού μας, του ελληνικού, θα πάμε να τους βρούμε. Από την κεντρική πόρτα. Δεν θα πάμε από τα παραθύρια. Θα πάω εγώ ίδιος να τους βρω. Και θα σας ενημερώσω ακριβώς το τι θα μας πούν. Και ομιλώ ξεκάθαρα για την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό. Εμείς θα πάμε. Ούτε θέλω να τους καταργήσω την προεδρία, ούτε θέλω να τους πω ότι είμαι καλύτερος να κάνουν αυτή στην άκρη, αλλά θα τους προτείνω ένα συνασπισμό για την πίστη και την πατρίδα και το λαό μας. Και ξέρω πως έχουν και οι δύο σεβασμό στο Θεό. Πιστεύω και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Δημήτριος Νατσιός, αλλά και η κυρία Αφροδίτη η Λατινοπούλου έχει τον παππού της, το θείο της, έναν πολύ καλό άνθρωπο και ιερέα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εάν όμως μας απορρίψουν, τότε θα βγω δημόσια και θα σας πω είναι ένοχοι. Διότι δεν εδώσανε τα χέρια την ώρα που η πατρίδα πάει στην απώλεια, πάει στα βράχια. Έχουμε εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Εμμανουήλ Πατεράκη. Έναν άνθρωπο που με στηρίζει πολλά χρόνια τώρα, έναν καλό φίλο, συντοπίτη από την Κρήτη, γιατί και εγώ κριτικός είμαι. Να του απευθύνω με το λόγο σχετικά με, με το συνασπισμό, εάν θέλει να πει ο άνθρωπος στο παρελθόν τι κάναμε μαζί για να ενώσουμε αυτά τα υποτιθέμενα πατριωτικά κόμματα για το καλό του ελληνικού λαού και των ιερών μας παραδόσεων. Κύριε Εμμανουήλ Πατεράκη, αν θέλετε πάρετε το λόγο να πούμε πως εμείς δεν κατηγορούμε κανένα, να το ξεκαθαρίσω, απλά θα κατηγορήσουμε το ότι δεν συνεργάζονται. Το τι, πως τον πίνει τον καφέ τους, αν είναι μέτριος ή πολύ γλυκός, δεν μας αφορά. Μας αφορά ότι κάποιοι δεν δώσαν τα χέρια τους. Και αυτοί είναι ένοχοι. Παρακαλώ. Έχετε το...
1: Χαιρετώ όλο τον κόσμο που σας ακούει, χαιρετώ την φιλοξενούμενη, το ραδιόφωνο που σε φιλοξενεί και τις ειδικούτες, φίλους εκεί να είναι καλά, τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Είμαστε σε πολύ δύσκολους καιρούς. Έκανες μια πολύ δυναμική προλογία το πρώτο ημίωρο, να σου δώσω πολλά συγχαρητήρια. Έτσι σε γνώρισα, από την αλήθεια, εγώ όταν σε είχα γνωρίσει πριν χρόνια, και γι' αυτό κρατήξαμε αυτή τη φιλία η οποία κρατά χρόνια, γιατί μας χαρακτηρίζει αυτή η ώρα η δύσκολη από το δυναμισμό και την ομολογία, γιατί αυτό η κερί που βαδίζουμε είναι η κερί ομολογίας και πρέπει να έχει το θάρρος σε αυτούς που οι άλλοι σιωπούν εσύ να μιλάς. Ο Θεός είναι οργούντος πάντα για την αγάπη του Χριστού μας, για την πίστη, την Αγία, για την πίστη, όπως είπε ο μεγάλος ο Θεός Λοκοστρώης, για του Χριστού μας λέει την πίστη, την Αγία, της πατέρας μας ελευθερία.
0: Έτσι.
1: Είναι μονόδρομος ο πατριωτικός συνασπισμός. Έτυχε λόγω επαγγελματικού υποχρεώσεων να βρεθώ στην Αθήνα και μαζί σου να ανταμώσουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο, που σαν άνθρωπο και γιατρό τον εκτιμούμε πάρα πολύ.
0: Σωστά.
1: Αλλά δυστυχώς είναι απόλυτα χειραγωγημένος και ενώ έδωσε το χέρι, το πήρε πίσω. Ή συναντήσου και με άλλους ανθρώπους, με τον κύριο Καζάκη, με τον κύριο Λαφαζάνη, με την κυρία Καριστιανού, που και εγώ είχα τύχει να μιλήσω δύο φορές μαζί της εξ μέρος σου,
0: ναι,
1: εξαιτίας σου τέλος πάντων, και ό,τι θα ακολουθήσει όπως προανάφερες, όσοι δεν συμπορευτούν, γιατί λες ότι πιστεύεις στον Χριστό, ότι πιστεύεις στην πατρίδα, στην οικογένεια και μετά πας μόνος σου με τον πιλαίτη σου. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω ποιος είσαι. Εδώ απαιτεί ο απλός λαός, ο καθαρός, τη συμπόρευση όλου του πατριωτικού χώρου για να σταματήσει η λαϊλασία και να ξεκινήσει η επανάκτηση της χώρας. Η χώρα έχει χαθεί. Να το πούμε ξεκάθαρα. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά που έχουν συμβεί, έχει χαθεί η αυτοπεποίθηση των Ελλήνων. Ο κόσμος δεν πιστεύει. Λέει ότι είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Όλα αυτά τα πράγματα για να αλλάξουν θέλουν να έχει πίστη. Ο πόλεμος είναι πνευματικός. Ξεκάθαρα. Ναι. Δεν μπορούμε πλέον με αγαπολογίες να ζούμε αυτή την ψευδέστηση ότι είμαστε σε ένα τόπο ο οποίος έχουμε την κυριαρχία. Η κυριαρχία έχει χαθεί. Yes. Υπάρχουν τα γέτα. Πριν από λίγο έβλεπα στον Ημιτό μια ομάδα από αυτούς τους αλλογενείς, τους αλλόφιλους που έχουν φέρει και κάνανε χώρο πάνω στον Ημιτό. Δηλαδή φοβερά πράγματα και φοβερές καταστάσεις.
0: Στον Ιερό Βράχο, στον Ιερό Βράχο, στον Ιερό Βράχο. Ναι.
1: Είναι μια κοπέλα και μας ακούει, μια μέλουσα ελπίζω επιστημονική συνεργάτητα του Εθνικού Κόμματος, δεν θα αναφέρω το όνομά της βέβαια, η οποία
0: ναι.
1: Η σπουδή της είναι στην Γεωργία Ακριβίας.
0: Να είναι καλά.
1: Είναι μια πολύ αξιόλογη νέα επιστήμονα Ελληνίδα, με όλα αυτά τα ιδεώδη που διακρίνουν τον Έλληνα, που είναι το ήθος, η αγάπη για την πίστη και την πατρίδα και την οικογένεια. Έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το αφήγημα, όλο αυτό το μεγάλο αφήγημα που έχεις, πρόεδρε,
0: αναπτύξει. Η ανασυγκρότηση της χώρας από τον πρωτογενή τομέα και παράλληλα με τη βιομηχανία.
1: Ναι. Τομέα και σύντομα θα έρθει σε επικοινωνία, ναι. Γιατί είναι πολλά παιδιά, νέοι επιστήμονες Έλληνες, που βλέποντας ότι υπάρχει ένα φως από κάπου και συγκεκριμένα από την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει σαν Αλέξανδρος Μουζουράκης, πρόεδρος του Εθνικού Κόμματος, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να συμπορευτούν και να στηρίξουν αυτή τη μεγάλη πανεθνική προσπάθεια.
2: Αμήν.
1: Σε αυτά τα πλαίσια ήθελα να πω ότι όποιος δεν συμπορευτεί με τον πατριωτικό συνασπισμό, και για να μην μπερδεύονται πολύ, εγώ το λέω απλά, εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε είμαι. Συμπορεύεστε με ανθρώπους που έχετε, που πιστεύετε, καταρχήν πιστεύετε στο Χριστό, πιστεύετε στην πατρίδα και στην οικογένεια.
0: Έτσι.
1: Πάτε και κάνετε ένα ανάγχωμα απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο δεν είναι, ξεπερνά τα όρια και τα σύνορα αυτού του τόπου, γιατί μιλούμε ότι είναι η woke agenda, η παγκοσμιοποίηση, όλα αυτά τα αντίχριστα και αντεθνικά που θέλουν να διαλύσουν τα έθνη κράτη. Οπότε είναι το ανάγχωμα απέναντι σε όλη αυτή τη νέα τάξη, δεν είναι μόνο σε ένα κατεστημένο που είναι αυτή τη στιγμή στη χώρα, είναι και εκτός συνόρων δηλαδή. Αυτό λοιπόν το ανάγχωμα μπορεί μόνο ένας πατριωτικός συνασπισμός να αντισταθεί και να φέρει αποτελέσματα σημαντικά. Δεν θέλω να κουράσω άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, πρόεδρε, να χύσεις, να είσαι άξιος υδατός. Μόνο για τον πρωτογενή τομέα δύο λόγια πολύ σημαντικά είναι, ναι. Ότι ο πρωτογενής τομέας αυτή τη στιγμή έχει χαθεί αυτάρχεια. Είναι στα ολίσθια, είναι στο τέλος του πρωτογενής τομέας η ζωική παραγωγή. Γνωρίζουμε, ναι, τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα. Μην ξεχνούμε ότι ο νέος υπουργός δεν πρόλαβε να αναλάβει και στην τρίτη μέρα έφερε υπόγραψη γιατί να έρχονται τα. Όλοι οι Ευρωπαίοι δηλαδή υπογράψανε να έρχονται τα μεταλλαγμένα χωρίς ετικέτα. Δηλαδή θα πηγαίνει καταναλωτής να πάρει ένα παιδικό προϊόν παράδειγμα. Και δεν θα μπορεί, γιατί δεν θα μπορεί να το διακρίνει, αφού θα μπορούν να διακινούνται ελεύθερα χωρίς να υπάρχει σήμανση απάνω που να καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το προϊόν. Αυτό όσον αφορά γενικά τον πρωτογενή τομέα και τη ζωική παραγωγή, και να θυμίσουμε ότι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα εταιρεία, το όνομα Νητσιάκος, ξεπουλήθηκε σε ένα μεγάλο Ουκρανό, από ό,τι όπως λένε τα μέσα, όπως έχουν δημοσιευτεί, που κανείς δεν γνωρίζει τέλος πάντων πώς θα λειτουργήσει, ο οποίος είναι στον χώρο του Κοτόπουλου, έτσι, είναι στον χώρο του Κοτόπουλου, και καταλαβαίνουμε ότι σε μια κρίση που θα έρθει αύριο το πρωί για τον οποιοδήποτε λόγο, για ένα αστάθμητο παράγοντα, που οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό γεγονός, ή ένα φυσικό τεράστιο φυσικό φαινόμενο, ή μια απειλή από τον γείτονα, πώς θα ανταπεξέλθει η Ελλάδα μας από τη στιγμή που θα έχει απολυστεί η αυτάρκεια και από τη στιγμή που οι εταιρείες που διακινούν τα προϊόντα αυτά είναι, αυτές είναι ξένες. Στην ουσία σε ξένα χέρια είναι ξένο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πώς θα συμπεριφερθούν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι ξένοι, σε μια χώρα που έχει χαθεί ο έλεγχος της τροφής.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό να αφήσω.
0: Και είναι και ζήτημα εθνικής ασφάλειας, έτσι. Το ζήτημα της αυτάρκειας των τροφίμων. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ακούσατε, κυρίες και κύριοι Ελληνίδες Έλληνες, τον κύριο Εμμανουήλ Πατεράκη, ένας άνθρωπος που δίνει καθημερινά αγώνες για να παραμείνει ο πρωτογενής τομέας όρθιος ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη που είναι παραμεθόριος, που έχουν εκεί και τις δυσκολίες του καιρού, έχουν την απόσταση, το να φύγουν να παράγονται τα προϊόντα την ώρα που πρέπει, να φύγουν από την Κρήτη για να πάνε στην κεντρική, εν πάση περιπτώσει, χώρα και τα λοιπά, και να διανεμηθούν τα προϊόντα αυτά στα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν αγώνα υπό αντίξουες συνθήκες, όπως όλοι οι άνθρωποι που παραμένουν είναι ήρωες, ξεκάθαρα, το ότι παραμένουν στον πρωτογενή τομέα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν τον μπαμπούλα αυτό που λέγεται Mercosur, των μεταλλαγμένων τροφών, που ουσιαστικά πλέον δεν έχει καμία σχέση αυτό, τα τρόφιμα αυτά ποτίθεται με τα μετατρόφιμα, είναι καθαρά είναι μεταλλαγμένα, είναι ένα μεταλλαγμένο προϊόν. Επομένως, μέσα από αυτές τις αντίξουες συνθήκες προσπαθούν με ηρωισμό, φιλότιμο και με πατριωτισμό να κρατηθούν. Πολλοί τα έχουν εγκαταλείψει τα χωράφια και σου λένε πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Γνωρίζω στο Κριεκούκι που είχα πάει, στις Ερυθρές, που μου λέγανε οι πατεράδες, μου λέει διώχνουμε τα παιδιά μας να φύγουν, μου λέει, γιατί καμία γυναίκα δεν πρόκειται να τους παντρευτεί. Το μόνο που δημιουργούμε είναι χρέη, ενώ παλεύουμε όλη τη μέρα και μιλάμε για παλικάρια αρβανίτες εκεί, έτσι, οι οποίοι είναι σκληρά αγωγημένοι. Μου λέει δεν τα βγάζουμε όμως πέρα και διώχνουμε τα παιδιά μας από τις δουλειές μας. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου και στις Ερυθρές, στο Κριεκούκι, στους Λεβέντες εκεί, τους αρβανίτες. Τα χαιρετίσματά μου εννοείται και στην Κρήτη, που πάντα ευρίσκομαι μέσα στην ψυχή της Κρήτης. Η Κρήτη που είναι πάντα εδώ για την Ελλάδα μας. Είναι η Κρήτη κάτι σαν το Διγενή, σαν το Διγενή Ακρίτα, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Είναι πάντα εδώ, είναι οι φρουροί και οι φύλακες της Ελληνορωμανίας. Λοιπόν, ναι, Άγγελε, να μιλήσεις. Άγγελε, να μιλήσει ο Άγγελος, ο Κούρσος, ο οποίος ο άνθρωπος είναι, είναι στον τομέα των λαϊκών αγορών. Κύριε Κούρσο, έχετε το λόγο, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα και συγχαρητήρια, Πρόεδρε, για τον άψογο πολιτικό λόγο που δίνεις, και έτσι είναι. Δεν είναι το θέμα ότι ο κύριος ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, που έχει και καταγωγή από τη Χαλκιδική και από τη Θεσσαλονίκη, που είναι ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής και πέρα όλη η περιοχή. Mm-hmm. Λοιπόν, ο κύριος δεν είναι το θέμα ότι έχει φέρει τα πράγματα από τη Mercosur, ότι έχει υπογράψει. Mm-hmm. Είναι το θέμα ότι έχουν μπει μέσα μεταλλαγμένα πράγματα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι ποιότητα είναι. Είναι τα φυτά που μπαίνουν μέσα και οι σπόροι που το οποίον και αυτοί θα προμηθευτούν στην Ελλάδα. Οπότε, αν θα τα παράγουν, θα υπάρχει αυτό το καρκινογόνο, ουσίες που έχουν μέσα, τα GPR, τα Ιλμπερκ που λένε, που δεν τα ξέρει πολύ.
3: Άγγελε, συγγνώμη.
2: Ο περίφημος αυτός υπουργός έβαλε και χέρι στα βιολογικά.
0: Ναι, ένα λεπτό, Μανώλη, γιατί είμαστε και στον αέρα, έτσι.
3: Να αποκαταστήσουμε ότι εγώ δεν είπα για τον Υπουργό, για τη Mercosur. Δεν είπα. Είπα ότι ο Υπουργός υπόγραψε τα μεταλλαγμένα.
0: Ωραία, μην ασχολούμαστε τώρα με τον Υπουργό. Πάμε τώρα στην ουσία του προβλήματος, με τη Mercosur.
2: Δεν μπορεί. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι, μας αφοράν όλους. Μας αφοράν εμάς, μας αφοράν τις γυναίκες, μας αφοράν τα παιδιά. Αύριο μεθαύριο δεν θα μπορούν να γεννήσουν, θα βγουν ασθένειες. Έβαλε χέρι στα βιολογικά. Συγχαίρω πάρα πολύ τον Αλέξανδρο, γιατί είπε για τις Ερυθρές, επειδή είναι κοντά μου και οι άνθρωποι είχαν πάρα πολύ παραγωγή σε πατάτα, σε κρεμμύδι, σε βαβάκια, σε στάρια, σε σταφύλια. Έχουν τα παιδιά, είναι δίπλα το Μελισσοχώρι, είναι το Καπαρέλι, είναι μεγάλη περιοχή της Βιωτίας που παράγουν. Έχουν τα παιδιά, έχω φίλους. Τι θα τρώμε στο τέλος, 10 ευρώ μπανάνα, 10 ευρώ ντομάτα. Και χαίρομαι που είστε όλοι κριτικοί, γιατί είσαι γεροντοπαλίκαρα. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές στην Κρήτη. Είστε το μόνο νησί που είστε ανεξάρτητο και τα έχετε όλα. Είστε ανεξάρτητοι και κράτος εν κράτη. Και πολύ καλά κάνετε και κρατάτε όλη αυτή τη ζώνη με όλο αυτόν τον πόλεμο που έχετε δεχτεί. Και άμα υπάρχουν αξιότιμοι άνθρωποι και πολιτικοί σαν τον πρόεδρο τον Αλέξανδρο τον Μουζουράκη, που με όλο του τον αγώνα και με όλα τα προβλήματα κάθε μέρα ξυπνάει τους Έλληνες από το λίθαργο, ενημερώνει σωστά, να τους ξεσηκώσει, να τους υπενθυμίζει την ανάγκη για τη χώρα, για την παιδεία, για τη θρησκεία, για την υγεία, για την αγροτική παραγωγή, για τον πρωτογενή τομέα, για όλα αυτά τα, για όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα από εκεί πέρα, άμα δεν ξεσηκωθούμε, λοιπόν, θα τα βρούμε όλα μπροστά μας μέχρι το 2030. Αμφιβάλλω αν θα ζουν εμείς οι Έλληνες ή αν θα είναι υγιείς με όλα αυτά που τρώμε κάθε μέρα και δεν γνωρίζουμε την ποιότητα και την προέλευσή τους. Και συν το άγχος και το στρες που όλα πάνε στον οργανισμό του ανθρώπου. Από αυτά είχα να πω. Θερμά συγχαρητήρια στον πρόεδρο, τον κύριο Αλέξανδρο Μουζουράκη, που μου δίνει το λόγο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Δεν τον ξέρω προσωπικά, να τον γνωρίσω, αλλά κάθε μέρα μπαίνω στα live του, ο λόγος του είναι σταθερός, σταθερότητα, με αρχές, πάντα ευσεβής, ευγενικός, μάγκας, λεβένταρος, κριτίκαρος, προωθεί την Ελλάδα.
4: Πέστα ρε Άγγελε, πέστα, αν ήταν
0: λόγω. Ναι. Πέστα, ευχαριστώ Θόδωρα. Ένα λεπτό να ολοκληρώσει, για να πει και δύο κουβέντες.
2: Τελείωσα, ολοκλήρωσα, μπορείτε να πάρετε το λόγο κι εσείς. Ευχαριστώ
0: πολύ. Ωραία.
4: Λίνο... Ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ένα λεπτό να μιλήσει ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη Θόδωρα, από την Ίσυρο.
5: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
6: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
13: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
14: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
13: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
15: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
18: Είναι αλουμίν.
19: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
20: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες αγαπημένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas, με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
12: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
15: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
16: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
17: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

ponu. Tu ponu, o ponu što boni pone. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
2: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
3: Αυθεντική τσικουδιά.
2: Παρθένο ελαιόλαδο.
3: Μέλι.
2: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
3: Τα πάντα παραγωγής μας.
2: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
3: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
3: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
2: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη ξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
7: Σίτες.
0: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα. πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
12: Γεωγραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
13: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
14: Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Απολαύστε φρέσκια σοκολατόπιτα με εξαιρετική υφή που αγγίζει την τελειότητα. Απολαυστικά τσουρέκια σοκολάτας με πίστη στη χειροποίητη τέχνη των γλυκών, με πρώτες ύλες που διασφαλίζουν ποιοτικά και ολόφρεσκα γλυκά. Στο Ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα γλυκίσματα, λαχταριστές τούρτες ζαχαρόπαστας και ολόφρεσκα χειροποίητα παγωτά. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Μια διαδρομή που κρατά από το 2003, γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Με αγάπη και πάθος μένουμε πιστοί στη χειροποίητη τέχνη. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνο 210-5696-647.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Από τον Κρήτη 87,5 FM. Γεια σας κυρίες και κύριοι, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Γεια σας σημαίνει υγειά σας, δηλαδή υγιένετε. Η ευχή δηλαδή που δίνουμε κάθε μέρα στον άλλον που φεύγει, στον άλλον που έρχεται, το γεια σου που λέμε, δεν εννοεί ο Έλληνας, δεν εννοούμε τίποτα άλλο, καμία άλλη ευχή από το να έχεις την υγειά σου. Το ύψιλον έφυγε στην πορεία του χρόνου, έμεινε το γεια. Και νομίζουμε ότι είναι το για σένα, για μένα, για εκείνον. Δεν είναι έτσι. Γράφεται με έψιλον γιώτα και είναι απότοκος της λέξεως υγεία, η οποία, υγεία, η οποία έχει και ένα γιώτα μέσα. Υγεία ήταν και εκείνο το τσιμπήσαμε, το φάγαμε. Αχ, αυτή η εξαπλούστευση τι έχει κάνει. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, να δείτε τι σας έχω σήμερα. Λοιπόν, να τα πάρω τα πράγματα με την αρχή, να μην μου φωνάζει η Ελένη, με το ζαχαροπλαστείο της στην Αγία Βαρβάρα που με την Αθηνά, την κόρη της, κάνουν γλυκοποιήματα, ειδικά εκείνη η σοκολατόπιτα, και το τσουρέκι με τη σοκολάτα και άλλα πράγματα με τη σοκολάτα, για όσους είναι γνώστες ξέρουν τι σημαίνει σοκολάτα, στην Αγία Βαρβάρα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, ακριβώς στο κέντρο, εκεί είμαστε εμείς μετά την εκπομπή 7 η ώρα το απόγευμα κάθε Τρίτη. Επίσης ο Νίκος ο Σαρόγλου με τις χειροποίητες πίτες του, και επιμένουμε σε αυτό γιατί άλλο πράγμα είναι η χειροποίητη πίτα, άλλο η βιομηχανική, το φύλλο το ανοιγμένο, και άλλο πράγμα είναι με το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, είμαστε ότι τρώμε φυσικά, και όπως του είχε μάθει η γιαγιά από τη συνόπη του πόντου, δεν άλλαξε τίποτα. Άρα όταν τρώμε κάτι το οποίο έχει τόσων χρόνων παράδοση και αγνά υλικά, παίρνουμε την πληροφορία μέσα μας. Και το καφέ και εστιατόριο Μυστήλι πάνω στην Αδριανού, στην Πλάκα, Πικίλη, στο Α, από εδώ, είχαν ζωγραφίσει όλη την ιστορία των Αθηνών στην Πικίλη ύλη, και πήγαινες για ψώνια στην αγορά, πήγαινες στη Λαϊκή δηλαδή που λέμε σήμερα, και αντί να βλέπεις τέντες και οτιδήποτε άλλο, έβλεπες όλη την ιστορία της πόλεώς σου. Για δέστε σκέψη, εκεί που συχνάζει ο λαός, εκεί και μάθαινε την ιστορία του. Εκεί ο Σωκράτης μίλαγε με τον Πλάτωνα, μίλαγε με τον Αριστοτέλη, ακόμα εγώ τους βλέπω. Περνάνε από εκεί, εσείς γελάτε τώρα, να, όπως και γέλασε εκεί διπλανή μου. Εγώ όμως
1: δεν γέλασα.
0: Τους βλέπω. Κοιτάς, βλέπεις εκεί τον Παρθενώνα, επιτέλους χωρίς καλοσχέδες, το Ηφαιστείον από την άλλη μεριά που το είπαμε Θυσίον, κάποια στιγμή έγινε και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, τέλος πάντων ευτυχώς το σώσαμε αυτό, έχει μείνει ως Ηφαιστείον, ένα μέρος μαγικό, κεραμικός πιο κάτω, δηλαδή σε ένα τετράγωνο ενός χιλιόμετρου, 1,5 χιλιόμετρο, ακαδημία εδώ που είμαστε πιο κάτω. Αν μπορούσαμε να κάνουμε έναν περίπατο, να στήσουμε έναν περίπατο, μια λωρίδα κάτω, έχει λωρίδα για κάθε ποδηλάτη, να μην έχει μια λωρίδα για κάθε άνθρωπο που αγαπάει την ιστορία. Και να του λέει, περπάτε αυτή τη διαδρομή, το μπλε πεζοδρομιάκι, και θα δεις αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, εκείνο, εκείνο. Όχι και για μας, για τους τουρίστες που έρχονται. Για να δεις τι ήταν κάποτε η Αθήνα, φιλαράκο μου. Εκεί λοιπόν είμαστε εμείς κάθε Δευτέρα 5 ώρα το απόγευμα, πίνουμε τον καφέ μας, έρχεστε και εσείς καμιά φορά, γίνεται πιο αλληλεπιδραστική η εκπομπή, μας ρωτάτε, σας απαντάμε και συνεχίζεται η ζωή. Όπως έλεγε ο Λιαντίνης, μιλάμε εμείς, αλλά μια σακούνη 20 άτομα λέει μας ακούνε, όσοι ήταν οι μαθητές του από κάτω. Κάποιοι μιλάνε και τους ακούνε εκατομμύρια, από τότε τα είχε πει. Ωραία, τι να κάνουμε, ο καθής και τα όπλα του. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω κοντά μου την αγαπημένη μου, αλλά πρώτα αγαπημένη σας, γιατί και τα σχόλιά σας και πόσο με πιέσατε να τη φέρω, και εγώ δεν πιέστηκα καθόλου, δηλαδή μπήκα τηλέφωνο, της λέω έλα και ήρθε, μια κοπέλα, μια κυρία, για μένα πάντα κοπέλα, που την ξέρω από το σώδα μικρό κοπελάκι,

0: Την αγαπημένη μου, την Θεοφανό Πολυμέρη. Γεια σου, Θεοφανούλα μου.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου. Πολύ χαίρομαι που είμαι πάλι κοντά σου. Εύχομαι να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή, σαν την προηγούμενη, και να ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα μας ακούσει.
0: Δεν είσαι εδώ, βέβαια, επειδή τα σχόλια ήταν τόσο θετικά και σε ξαναζητήσανε και τον και το άλλο. Είχαμε πει ότι θα την ξανακάνουμε αυτή την εκπομπή. Αλλά βλέπεις ότι αλληλεπιδρά ο κόσμος, μπορεί να πιέσει για πράγματα, μπορεί να πείσει για πράγματα μέσα από αυτά τα μέσα κοινωνικής, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι δικτύωση. Ένα θετικό πρόσημο μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Βέβαια, αυτό.
0: Γι' αυτό ζητούμε ενεργούς πολίτες και να ασχολούνται. Αρκεί, ναι, βέβαια, αυτά να μην είναι, πως τα λένε σήμερα, troll, mall, ball.
1: Ναι, έτσι,
0: και να μην είναι εγκάθετοι,
1: ναι,
0: και φτιαγμένοι,
1: όχι,
0: και οι πληρωμένοι, οι οποίοι και αυτούς τους γνωρίζουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησα να σας λέω για το. Ξεκίνησα λίγο φιλολογικά να σας λέω για την υγεία, την υγειά και το ένα και το άλλο, και πώς κόψαμε στην πορεία. Γιατί είναι και μια γλώσσα που μιλιέται 30-40.000 χρόνια. Δεν μπορεί να είναι ίδια. Ακριβώς η ίδια δεν μπορεί να είναι. Δεν λέμε ναύση σήμερα το πλοίο, αλλά λέμε ναυτικός.
1: Ακριβώς. Διασώζονται όλες οι λέξεις.
0: Όλες.
1: Ελαχιστότατες μπορεί να μην χρησιμοποιούνται, αλλά το 98%, το είπαμε και την άλλη φορά, διασώζεται μέσα στη σύνθεση.
0: Ναι. Και έχει σημασία ότι πρέπει να ξέρετε, ο Αριστοφάνης, ο Όμηρος έχει 6 διαλέκτους, ο Αριστοφάνης έχει περισσότερες, πρέπει να ξέρετε όχι μόνο πώς λεγόταν η λέξη στην Αττική διάλεκτο, αλλά και στην Ιωνική και στην Αιωλική και στην Δωρική,
1: Αρκαδική, Κυπριακή και τα λοιπά.
0: Ήταν
1: ντοπολαλιές, ας πούμε έτσι, αλλά μεταξύ τους μπορούσαν να συνοηθούν, δεν είχαν σημαντικές διαφορές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι, πώς μιλούν τώρα, ας πούμε, οι Κύπροι.
0: Όπως θα μιλήσει ένας Κύπριος, ας πούμε.
1: Θα καταλάβουμε, θα μπορέσουμε να συνοηθούμε. Δεν είναι ότι είναι άλλη
0: γλώσσα. Και αστρώγονται φωνήεντα, αστρώγονται σύλλαβες, ασπαραλλάσσονται, ξέρω. Άλλοι βάζουν, ακόμα και σήμερα την αύξηση την κρατούν.
1: Αμέ.
0: Άλλοι δεν την κρατούν, όμως συνεννοιόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι η διάλεκτος. Και γιατί το λέω αυτό. Ίδωρ δεν λέμε, δώσ' μου να πιω ένα ποτήρι ίδωρ, αλλά όταν σου χαλάσει ο σωλήνας από κάτω από τον νηπτήρα, φωνάζει τον υδραυλικό. Δεν φωνάζει τον νερούλο. Έτσι λοιπόν, για να καταλάβετε ότι το 35% των λέξεων του Ομήρου περίπου τις χρησιμοποιούμε ατόφιες, όπως είναι. Και τις υπόλοιπες με μια μικρή παραλλαγή. Εάν μπορείτε να ξέρετε τις τροπές των λέξεων μέσα στις διαλέκτους, θα καταλαβαίνετε και άλλες λέξεις. Γιατί θα σου πει ο άλλος, γιατί λέω ναύς, αλλά όταν περνάνε πολλά πλοία λέω νιοπομπή. Μα αγαπητέ μου φίλε, στην Ιωνική ήταν νύφς. Οπότε το «ι» ενυπάρχει. Και αυτό δείχνει ότι πρώτοι Ίωνες κάνανε νιοπομπές. Γιατί αν το κάνανε οι Δωροίς ή οι Αιωλείς, θα είχε την τροπή από εκείνη τη διάλεκτο. Άρα λοιπόν η γλώσσα είναι μαρτυριάρα, οι λέξεις είναι μαρτυριάρες και σου λένε και ποιος εφήβρεε πρώτα αυτό.
1: Μα γλώσσα, να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ ωραίο. Τι σημαίνει γλώσσα?
0: Τι σημαίνει?
1: Η λέξη γλώσσα είναι γνώσσα. Προκύπτει από το μονοσύλλαβο ρήμα γνώ, που γίνεται γνώσκο,
0: γνωρίζω,
1: γνώσκο. Η γλώσσα λοιπόν γνωστοποιεί αυτά που θέλουμε να πούμε, αυτά που σκεφτόμαστε, που αισθανόμαστε, αλλά και γνωρίζει. Τι γνωρίζει? Πάρα πολλά πράγματα γνωρίζει και αποκαλύπτει η γλώσσα. Πώς πολύ ωραία. Είναι μαρτυριάρα, το πες πάρα πολύ ωραία. Να πούμε για τοπονύμια. Η γλώσσα γνωρίζει ότι η Μεσόγειος, που είναι τώρα θάλασσα, κάποτε ήταν μέση γη. Το λέει η λέξη.
0: Στη μέση είχε μια λωρίδα γης.
1: Η Θεσσαλία, που είναι κάμπος, ο Θεσσαλικός κάμπος, ήταν θέσης αλός. Θαλάσσης δηλαδή.
0: Περνά σήμερα και βλέπει στάχια. Και λες, ρε παιδιά, πού είναι η θάλασσα εδώ? Και όμως, κυρίες και κύριοι, επειδή το διασώζει η γλώσσα, υπάρχει η αλήθεια.
1: Έτσι. Και κατόπιν τα Τέμπη, που είναι από το ρήμα τέμνο, χωρίστηκαν και έτσι διαχύθηκε το νερό.
0: Χώρισε
1: και παρουσιάστηκε Όλυμπος ο κάμπος.
0: Από το βουνό Όσα. Έγινε μια τομή εκεί πέρα με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, και η τομή αυτή, και από αυτή την τομή βγήκε και το Τέμπ, ο χρόνος. Που ο χρόνος είναι
1: βέβαια
0: ο λατινικός.
1: Έτσι. Και ο ταμίας που δίνει τα χρήματα, είναι από το τέμνο και αυτό.
0: Ναι. Πήγε κάπου το μυαλό μου, αλλά θα το κρατήσω για άλλη φορά, έχει έκπληξη. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όταν λέτε μία λέξη, λέτε μία ιστορία. Διηγέστε κάτι το οποίο έχει συμβεί, κάτι το οποίο είναι μες στο κύτταρό μας και έρχεται μία λεξούλα να μας το θυμίσει. Γι' αυτό δεν πρέπει να κόβουμε τις λέξεις, να τις λέμε αλλοιωμένα, τα ονόματα. Ποια είναι αυτή η νιακή αμπιασία σούλα μουλα κουλαντούλα. Έτσι το παιδί δεν παίρνει την πληροφορία της ιστορίας του ονόματός του. Όχι χαϊδευτικά, τι χαϊδευτικά, πώς θα το οι άλλοι 40 χρόνια και λοιπόν σε λένε σούλα. Πώς έχεις, είναι 70 χρόνια ακόμα σούλα είσαι. Λοιπόν.
1: Όχι, η γλώσσα αξίζει το σεβασμό μας. Έχουμε αυτό το τρομερό δώρο ότι γεννηθήκαμε σε αυτό τον ιερό τόπο και μεγαλώσαμε μέσα σε αυτήν την μαγική γλώσσα. Όπως έχουμε ξαναπεί, η γλώσσα αυτή δημιουργεί ευφυείς ανθρώπους, η χρήση της και ειδικά στην αρχαία της μορφή δημιουργεί δισεκατομμύρια παραπάνω συνάψεις στον εγκέφαλο και είναι κρίμα να ακούω σήμερα τα παιδάκια και καλά να ακούω τα παιδάκια, ακούω και μεγάλους, να μην πω και ένα δυσάρεστο, έφυγε ένα παιδάκι με ένα πατίνι και ο πατέρας το αποχαιρέτησε το παιδάκι με μία ανάρτηση, καλό ταξίδι, μπρο. Βρε παιδιά, το μπρο είναι κατάντια να ακούγεται και σου λέω από ένα παιδάκι εγώ μπορώ να το καταλάβω γιατί είναι μιμητικά ζώα τα παιδιά και αυτά που ακούνε τα επαναλαμβάνουν σαν παπαγάλι. Αλλά μπρο, τι σημαίνει μπρο, δηλαδή αντιγράφουμε κάτι που πρωτοείπαν περιθωριακά στοιχεία στην Αμερική. Αλλά μια και το λέμε, να μάθουμε ότι το μπρο προκύπτει από την αρχαιολινική λέξη φράτορ και φρίτορ που μας διασώζει στο λεξικό του ο Ησύχιος τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, που προκύπτει από τη λέξη φρατρία, φατρία. Φατρία το λέμε, φαντάζομαι ότι θα το ξέρουμε, ότι είναι ένας όμιλος συγγενικών προσώπων.
0: Και το λέμε ακόμα σήμερα.
1: Και από αυτό το φράτερ και το φράτορ είναι το brother, το bro που λένε τώρα.
0: Πήγαινες και έγραφες το καινούριο παιδί που γεννιόταν στην οικογένεια στην πόλη, στους φράτορες. Δηλαδή αυτά είναι ακριβώς επιφορτισμένοι. Έτσι. Το να κρατούν σωστά αρχεία. Άρα λοιπόν ποια ήταν, αυτοί μπορούσαν μόνο να πιστοποιήσουν τον φρα, βρα, μπρο, βρα, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς.
0: Διαβάστε Ησύχιο, πάρετε το βιβλίο, έχει πλάκα. Έχει πλάκα, πολύ
1: είναι,
0: πλάκα.
1: Λέγεται, ακούστε τώρα το καταπληκτικό, γιατί έτσι λειτουργεί και μνημοτεχνική, γιατί πόσο να θυμάται κάποιος. Ο Ησύχιος διασώζει λέξεις που έχουν ησυχάσει, δηλαδή που δεν τις χρησιμοποιούμε.
0: Ναι, όντως, όντως.
1: Ναι. Και έχει τρομερό ενδιαφέρον το λεξικό του. Για να κάνω αυτή την εργασία, χρησιμοποίησα και το δικό του λεξικό, βέβαια.
0: Ναι, μην προδίδεις την εργασία. Εγώ θέλω να τη βάλω στο παιχνίδι. Θέλω να σας πω όμως ότι με το λεξικό του Ησυχίου μπορείτε να παίξετε με τα παιδιά και τα εγγόνια σας.
1: Και όχι μόνο, με τη γλώσσα γενικότερα. Δηλαδή, θα ξέρεις, φαντάζομαι ότι υπάρχουν εκπληκτικές μέθοδοι διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών για παιδάκια.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη δημοτικού αυτό έπρεπε να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Βοηθάμε τα παιδιά να γίνουν ευφυή, να μην έχουν δυσλεξία.
0: Δηλαδή, τα μαζεύετε και θα δείτε και το βίντεο που θέλετε στην τηλεόραση, θα δείτε και. Σου κάνετε και τη χάρη να συμμετέχετε σε αυτά που θέλουν αυτά και πεις τώρα έχω 10 λεπτάκια, ναι, πάρ' το βιβλίο και πες ποια λέξη λέτε εκεί στο σχολείο, ποια μάθατε σήμερα, ποια. Για να δούμε τι λέει αυτός ο παππούς ο Ησύχιος εδώ. Α, βγαίνει από εκεί, είναι από εκεί, αυτή είναι η πρώτη της λέξη. Και το παιδί εμπλουτίζει το κεφαλάκι του με γνώσεις και λέξεις, γιατί η γνώση, το γνωρίζω, θα σου δώσει το δικαίωμα να έχεις γνώση και η γνώση θα σου δώσει το δικαίωμα να έχεις γνώμη.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Πολύ.
1: Δεν μπορεί να εκφέρεις γνώμη χωρίς να έχεις γνώση.
0: Και μια που είμαστε και στο Greek FM, να πούμε ότι το αρχαιότερο όνομα της γνωσού ήταν γνωσός. Ήταν δηλαδή μια τεράστια βιβλιοθήκη όπου κράτησε όλη τη γνώση εκεί πέρα μέσα για να μπορέσει να διοικήσει, να γίνει θαλασσοκράτηρα. Δεν μπορείς να γίνεις θαλασσοκράτορ άμα δεν έχεις ιδέες, άμα δεν ξέρεις, άμα δεν έχεις γνώση, τεχνικές, οτιδήποτε διοικητικές κλπ. Έτσι, αυτό είναι πολύ απλό. Άμα διαβάσετε ένα τοπονύμιο, διαβάσετε ένα τοπονύμιο που σας το πει, το διαβάζετε και το ξανακοιτάξετε και το ξανακοιτάξετε, θα δείτε μέσα του έχει λέξεις, διάφορες λέξεις.
1: Αποκαλύψεις έχει. Κάθε μία, το κάθε όνομα, η κάθε λέξη κάτι αποκαλύπτει. Και είναι ένα μαγικό ταξίδι βασικά όλο αυτό. Γι' αυτό και μαγεύτηκα και το έκανα. Είναι απίστευτο. Κάθε φορά που βρίσκεις κάτι που δεν φανταζόσουν, λες πώς είναι δυνατόν να το σκέφτηκαν αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγαλείο.
0: Όντως.
1: Και εμείς έχουμε αυτό το δώρο από την κούνια μας, από τα παιδικά μας χρόνια και λέμε μπρο. Πηθικίζουμε σε οτιδήποτε ακούσουμε. Θλιβερά πράγματα.
0: Και προσέξτε. Σου δίνει την επιλογή το μέγα ετυμολογικών όπως όλα τα καλά λεξικά και σου λέει πρώτον αυτό, δεύτερον αυτό, τρίτον
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, διότι μπορεί να έχει μία λέξη πολλές ετυμολογίες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απαραίτητα μόνο μία.
0: Και όχι μόνο και ερμηνείες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Οπότε σου λέει, το πρώτο είναι αυτό, το κύριο. Όπως αλεξικά, αν ανοίξετε, θα δείτε έχουν μία λέξη, μετά δεύτερη λέξη, μετά τρίτη λέξη, πέμπτη λέξη. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί σε κάποιες ιδιάζουσες περιπτώσεις σήμαινε κάτι άλλο. Και με τα συμφραζόμενα πάλι σημαίνει κάτι άλλο. Αυτή η γλώσσα, η μαρτυριάρα λοιπόν, είναι τόσο μαθηματικά δομημένη που δεν μπορεί παρά να την έκαναν θυνόες. Κάποιοι που σκέφτηκαν να χαρίσουν σε αυτόν τον λαό, γιατί τον αγάπησαν, γιατί τον διάλεξαν, γιατί τους έκανε, δεν ξέρω.
1: Ή αυτό, ή χρειάστηκε πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια για να φτάσει στη μορφή της η γλώσσα.
0: Αλλιώς πάμε σε μια σκέψη.
1: Ή το ένα έχει γίνει ή το άλλο έχει γίνει.
0: Πάμε σε μια τέτοια
1: σκέψη. Αυτή τώρα δεν μπορεί, και μας έχουν φέρει τον Όμηρο στο 800, εν πάση περιπτώσει, δεν προλαβαίνεις να δημιουργήσεις μια τέτοια γλώσσα. Είναι χιλιάδες χρόνια πίσω.
0: Σμιλεύεται χιλιάδες χρόνια.
1: Για να δημιουργηθεί από το γνώ και να φτάσει στο γιγνώσκο και όλους τους χρόνους του, mm-hmm. του ρήματος και τους τύπους.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, όλα αυτά είναι προεόρτια. Ήταν ο προθάλαμος για να μπούμε στο κυρίως θέμα μας. Εδώ η φιλενάδα μου έχει καταθέσει ένα υπέροχο βιβλίο εδώ και χρόνια. Φανταστείτε ότι εγώ, επειδή μου είναι τόσο οικείο και το βιβλίο και η Φανή, νόμιζα ότι το έχουμε παρουσιάσει. Αλλά δεν.
1: Πότε δεν είναι αργά.
0: Ναι, δεν το είχαμε παρουσιάσει ποτέ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, η ετυμολογία κυρίως των κυρίων ονομάτων και των τοπωνυμίων των ομηρικών επών. Ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει ούτε μόριο λέξεως στον Όμηρο που να μην έχει λόγο ύπαρξης μέσα στο κείμενο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό, δεν έχει ούτε ναι. Και. Το και συνδέει κάτι. Αλλιώς δεν θα το. Αν δεν συνδεόταν το προηγούμενο με το επόμενο, δεν θα έβαζε το και.
1: Μα είναι μουσικό. Είναι ένα μουσικό έργο αυτό επί της ουσίας. Και να πούμε και το άλλο, ότι η γλώσσα λέγεται στα αρχαία ελληνικά και αυδή. Αυδή είναι από το ρήμα άδο, που σημαίνει τραγουδό. Και λέμε απίβδησα.
0: Ναι.
1: Λέμε έμεινα άναυδος. Τη χρησιμοποιούμε τη λέξη ακόμα και σήμερα. Και η τόνη που χρησιμοποιούμε είναι μουσικός όρος, ο τόνος.
0: Ανεβάζει τη φωνή, κατεβάζει
1: ακριβώς
0: τη φωνή.
1: Άρα έχουμε να κάνουμε με μια κατεξοχήν μουσική γλώσσα.
0: Δηλαδή, αν θα το βλέπε ένας φίλος μου, λέγεται Φίλιππος Τσιμπερούλης, αν θα το βλέπε δηλαδή τη λέξη και του λέγες, την έβλεπε μέσα στο πεντάγραμμο, δηλαδή φτιάχνεις ένα πεντάγραμμο και του λέγες ότι θα βάλουμε, αντί για τις κουκίδες που είναι οι νότες, θα βάλουμε τη λέξη. Αλλά αυτή η λέξη έχει οξία. Φίλιππε, πρέπει να ανεβάσεις εδώ λίγο. Η άλλη έχει περισπομένη, πρέπει να κατεβάσει. Θα το έπαιζε, θα έπαιζε τη λέξη.
1: Ισχύει.
0: Πώς κατέτζεσαι
1: λέγοντα αυτά. Μία τέτοια μελέτη είχε κάνει ο Σαββόπουλος, ο Διονύσος Σαββόπουλος, και είχε καταγράψει και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που είχε κάνει και είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και πραγματικά, έστω και ανεπαίσθητα, υπάρχει διαφορά όπου περισπάται μία λέξη. Δεν είναι τίποτα τυχαίο.
0: Ναι, δηλαδή η νότα μπορεί να είναι το ήττα. Να είναι νότα το ήττα, αλλά αν είχε οξία, ήταν η νότα ήττα και ανεβαίναμε λίγο. Αν ήταν περισπομένη, ήταν η νότα ήττα και κατεβαίναμε. Το ίδιο όμως γινόταν και με τις φωνές.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Και να πούμε ότι τα γράμματα της αλφαβήτου, που ήταν 27 και μετά επί Ευκλείδου τον 5ο αιώνα, ένας γραμματικός, ο Αρχίνος, κατήργησε τα τρία. Δηλαδή κατήργησε το δίγαμα, το W που λένε οι Άγγλοι, το κόπα που είναι το Q που το έχουν πάλι από το λατινικό
0: ακόμα.
1: Και αυτό έμπαινε στην Κόρινθο πριν από το όμικρον, δεν βάζαν κάπα, βάζαν το Q και το σαμπί που είναι πραγματικά σαμπί πλαγιαστό και αυτό προφέρεται με ένα παλό V όπως το δίγαμα. Τα φωνήεντα τα χρησιμοποιούσαν και σαν φθόγκους μουσικής στίξεως.
0: Φθόγκους.
1: Και δεν είχαν πεντάγραμμο, είχαν αυτοί διάγραμμον το έλεγαν. Mm-hmm. Και ανάλογα, εάν το φωνήεν ήταν ξαπλωμένο, είχε άλλη απόδοση ο ήχος. Αν ήταν προς τα αριστερά, άλλη. Προς τα δεξιά, άλλη. Και επίσης.
0: Δίεση, αυτά που λέμε σήμερα, δίεση και ύφεση.
1: Ακριβώς. 7 νότες, 7 φωνήεντα. Πρόσεξε τώρα. Και επίσης,
0: συγγνώμη, δεν λέγαμε στο δημοτικό, δεν ξέρω αν το προλάβες, σε πολύ μικροτερή μου. Τα φωνήεντα είναι 7 και φωνάζουν δυνατά.
1: Κάτι θυμάμαι τώρα.
0: Ναι. το μαθαίναμε σαν ποιματάκι.
1: Σαν ποιματάκι. Ναι, βέβαια. Και επίσης ήταν οι αριθμοί τους τα γράμματα. Δηλαδή, όπως τώρα λύνουμε σταυρόλεξο και αντιστοιχούμε το Α με το 1, το Β με το 2, το ΣΥΓΜΑ με το 6. Mm. Έτσι μετρούσαν. Έτσι σημειώνανε τους αριθμούς.
0: Άρα,
1: και
0: λοιπόν,
1: οι Έλληνες.
0: Ένας αρχαίος παππούς μας, αν έβλεπε μια επιγραφή στο δρόμο,
1: έβλεπε και αριθμούς.
0: Έβλεπε και αριθμούς, έβλεπε και μουσική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Τώρα να μην, είναι, δεν, να μην γυμναστεί αυτό ο εγκέφαλο, να μην αποδώσει, να μην έρθει το Greek miracle, το ελληνικό θαύμα που λένε οι ξένοι.
0: Να μην δουλέψει το ρημάδι.
1: Γιατί... Και όμως στερούμε τώρα από τους νεοέλληνες αυτό τον θησαυρό. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική πίσω από αυτή την υπεραπλούστευση. Τι εξυπηρετεί την τεμπελιά μας, αφού ανάλογος πώς μάθει ένα παιδάκι. Αν το μάθεις από πολύ μικρό, θα το αγαπήσει και θα αποδώσει.
0: Ο εξουσιαστής έχει πάντα έναν εύσχυμο τρόπο να σε πείσει.
1: Λέει, για το καλό σου.
0: Για το καλό σου.
1: Μη μου κουραστείς.
0: Μη μου κουραστείς. Και το παίρνει η μαμά και λέει ο μπούλης μου τώρα να κάτσει να κουραστεί και να βάζει περισπομένες. Τελειώνουμε 9 ώρα το βράδυ τα γραψίματα. Με αυτά θα τελειώσουμε 10. Και πότε θα δούμε τηλεόραση. Έτσι. Δεν μπορεί να καταλάβει η μαμά εκεί πόσο κακό κάνει στον μπούλη της.
1: Νομίζω ότι θέλουν και φυείς πολίτες οι αρχές και θέλουν έτσι όντα που να είναι υπερκαταναλωτικά και να μην σκέφτονται και πάρα πολύ, γιατί δεν είναι καλό πράγμα αυτό.
0: Εδώ έχουμε ενοχλεί. Και παρέμβαση από τον Μπανταλάκη να μιλήσουμε πιο πολύ για το δίγαμα. Λέει, θα μιλήσουμε και ρε Μπανταλάκη, έχει αδυναμία στο.
1: Το δίγαμα, ναι. Το δίγαμα είναι. Το έγραφαν. Παραδείγματος χάρη στη λέξη ίνος, προηγείται το δίγαμα και τον έλεγαν φίνος. Από εκεί είναι το wine, το vin που λένε
0: το βίνο,
1: οι Γάλλοι. Το, ναι, βίνο. Το βίνο, όλες οι λέξεις είναι από αυτό. Επίσης, ήθελα, μια και αναφερθήκαμε στο δίγαμα και κολλάει, να πω ότι ενώ οι υπόλοιποι λαοί για να ονομάσουν ένα αντικείμενο συνεννούνται και λένε παιδιά αυτό θα το πούμε τραπέζι και λένε όλοι ας πούμε table. Δεν σημαίνει κάτι στη γλώσσα τους το table. Εμείς οι Έλληνες τώρα για να το πούμε αυτό τραπέζι
0: Ταύλα.
1: Πρέπει να έχει κάποιες ιδιότητες, έτσι. Τετράς, πόδια, τετράπεζα, τράπεζα, η πέζα είναι το πόδι, ο πους του ποδός. Έχει λοιπόν 4 πόδια το τραπέζι. Οι Λατίνοι τώρα πήρανε τη λέξη Ταλία, είναι αρχαία ελληνική, πριν από το Λάμδα έχει το δίγαμα που λέγαμε, γι' αυτό το θυμήθηκα, και προφέρεται Ταυλία, Ταυλία, και σημαίνει σανίδα. Από αυτή τη λέξη, την Ταλία, Ταυλία, είπανε table το τραπέζι, το τάβλι, το τάμπλετ, και δεν ξέρω πόσες ακόμα λέξεις που προκύπτουν
0: από
1: αυτή. Και εμείς λέμε τα τραγούδια της τάβλας, το λέμε και αυτό. Τα τραγούδια της τάβλας είναι τα δημοτικά τραγούδια που τραγουδούσαν οι άνθρωποι καθισμένοι στα τραπέζια. Και λέμε και τάβλες επίσης όταν θέλουμε να καλουπώσουμε για να ρίξουμε τσιμέντο, τα ξύλα κάτω από το στρώμα που έβαζαν παλιά τα έλεγαν τάβλες. Και από εκεί λοιπόν προκύπτει το table, αυτοί μιλάνε χωρίς να ξέρουν τι λένε, ενώ εμείς έχουμε αυτό το δώρο να, με τις λέξεις να ξέρουμε ακριβώς τι εννοούμε και τι σημαίνουν.
0: Στο πανεπιστήμιο που ήμουν στο Μόναχο ρώτησα τον καθηγητή μου, γιατί ρε το δέντρο το λέτε μπαουμ. Μου λέει, ξέρω, μήπως από τον ήχο που έκανε όταν το ξυλεύανε και έπεφτε μπουμ, έκανε μπουμ. Δεν ήξερα, δεν μπορούσε να μου πει γιατί το δέντρο το λέγανε οι Γερμανοί μπαουμ.
1: Ναι.
0: Όχι, το λένε, ναι, αυτή
1: λένε,
0: η λέξη, αλλά γιατί.
1: Μάλλον θα το ψάξω κιόλας μια και το ανέφερες.
0: Όταν έπεφτε, δηλαδή μου είχε κάνει εντύπωση τότε.
1: Ξέρεις αυτές οι λέξεις πώς βρίσκω την ετυμολογία. Χτυπάω λοιπόν στο Google etymology, αυτή τη λέξη που είπες, και συνήθως πετάει τα ινδοευρωπαϊκά κάτι κλάσματα, κάτι μυστήρια και μετά τη λατινική. Μόλις δω τη λατινική λοιπόν τη λέξη, καταφεύγω στο τιμολογικό, έχω ένα υπέροχο τιμολογικό λεξικό των λατινικών του 1828 της Οξφόρδης, είναι του καθηγητού του Βελ Πάι, και εκεί βρίσκεις τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Και αποκαλύπτεται ότι τελικά όλα ξεκινούν από την ελληνική γλώσσα. Οπότε να το ψάξουμε και αυτό.
0: Ναι, να το ψάξουμε.
1: Να το δούμε.
0: Το μπαουμ βρέστε.
1: Πάντως το τρι είναι από το δρυς.
0: Ναι.
1: Είναι από το δρυς.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε. Πρόσεξε. Ξέρεις πώς λέγεται στη δημοτική πίεση η δρυς. Η βελενδιά. Βέβαια, λάθος. Κοίτα πόσο ακριβό λέξη είναι η λέξη. Υπάρχει άλλη λέξη για το δέντρο, άλλη λέξη για τον καρπό της. Ο καρπός είναι ο βελανίδι και λέμε το δέντρο βελανίδια. Άλλη λέξη για τα φύλλα και το μίσχο και άλλη λέξη για τις ρίζες. Έτσι, αλλά τέλος πάντων, πώς λέει ο λαός μας την δρύ. Ο δέντρος.
1: Ο δέντρος,
0: αρσενικό.
1: Ναι,
0: δυνατό,
1: είναι,
0: ισχυρό είναι, και είναι βασικό.
1: Στέκεται, είναι, ναι.
0: Ο δέντρος, δηλαδή οι ξένοι πήραν την λέξη, οι ξένοι, οι Άγγλοι, τη λέξη για το δέντρο tree, επειδή δέντρο λέγανε οι Έλληνες την βρει. Ναι. Είναι τρομερό να το καταλάβεις. Εγώ πιστεύω ότι και μόνο με αυτό θα μπορούσες να τους κάνεις παιχνίδι, να τους παίξεις μπαλίτσα.
1: Ε, καλά, ναι, ναι. Έτσι, μα να σου πω και ο πολιτική... Δούριος και Δόρη είναι από το Δρύς, θα πει ξύλινος. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι το ξέρουν αυτό και εγώ το βρήκα. Mm-hmm. Το βρήκα στα λεξικά.
0: Οι Δωρείς, οι άνθρωποι από τα δέντρα, από τη Φωκίδα εκεί πέρα πάνω κάπου στον Παρνασσό που κατεβήκανε, που έχει πολλά δέντρα κλπ. Εδώ λοιπόν το δίγαμα κάνει ωραίο παιχνίδι και όταν είναι μέσα στη λέξη, όχι να αρχίζει η λέξη από αυτό.
1: Ναι, όπως η Ιταλία που έγινε table,
0: ναι, και άλλες, ναι, και άλλες πολλές. Και άλλες, ναι. Που πρέπει αυτά, πάντε μια μέρα στο Επιγραφικό Μουσείο, πήγαινε μια βόλτα, μέσα στο κέντρο της Αθήνας είναι, και καθίστε να έχετε λίγο χρόνο. Στην αρχή θα λέτε πόπο κινέζικα, πόπο δεν καταλαβαίνω τίποτα, πόπο
1: όλα
0: ρε παιδί,
1: καταλαβαίνουμε,
0: σε μισή ωρίτσα. Σε μισή ωρίτσα θα αρχίσετε να διαβάζετε επιγραφές. Και θα λέτε, κοίτα να δεις. Και θα βλέπεις τους Ηλίους στην Ηλία, Ολυμπία κάτω, να λένε ζεσέλο. Όπως λέει το παιδάκι, δεν θέλω. Το δέλτα το λέγανε ζήτα. Και το θήτα το λέγανε σίγμα. Άρα λοιπόν, τι γίνεται παιδιά, τα έχουμε όλα. Είναι όλα, όλες οι τροπές ενυπάρχουν στις διαλέκτους. Αυτό πρέπει να καταλάβετε, ότι όταν μιλάει το παιδί παιδιακίστικα, που λέμε, πώς λέμε, παιδιάστικα που μιλάει, κάποια μνήμη μέσα του, κάτι κάπου, κάτι του λέει. Έρχεται μετά ο οδοστρωτήρας που λέγεται εκπαίδευση, σχολείο, και του λέει, δεν θα το παίρνεις έτσι αυτό, δεν θα το λες έτσι αυτό, και αρχίζει τώρα και μας κάνει μια ομογενοποίηση των λέξεων, ενώ το υπηρωτάκι τα λέει αλλιώς. Το παιδί από τα Άγραφα μιλάει αλλιώς. Το παιδί από την Κύπρο μιλάει αλλιώς. Το παιδί από την Κρήτη μιλάει αλλιώς.
1: Όλα δικά μας είναι και είναι όλα καταγεγραμμένα βέβαια στο γονίδιό μας και στην κυταρική μνήμη. Δεν το συζητάμε.
0: Θα με ρωτήσουν σίγουρα τι σημαίνει ετυμολογία και τι είναι αυτή η ετυμολογία, τι επιστήμη είναι. Γιατί πολλοί τη γράφουν και όμορφη.
1: Ετυμολογία είναι, όχι, είναι με ύψιλο, σημαίνει το αληθές. Σημαίνει το αληθές. Και ασχολείται με την προέλευση, πώς προκύπτουν οι λέξεις και την πραγματική τους έννοια.
0: Και μόνο που έτοιμον σημαίνει αληθές.
1: Ναι.
0: Αρκεί.
1: Ναι, είναι η αληθινή έννοια μιας λέξεως, mm-hmm. αν θέλετε. Mm-hmm. Εδώ μέσα υπάρχουν 1480 περίπου τοπονύμια και ονόματα, τα οποία αναφέρονται όλα στο ομερικά έπι. Και έχω συμπληρώσει και πήρα και την Θεογονία του Ισιώδου για να το εμπλουτίσω σε μια νέα έκδοση, για να έχουμε και εκείνα. Θεωρώ ότι είναι κρίμα οι Έλληνες να μην ασχολούνται με τη γλώσσα τους και να θεωρούν ότι είναι κάτι που έχουμε φτάσει να μιλάμε σωστά και να μας χλεβάζουν. Δηλαδή τώρα που ήταν πρόσφατο αυτό με την κοπέλα τη Μυρτό που είχε μπλέξει τέλος πάντων και τη βρήκανε νεκρή, να μην μπορείς να πεις τη γενική της Μυρτούς και να γελάνε. Και να πρέπει να εξηγήσεις ότι τα ονόματα που λήγουν σε ωμέγα γίνεται συνέρεση στη γενική, που θα πάει η κατάληξη της γενικής ως πάνω στο ωμέγα και προκύπτουν στην ουσία τρία όμικρον, γιατί το ωμέγα
0: είναι δύο μόνο
1: είναι
0: μόνο
1: δύο όμικρον. Μα λέει ο μέγα, έχει δηλαδή μεγάλη διάρκεια, και ο μικρόν είναι βραχή, έχει μικρή δηλαδή διάρκεια. Όταν λοιπόν πέσουν τρία όμικρον μαζί, γίνεται συνέρεση και γίνεται η Μυρτό της Μυρτούς. Και όμως βγαίνουν και γελάνε. Μιλάς σωστά και σχλεβάζουν. Εντάξει, τώρα αυτό ξεπερνάει κάθε όριο, δηλαδή. Ωραία, πες το όπως το έχεις μάθει, αφού σε βολεύει να το λες της Μυρτός, που προσωπικά εγώ το ακούω και παράφωνο, γιατί είμαι και μουσικός. Αλλά μην κοροϊδεύεις αυτό που δεν γνωρίζεις, αυτό που δεν κατανοείς.
0: Ή ψάξτε λίγο, τρομερό. Πριν ανοίξεις το στόμα σου να κοροϊδεύεις και να γράψεις.
1: Ή πριν πάρεις την πένα και γράψεις, ναι, ή πικτρολογήσεις, κάνε ένα κόπο.
0: Ναι,
1: κέρδος σου είναι, όφελός σου είναι αυτό να το ξέρεις. Το ξέρουν οι Κινέζοι που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά και το ξέρουν οι Έλληνες.
0: Τώρα μου είπες Κινέζοι, συγγνώμη, γιατί είναι χθεσινό. Ναι. Προχθεσινό μου στείλανε ένα βιβλίο. Παναγιώτος, το εξώφυλλο να το βάλεις αυτή τη στιγμή που το λέω. Στα Κινέζικα. Ούτε καταλαβαίνεις τι λέω, τι λέει, Κινέζικα είναι. Λέγεται, το έχει βγάλει η Τουρκία, έκδοση Τουρκίας, εκδόσεις του τουρκικού κράτους, που λέει Ιωνικές διαδρομές στην Τουρκία. Ελάτε στην Τουρκία να γνωρίσετε τους Ιώνες. Και έχει τις Ιωνικές πόλεις της Ελλάδος που είναι στη Μικρασία και μετά έχει Σάμο, Χίο κλπ. Κλπ. Δηλαδή, χωρίς να λέει ότι αυτά ανήκουν σε άλλο κράτος.
1: Εντάξει, αυτοί κάνουν την προπαγάνδα τους, δεν περιμένουμε κάτι περισσότερο από αυτούς, γιατί μέχρι πριν από 20 χρόνια σε κάποια χωριά περπατούσαν στα 4. Και αυτό δεν είναι ρατσιστικό, γιατί μου τη λένε κιόλας όταν τα γράφω. Είναι πραγματικότητα. Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα ρεπορτάζ πάνω σε αυτό. Δεν είχαν ακόμα στηθεί στα δυο τους πόδια. Δεν περιμένουμε καλύτερη συμπεριφορά. Τους ξέρουμε τι είναι και δεν αλλάζουν. Είναι εχθροί μας ανέκαθεν αυτοί.
0: Επειδή το έφερε η κουβέντα και ο λαός λέει ότι ο Τούρκος φίλος δεν πιάνεται.
1: Τι τώρα.
0: Το λέει στην παροιμία του. Λοιπόν, γιατί μιλάω για κάτι, ακούω διάφορα. Λοιπόν, πάμε στη γλώσσα μας, την όμορφη τη γλώσσα μας κλπ.
1: Λοιπόν,
0: να πω την δική μου έρευνα, η οποία λέει ότι κανένα όνομα στον Όμηρο και σε κανέναν άλλο, που έχουμε τον παππού εδώ, κανένα όνομα δεν είναι τυχαίο. Προφανώς. Κάτι θέλει να μας πει.
1: Αυτό είναι η μνημοτεχνική που λέγαμε, δηλαδή για να θυμάσαι εσύ τον κάθε έναν ήρωα από αυτούς, βάζει μέσα στο όνομα κάποιο χάρισμά του, κάποια ικανότητά του για να μπορείς να τον θυμάσαι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μπορούμε να πούμε εδώ πέρα 1450 ονόματα τέτοια.
0: Γιατί το όνομα του
1: Πάριδος, ναι,
0: είδες,
1: ναι.
0: Το όνομα του Πάριδος δεν ήταν αυτό, ήταν Αλέξανδρος ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι. Είναι παρατσούκλι.
0: Ναι, και από τότε που πήρε την Ελένη, είναι ο Άρπαγας Πάρης, παρατσούκλι, ναι. Πάρτο. Ναι. Άρα λοιπόν όποτε ακούς τη λέξη Πάρη σημαίνει ότι κάποιος άρπαξε στην Ιλιάδα, εννοώ, και στην...
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Ελένη, φωτεινή, σαν το Σέλλας, όμορφη, ναι, έτσι, ναι, λαμπερή. Ναι.
1: Εκτός από τα τοπονύμια, βέβαια τα τοπονύμια που αναφέρει εδώ ο Όμηρος, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πριν από τον Όμηρο έχουν δοθεί αυτά τα ονόματα, έτσι, δεν αφορούν, ας πούμε, τον Όμηρο σαν λεξιπλάστη. Οι ελληνικές λέξεις, εκτός από αυτές βέβαια των τοπονυμίων, οποιαδήποτε μάλλον λέξη χρησιμοποιούμε, όπως ήδη είπαμε, κρύβει κάποια κατάσταση από πίσω. Και να δώσω μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε. Η λέξη κίνδυνος προκύπτει από το ρήμα κοινό και το ουσιαστικό οδύνη. Γιατί όταν βρισκόμαστε στον κίνδυνο, ετοιμαζόμαστε για φασαρίες. Κοινό, η οδύνη τώρα προκύπτει από το ρήμα εύω που σημαίνει τρώω. Και μπορεί να μην λέμε σήμερα ότι τρώω, εύω τρώω, λέμε όμως εδέσματα. Το λέμε και αυτό. Η οδύνη τώρα, που αναφέρεται, είναι νομερική λέξη, γράφεται με όμικρο.
0: Αυτή η οδύνη.
1: Αυτή η οδύνη, ενώ όταν αφορά τους πόνους μιας γυναίκας που γεννάει, επειδή είναι η πιο μεγάλη πόνη που μπορεί να βιώσει το ανθρώπινο σώμα, γράφεται εκεί με ωμέγα.
0: Ωμέγα και γιώτα.
1: Με ωμέγα και γιώτα, ακριβώς. Άλλο, η χαρά. Η λέξη χαρά προκύπτει από το μονοσύλλαβο ρήμα χω, που σημαίνει χώρο, και το χω δίνει το χώρο, επειδή όταν χαίρεται η ψυχή καταλαμβάνει χώρο. Διακεχημένης, λέει, της ψυχής, καταλαμβάνει χώρο. Από εκεί προκύπτει χαρά. Η λύπη, απ' την άλλη, την νιώθουμε όταν... Έχει πολλές βέβαια ετυμολογίες, αλλά αυτή που μου αρέσει είναι ότι είμαστε λυπημένοι, έχουμε λύπη όταν κάτι ή κάποιος μας λείπει. Πόσο απλό είναι αυτό.
0: Τρομερό.
1: Τρομερό.
0: Και να πούμε ότι στα ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα, δεν υπάρχουν συνώνυμα.
1: Αυτό είναι, δηλαδή έχουν όλα έστω και μικρές αποχρώσεις. Είναι διαφορετικές λέξεις.
0: Πολύ μικρή διαφορά, την έχουμε. Υπάρχει, 55 όμως, ρήματα, ναι, για το πηγαίνω. Πηγαίνω, βαδίζω, τρέχω, δρομίζω, πάω, φτάνω, έρχομαι. 50
1: λέξεις. Πολλά,
0: ναι,
1: πολλά, πολλά.
0: 55 ρήματα για το κάνω μια κίνηση να πάω προς τα κάπου. Δεν μπορούσε λοιπόν, όταν λες έρχομαι, σημαίνει ήμουν κάπου και επιστρέφω. Επιστρέφω είναι άλλο πράγμα. Ναι, στα νεοελληνικά δεν μπορώ να είμαι ακριβόλεξος όταν θέλω να τα πω αυτά. Δρομίζω σημαίνει πηγαίνω από δρόμο. Υπάρχει δρόμος και πάω. Ήμουνα σε ένα ντοκιμαντέρ που κάναμε σε ένα χωριό ψηλά πάνω στη Μάνη και γράφαμε και ξαφνικά ανοίγει την πόρτα, μια καγκελόπορτα αυλής, και βγαίνει μια γιαγιά έτσι μαυροφορεμένη, ξέρετε πως είναι εκεί οι γυναίκες, αλλά καταβεβλημένη, πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη. Είναι πολύ, Γιαννάκη, δρόμησε κατά εδώ.
1: Ναι, ναι, το λένε αυτό βέβαια. Πολλά λένε από αυτά και στα νησιά μας έξω.
0: Ναι, λέω, όπα, γιαγιά, μπορείς να μου το ξαναπεί? Φοβήθηκε, έκλεισε την πόρτα. Λέω, όχι, σε παρακαλώ, μπορείς να μου το ξαναπείς αυτό στην κάμερα? Μου λέει, γιατί τι είπα, αυτό που είπες? Όχι, λέει, ντράπηκε. Νόμιζε. Σε λέω, ξέρεις, της λέω, ότι χρησιμοποίησες τώρα ένα ομηρικό ρήμα που σήμερα δεν το λέμε πια. Δεν λες, δρομίζω να πάω στο φίλο μου. Δεν το λες. Όμως εκείνη η γιαγιά, ποιος όμηρος της το έμαθε? Κανένας, δεν
1: είναι
0: είχε διαβάσει.
1: Είναι μνήμη κυταρική, δεν τα ξεχνάμε αυτά.
0: Δεν είχε διαβάσει ποτέ όμηρο δηλαδή. Mm. Και όμως χρησιμοποίησε ένα ρήμα mm-hmm. που αναφέρεται στον όμηρο και από τότε δεν ξαναναφέρεται. Και το έχει στο αίμα της, στην κυταρική της μνήμη.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Η γιαγιά η αγράμματη. Πάνω στον ταΐγετο.
1: Καλύτερα ελληνικά ξέρει από τους σύγχρονους η κυρία αυτή, να είναι καλά. Να πούμε ότι η ελληνική γλώσσα για μένα είναι η μήτρα όλων των γλωσσών, είναι πρωτογένεθλος, που σημαίνει ότι ξεκίνησε από μόνη της να δημιουργείται. Ο Φιλόξενος ο γραμματικός, το 2ο αιώνα π.Χ. έγραψε το περί μονοσυλλάβων ρημάτων λεξικό του. Αυτό ας είναι καλά η Μαριάννα η Μακδόναλντ, μια Αμερικανίδα φιλόλογος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Η γυναίκα αυτή χάλασε όλη τη ζωή, είναι εν ζωή, χάλασε όλη την περιουσία της, νομίζω 2 εκατομμύρια δολάρια, για να συγκεντρώσει σε ένα σύμπακτο δίσκο.
0: Τότε ήταν ο Ήβικος, το θυμάσαι.
1: Είναι, ναι, το DLG. Ό,τι έχει γραφτεί στην ελληνική γλώσσα από την αρχαιότητα. Αυτό βέβαια έπρεπε να το έχει κάνει η Ακαδημία. Εδώ δεν ασχολείται κανείς, ειλικρινά δεν ξέρω γιατί, τέλος πάντων, τι εξυπηρετούν όλα αυτά. Έκανε λοιπόν αυτή η υπέροχη κυρία αυτή την δουλειά. Εκεί βρίσκουμε το λεξικό του Φιλοξένου, με τα μονοσύλλαβα ρήματα, τα οποία μέσα από χιλιάδες χρόνια, μέσα από διαφόρους μουσικούς κανόνες ουσιαστικά, με αναδιπλασιασμούς, με διάφορα, με αντικαταστάσεις ας πούμε συμφώνων τα χιλικά μεταξύ τους, πουβουφού, κουγουχού, τουδουθού, προέκυψε αυτή η φοβερή γλώσσα, η οποία υπάρχει τώρα βέβαια εδώ μια διχογνωμία στο πόσα εκατομμύρια λίμματα έχει η ελληνική γλώσσα. Κυκλοφορεί ένα 70 εκατομμύρια από τον DLG, αλλά τι γίνεται, όταν καταμέτρησε το πρόγραμμα της λέξης, μετρούσε το και κάθε φορά. Οπότε, ναι, μετρούσε, αν έχει ένα εκατομμύριο και.
0: Και του λεξίτυπου μετρούσε. Ναι.
1: Τέλος πάντων, να πούμε έτσι, με επιφύλαξη ότι μπορεί να είναι 8-10 εκατομμύρια λέξεις, την ώρα που η αγγλική γλώσσα έχει 500.000, εκ των οποίων. Πολλές είπα, 150.000, 150.000 έχει αγγλική, εκ των οποίων λένε αυτοί ότι είναι οι 30.000 ελληνικής ρίζας, αλλά δεν είναι, είναι πολύ περισσότερες, γιατί δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να μάθουν αυτά που μαθαίνουμε εμείς από τα λεξικά τα οποία μελετάμε, τα οποία λεξικά είναι από την αρχαιότητα, είναι του Φιλοξένου, είναι
0: του ησυχίου, είναι του αρποκρατίων.
1: Αυτά βέβαια είναι και από τους Καλογύρους, τον Ευστάθιο, Θεσσαλονίκη, ναι. Τα έχω εδώ πάρα πολλά φωτιο. Λεξικά. Όπου εκεί, παραδείγματος χάρη, ρωτάς τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, το νο, το αγγλικό, από πού προκύπτει, είναι ελληνικό, όχι δεν είναι. Ακούστε τώρα, και αυτά τα γράφουν τα λεξικά, δεν τα σκέφτηκα εγώ οπωσδήποτε. Λέμε νόσος, νο και σώος, αυτός που δεν είναι σώος και που νοσεί, άρα το νο είναι ένα στερητικό πρόθεμα. Λέμε νηνεμία, όταν έχει άπνοια, όταν δεν έχει αέρα, λέμε νηνεμία. Το νη λοιπόν αυτό είναι στερητικό, νηστεία, δεν εστίω, δεν τρώω, νηστεύω. Το νήπιον, λέγεται νήπιον γιατί δεν μπορεί να υπεί, δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα. Ο νεκρός δεν έχει care, καρδιά, ναι, αρνητικό ναι, πρόθεμα. Λοιπόν, είναι τόσα πολλά. Επίσης το yes. Το yes, το οποίο δεν ξέρουν. Το yes είναι ομηρικό βεβαιωτικό. Και ξέρεις που διασώζεται αυτό? Άμα μιλήσει με καμιά Κωνσταντινοπολίτησα, σου λέει ναι, γεια. Αυτό το γεια.
0: Και οι Μακεδόνες το έχουν ακόμα.
1: Και οι Μακεδόνες και αλλού. Και στη Σάμο νομίζω το λένε. Είναι αυτό το βεβαιωτικό του ομήρου, το γε. Ο Όμηρος το έχει γε και λένε yes την κατάφαση. Αυτά δεν τα μετράνε όταν μετράνε τις λέξεις στα ελληνικά, γιατί δεν ξέρουν ότι είναι ελληνικές. Παίρνουν μόνο και μετρούν αυτές που είναι στην επιστήμη, στην ιατρική, που οπωσδήποτε εκεί η ορολογία.
0: Είναι φωσφανά.
1: Ναι, φέγονται ελληνικά και έτσι κι αλλιώς αυτό δεν μπορούν να το γλιτώσουν.
0: Ναι, και εδώ οφείλουμε χάριτας στην Άννα Ευσταθίου Τζιροπούλου.
1: Βεβαίως.
0: Δασκάλα όλων μας που μας άνοιξε τα μάτια για αυτά τα πράγματα. Νομίζω και δικιά σου δασκάλα.
1: Φυσικά. Μα αυτή με μίλησε σε όλο αυτό. Και εκείνη με παρότρινε στο να κάνω αυτή την εργασία. Δεν θα την έκανα ποτέ.
0: Εσύ τώρα, μισό λεπτό, τώρα είσαι ένα παιδί που μεγαλώνει Αμερική.
1: Ήρθαμε όταν ήμουν σχετικά μικρή, δηλαδή το σχολείο εδώ τελείωσα.
0: Τελείωσες, το αλλά...
1: Και, και ξαναπήκα για σπουδές μετά και γύρισα όταν ολοκλήρωσα.
0: Και έρχεσαι Αμερική, Αμερική, ακούς Αμερικάνικα.
1: Και τι πάει να πει, εμένα οι φλέβες μου έχουν ελληνικό αίμα, δεν μετράει το...
0: Δεν αντιλέγω, αλλά ο ήχος γύρω σου ήταν Αμερικάνικα, έτσι, κατάλαβες.
1: Στο σπίτι εμείς είχαμε ελληνικά, εγώ από παιδί ήμουν μέσα στη βιβλιοθήκη μας με πολλά βιβλία του πατέρα μου και έχω και πολλά παλιά βιβλία δικά του που είναι θησαυρός, γιατί αυτά που γράφουν τώρα μας λένε άλλα από αυτά που έγραφαν τότε εκείνοι οι άνθρωποι και ειδικά οι ξένοι φιλόλογοι και επιστήμονες, γιατί δεν είχαν αυτό το σύμπλεγμα κατά το ερώτητος, να θέλουν να αλλάξουν την αλήθεια.
0: Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι ένα παιδί όσο και σε βάρβαρο περιβάλλον να ζει, όσο και έξω από την Ελλάδα, εκτός χώρας, χώρου, πλανήτη να είναι, εάν ο πυρήνας της οικογένειας ήταν όπως ήταν ο γνωστός πατέρας της Θεοφανούς Πολυμέρη, ο Φώτης Πολυμέρης, ο αγαπημένος μας τραγουδιστής, με την παιδεία που είχε αυτός ο άνθρωπος και τη λατρεία του για τα γράμματα, δηλαδή αν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον υπάρχει ο πυλώνας, υπάρχει αναμένη εστία, δεν μπανάσαι στους μείον 60 έξω, στους μείον 160 έξω, θα καίει το τζάκι της
1: όλα ελληνικής. Γίνονται μέσα στο σπίτι, ναι. Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε για το εκπαιδευτικό σύστημα, ναι, έχει τα χάλια του, ναι, ποτέ δεν ήταν τέλειο, να πούμε την αλήθεια, αλλά για μένα η δουλειά η σοβαρή γίνεται μέσα στο σπίτι. Και τώρα με αυτή την φεμινό απελευθέρωση, με όλο αυτό που επικρατεί, αυτή τη σύγχυση, γιατί θεωρώ ότι είναι σε σύγχυση ο κόσμος, όλα αυτά χάνονται και τα παιδιά είναι δυστυχισμένα, ακούμε για αυτοκτονίες, βλέπουμε παιδάκια που δίνουν, κάνουν και βίντεο και ασχολείται και ο κόσμος και λέει τελικά στην εν τέλει, ο άλλος πήγε και έδωσε εξετάσεις πανελλήνιες και βγήκε από το ΕΠΑΛ και είπε σε συνέντευξη τελικά στην εν τέλει. Δηλαδή και έχει να πει έτσι και να περάσει κάπου και θα φύγει γιατί τον αδικεί, ας πούμε, το σύστημα. Ας σοβαρευτούμε και ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας οι άνθρωποι μας στα σπίτια μας. Αυτό.
0: Θυμάσαι αυτό. Κάτι ειδικό που να σου είπε ο πατέρας σου και να είπες «Οπ, θα το πιάσουμε λίγο εδώ».
1: Πολλά, πολλά, γιατί πάντοτε μιλούσε με ρίσεις, πάντοτε μνημόνευε, πολλά, πολλά, τον κουβαλάω μέσα μου.
0: Οπότε σου δώσε το αίρισμα.
1: Εννοείται, εννοείται, γιατί άκουγα κιόλας, μου άρεσε και άκουγα. Η αδερφή μου που είμαστε στο ίδιο περιβάλλον, δεν έχει καμία σχέση με εμένα. Να ασχολείται με αυτά. Ζήσει στο εξωτερικό βέβαια, αλλά δεν έχει την ίδια ζέση που έχω εγώ για όλο αυτό.
0: Και πώς μπαίνεις στον κύκλο της Άννας της Σιροπούλου?
1: Την είδα τυχαία τότε στο Καρατζαφέρι το κανάλι. Έκανε εκπομπή και απλά τρελάθηκα όταν την άκουσα, μαγεύτηκα.
0: Και λες πάω εκεί, πάω να τη γνωρίσω.
1: Πήγα και χρόνια, ήταν νέα ακόμα η Άννα. Και πήγα και απλά κόλλησα και μετά τελείωσα βέβαια την τριετή φίτηση και μετά ξαναπήγαινα και ξαναπήγαινα, γιατί ξέρεις, όσο και να ακούσεις πάντα μαθαίνεις κάτι καινούριο, ναι. Και είναι τόση μεγάλη χαρά αυτή. Θυμάμαι ότι ειδικά αυτά τα τρία χρόνια ήμουνα σε ένα τμήμα που ήταν πολύ πιλότη της Ολυμπιακής και αεροσυνοδή. Μόλις είχαν πάρει λοιπόν συντάξεις, ήταν νεότατη. Και επειδή έκλεισε Ολυμπιακή, τους έδωσαν συντάξεις και ήταν το τμήμα όλοι. Καλά που ήμασταν όλοι πολύ κοντά στη γλώσσα και την καταλαβαίναμε αυτά που έλεγε. Δηλαδή, φαντάζομαι, μετά μας έλεγε η ίδια ότι αυτοί που μου έρχονται τώρα δεν καταλαβαίνουν τίποτα από ό,τι λέω. Η παράδοσή της όταν έβγαινα από αυτό το μάθημα πετούσα. Δεν άγγιζαν τα πόδια μου. Αλήθεια σου λέω, Γιώργο, μαγικό. Και θεωρώ ότι αυτό το χάρισμα που είχε αυτή η γυναίκα, πολύ δύσκολο να ξαναβρεθεί.
0: Ναι, είχε
1: πολύ,
0: χάρισμα.
1: Πολύ δύσκολο. Είχε σύνδεση. Είναι ένα στους χίλιους να έχει αυτή τη μεταδοτικότητα και να, όταν σου τα λέει απλά να λάμπει, να λάμπει.
0: Και είχε χαρτάκια, δεν είχε κομπιούτερ. Χαρτάκια, ναι, τέτοια έτσι μικρά χαρτάκια, ναι. Εδώ πέρα με τη λέξη, έβρισκε κάτι άλλο, έψαχνε το χαρτάκι, πήρε, το συμπλήρωνε.
1: Και τι, τα βιβλία της είναι θησαυρή, έτσι, ναι. Δεν συζητάμε τώρα, για μένα προσωπικά, αν με ρωτήσεις ποια είναι τα πιο σημαντικά βιβλία για σένα, είναι οπωσδήποτε της Άννας, ο Έλλην Λόγος και ο Εν τη Λέξη Λόγος. Είναι του Πλεύρη ο Διωγμός των Αρίστων, δεν το συζητάω, και είναι και του Κυριακόπουλου, του Αϊμνίστου, του δικηγόρου, του φιλολόγου, το Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο. Α, παιδιά, εκεί.
0: Το πράσινο έχεις.
1: Αυτό το οποίο όταν το πρώτο αγόρασα, το κουβάλαγα μαζί μου, παρόλο που είναι βαρύ, από τη χαρά μου που το είχα. Έχει μέσα την ομοθεσία όλη και τι έχει κάνει. Ανάλογα με το έγκλημα, πας βρίσκεις και σου έχει την ομοθεσία από τα αρχαία κείμενα ο άνθρωπος. Μιλάμε για ένα διαμάντι, έτσι. Αυτά
0: νομίζω
1: είναι απαραίτητα.
0: Το τελειότερο που έχει γραφτεί για το αρχαίο ελληνικό δίκαιο.
1: Οπωσδήποτε. Και εκεί βέβαια αποδεικνύεται ότι οι Ρωμαίοι απλά το αντέγραψαν. Και μάλιστα αυτό το διάβαζα προχθές ο Ιστινιανός, όταν έκανε πια στην Ανατολική Αυτοκρατορία, είχε πάλι, αχ πώς τον λένε, τον, ένα Μακεδόνα που επιτηρούσε τις εργασίες πάλι. Θα το θυμηθώ το όνομα και θα το πω.
0: Ναι.
1: Και δεν το θυμάμαι.
0: Όταν έκανε τον Πανδέκτη.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Ήταν δηλαδή Τριβωνιανός.
0: Ο Τριβωνιανός.
1: Ναι. Που ήταν Μακεδόνας.
0: Συμπληρώνει ο Παναγιώτης ότι το κνωσός γνωσός μπορεί να μας φαίνεται, αλλά το κνωσός είναι το νόου.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: γράφεται
1: ναι, ναι,
0: με
1: ναι, καπανί
0: ναι. Και το οποίο δεν προφέρεται.
1: Μα ναι, αυτό έχουν κάνει. Έχουν τρέψει το γάμα σε κάπα. Και κρατάνε και τον W, που είναι το ωμέγα.
0: Ναι.
1: Πολύ πλάκα. Ναι. Τι να πω, εγώ έχω ενθουσιασμό με τη γλώσσα, τρελαίνομαι και στεναχωριέμαι όταν πηγαίνω και βλέπω αλλοδαπούς να καταλαβαίνουν τις επιγραφές και οι Έλληνες να μην έχουν ιδέα. Είναι δυστύχημα αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ντροπή, δεν είναι ωραίο.
0: Για πες μου μια ωραία ετυμολογία που έχεις από τα ονόματα εκεί πέρα μέσα, έτσι που σου κίνει στην περιέργεια.
1: Αχ, πολύ ωραίες. Κοίτα, κοίταζα σήμερα έτσι για να τα φρεσκάρω λίγο, γιατί είχα καιρό να τα δω. Και το άλλο, το έργο, η Διχόνια, η Μάσκα του Ελληνισμού, είναι ιστορική, είναι άλλα εκεί τα θέματα. Επειδή μου είπε κάποιος ότι το λουλούδι είναι αλβανική λέξη και μπήκε ο διάολος μέσα μου, αν είναι ποτέ δυνατόν οι Έλληνες να χρησιμοποιούν αλβανικές λέξεις, και πού να το πω. Βέβαια, όταν γράψεις στην τεχνητή νοημοσύνη να σου δώσει μια ετυμολογία, ξέρετε τι έχουν κάνει αυτοί, για να αποκρύψουν την παλαιότητα της ελληνικής γλώσσας, έχουν επινοήσει την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία ότι είναι ένας μυθικός λαός που όμως δεν υπάρχουν επιγραφές, δεν υπάρχει τίποτα από αυτούς, αλλά επειδή υπάρχει μια ομογλωσσία, παρατηρείται δηλαδή ότι μοιάζουν οι γλώσσες όλη αυτή την περιοχή, τη δική μας και την ανατολική, ότι πρέπει να έχουν προκύψει από αυτή την Ινδοευρωπαϊκή, παιδί μου, την ομογλωσσία. Οπότε χτυπάς τη λέξη άνθος στην τεχνητή νοημοσύνη και σου λέει ναι, είναι ελληνική λέξη, αλλά είναι από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα μπουχουνουτού με κάτι κλάσματα και κάτι ακαταλαβίστικα. Μετά σου βάζει μία γερμανική του 500 μετά Χριστόν. Μετά σου βάζει την αλβανική που μιλάνε τώρα.
0: Το 12ο αιώνα.
1: Γίνεται, πρόσεξε τώρα.
0: Μια λετονική λέξη.
1: Ακριβώς. Γίνεται η σύγκριση.
0: Μια λιθουανική λέξη.
1: Όχι συγχρονική σύγκριση ναι. των λέξεων, αλλά διαχρονική. Το οποίο δεν στέκει λογικά. Πρέπει να πας στη χρονική στιγμή που είναι η μία λέξη
0: και να δεις μία λέξη.
1: Τι κυκλοφορεί εκείνη τη στιγμή.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβετε.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε. Για μένα, καταλάβατε αυτό, κάναμε σήμερα καλή εκπομπή.
0: Ναι.
1: Τόσο σημαντικό είναι.
0: Εδώ έρχεται το σπουδαίο λεξικό των Λίτλ και Σκοτ. Οι οποίοι τι κάνουν. Τώρα, προσέξτε, τι σκεφτήκαν και μάλλον το καταλάβανε ότι κάπου πάει το πράγμα να φύγει. Και τι κάνουν, σου έχουν όποια λέξη θέλεις και σου λέει ποιος την είπε πρώτος. Ποιος συγγραφέας, ο Ηρόδοτος είναι, ο Όμηρος είναι, ο Πίνδαρος είναι, ο Πλούταρχος
1: σου
0: είναι.
1: Σου παραθέτει και το
0: στίχο. Μεταχριστιανική συγγραφή, προχριστιανική συγγραφή και σου λέει την είπε πρώτος αυτός. Και εσύ λες τώρα, εντάξει, αφού την έχει πει, αν την έχει πει ο Όμηρος, όλοι οι άλλοι ακυρώνονται γιατί... Δεν υπάρχουν. Έτσι. Και ο Ισίωδος. Αν την έχει πει όμως ο Αριστοτέλης και σου λέει από κάτω, υπάρχει λέει και αυτή η λέξη, 4ος αιώνας π.Χ., υπάρχει και αυτή η λέξη στα σουηδικά. Υπάρχει στα δανέζικα. Υπάρχει.
1: Αρχαία γερμανικά, δεν το έχεις δει αυτό,
0: ναι,
1: να γελάς.
0: Ναι.
1: Αρχαία γερμανικά, να γελάς είναι.
0: Που έχουν 8ο αιώνα, έτσι.
1: Να χτυπιέσαι.
0: Λέει αρχαία γερμανικά. Και λες εσύ, ναι ρε παιδί μου, αφού αυτή τη λέξη την είχαν και άλλοι τώρα. Εγώ τι είμαι, ναι, ο μάγκας.
1: Δεν είναι.
0: Μα
1: έτσι,
0: δεν είναι έτσι, γιατί αυτό που σας είπε, όταν εσύ τη λέξη την έχεις αυτή από τον 4ο αιώνα, τι σημασία έχει αν την έχει ο Γερμανός τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. 12 αιώνες μετά δηλαδή.
1: Ναι. Δηλαδή είναι εγώ απαντάω εντωμεταξύ στην τεχνητή νοημοσύνη και εκεί πέφτει πολύ γέλιο. Γιατί μου λέει στο τέλος έχεις δίκιο, τι να μου πει, αφού του παραθέτω αυτά που λέει. Και ένα άλλο που θέλω να πω τώρα, μια και πολλά έχουμε να λέμε, εμείς 500 εκπομπές πρέπει να κάνουμε. Λέμε τώρα για κάτι, Φερρυπίν, ότι ο ύπαρχος ονόμασε 1200 άστρα στον ουρανό. Είναι δυνατόν να ξύπνησε μια μέρα ο ύπαρχος και να σκέφτηκε να κάνει αυτή την εργασία? Εάν δεν έχουν προηγηθεί εκατοντάδες χρόνια μελέτης, εκατοντάδες φοιτητές, εκατοντάδες, εμείς πω χιλιάδες δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να λέμε ότι ο Πυθαγόρας κάθισε κάτω από το δέντρο και είδε τους πλανήτες και σκέφτηκε ότι ναι, ωραία, ανάλογα με τη μάζα του κάθε πλανήτου παράγεται ένας ήχος και με την απόσταση από τη γη. Αυτά, για να προκύψει σε τέτοια επίπεδα γνώσεως, έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια. Δεν φτάνεις ξαφνικά εκεί. Απλά τι έχει γίνει. Και εδώ, Γι' αυτό και το θυμήθηκα από την τεχνητή νοημοσύνη. Ρωτάω πόσο, ποιο ποσοστό των αρχαιοελληνικών κειμένων έχει διασωθεί και μου λέει ένα βία 2%. Άρα, όταν έχουμε με το ζόρι ένα 2% από τα, από τα κείμενά μας τα αρχαία, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και αυτά που λέμε είναι γενικά, είναι στο πολύ περίπου και ίσα ίσα που ακουμπάμε το θέμα.
0: Μας λείπει το 98%.
1: Δεν έχουμε τίποτα. Είναι δυνατόν να δει ο Δημόκριτος το άτομον, το άτμητον, παντού, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου λέγεται άτομον, χωρίς να υπάρχει ένα όργανο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορώ να ακούω τώρα ότι έγινε επιφύτηση εκείνη τη στιγμή.
0: Το φαντάστηκε.
1: Σίγουρα, όχι. Σίγουρα υπήρχαν όργανα, όπως ξέρουμε για τον Μέτωνα, ο οποίος καθόρισε τον Αθηναίο τις εποχές. Πάρα πολλά κι αυτός.
0: Τον κύκλο.
1: Τον κύκλο, πάρα πολλά. Τις εκλήψεις κτλ. Είχε κατασκευάσει το ηλιοτρόπιον, ένα όργανο που δεν διασώθηκε, και άλλα τρία που δεν έχουν διασωθεί. Και αυτό το ξέρουμε από σπαράγματα. Δεν έχουμε ιδέα. Δεν έχουμε ιδέα.
0: Ναι, και προσπαθούμε με ένα 98% που λείπει.
1: Που λείπει να έχουμε άποψη για όλα και να είμαστε και έτοιμοι να λιθοβολήσουμε και να κακολογήσουμε χωρίς να έχουμε στοιχεία να τεκμηριώσουμε αυτό το πράγμα που θέλουμε να πούμε.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Γιατί θέλω να σας πω εδώ ότι υπάρχει το Little Scott το λεξικό, αλλά έχει και το LSG, Little Scott Junior. Εκεί προσέξτε το λίγο.
1: Άμα ακούτε junior, να ψάχνετε τα παλιότερα. Όσο παλιότερα τα βιβλία, τόσο πιο αξιόπιστες πηγές είναι.
0: Πάντα, πάντα θα βάζετε τη λέξη που θέλετε στο LSG, το οποίο είναι δωρεάν στο διαδίκτυο, αλλά και το Little Scott είναι δωρεάν στο διαδίκτυο. Δείτε και εκεί τι γράφει. Γιατί μετά από καιρό, επειδή καταλάβανε ότι με αυτά τα γραμματάκια μπορείς να κάνεις εθνικά παιχνίδια και να μιλήσεις για τη δική σου παλαιότητα και ανωτερότητα, τα μαζέψανε και τα κάνανε αλλιώς. Και αυτό λέγεται επιστήμη. Σε λίγο πάλι μαζί.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Απολαύστε φρέσκια σοκολατόπιτα με εξαιρετική υφή που αγγίζει την τελειότητα. Απολαυστικά τσουρέκια σοκολάτας με πίστη στη χειροποίητη τέχνη των γλυκών, με πρώτες ύλες που διασφαλίζουν ποιοτικά και ολόφρεσκα γλυκά. Στο ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα γλυκίσματα, λαχταριστές τούρτες ζαχαρόπαστας και ολόφρεσκα χειροποίητα παγωτά. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Μια διαδρομή που κρατά από το 2003, γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Με αγάπη και πάθος μένουμε πιστοί στη χειροποίητη τέχνη. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνο 210-5696-647.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί. Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Κι από δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό περνά. πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
11: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
10: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
15: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
16: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Καλά, πρέπει να ακούγατε τι λέγαμε εδώ πέρα.
1: Να πάμε όλοι φυλακοί. Να πάμε όλοι φυλακοί εδώ.
0: Όταν δεν είμαστε τώρα. Αλλά μου θύμισε ο Μπανταλάκης, το ξέχασα να τον αναφέρω. Βέβαια. Και στην κονσόλα και στην κάμερα είναι δύο μπανταλάκια. Ένα μπανταλάκι εδώ και ένα μπανταλάκι εκεί πέρα. Λοιπόν, αρχείο πολιτισμού εκπομπή, Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο. Αυτά τα ξέχασα γιατί είναι τόσο αγαπημένη φίλη μου η Φανή, που ήθελα γρήγορα να μπω στο. Να μιλήσω μαζί της και να πούμε όσο πιο πολλά πράγματα λοιπόν μπορούμε. Είχαμε μείνει στο να πούμε για το λουλούδι. Εντάξει,
1: τον άνθο. Άκουσα τώρα. Γιατί είπαμε για το άνθος και σου βγάζει ένα σωρό και γίνεται όλο αυτό,
0: ναι,
1: το μπέρδεμα.
0: Και ειδικά με την περίεργη κατάληξη νύθιτα όμικρον.
1: Αυτό είναι ίνθον ήλθον.
0: Όχι,
1: όχι. Ως αγρέδο, ναι.
0: Ναι, όχι, λέω για την κατάληξη.
1: Ναι.
0: Γενικά λέγεται και θα ακούσετε μια θεωρία ότι οι ελληνικές λέξεις που έχουν κατάληξη νθος, νύθιτα όμικρον, δεν είναι ελληνικές.
1: Είναι δυνατόν, αφού είναι το ρήμα Θεό, που θα πει τρέχω άνθος, Θεό προς τα άνω, άνω, ναι. Θεό. Μεγαλώνει προς τα πάνω το λουλούδι, δηλαδή, εντάξει.
0: Ωραία. Και λέω και για τα τοπονύμια και σου βάζω να σου πω το τοπονύμιο Αμάρινθος. Δεν είναι ελληνικό.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά, μπείτε στο αρχαίο πολιτισμό, το διαβάσετε αυτό, βρέθηκε η λέξη Αμάρινθος, που είναι η Αμαρινθία, Άρτεμις και λοιπά, ένα λουλουδάκι, στην γραμμική Β. Ναι. Λοιπόν, όχι ελληνική, είναι ελληνικότατη η λέξη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τα τοπονύμια.

0: των θεών, προκύπτει το όνομα από το ποιόν ήπια τα σκελή, αυτός δηλαδή που μαλακώνει τα σκληρά, σκελίδα λέμε του σκόρδου, ότι είναι σκληρό, ξεκινάει με σίγμα κάπα. Σκελής είναι και το πόδι και είναι και αυτό σκληρό. Ο οποίον ήπια λοιπόν τα ασκελή, αυτός που μαλακώνει τους πόνους, είναι ο Ασκληπιός. Είχε δύο γιους, τον Μαχάωνα και τον Ποδαλήριο.
1: Αυτός είναι ο Ασκληπιός της Τρίκης, όχι της Επιδαύρου. Αυτός που πάει, που στέλνει τους γιους σου στον Τροϊκό.
0: Στον Τροϊκό, μα γι' αυτό τον έχω εδώ. Λοιπόν, ο Μαχάων είναι ο χειρουργός, είναι αυτός που χρησιμοποιεί την μάχαιρα. Έτσι, είναι από το ρήμα αέρο, σηκώνω δηλαδή, και το μάχομαι. Το όνομα Μαχάων είναι ο χειρουργός.
1: Τραύματα στη μάχη.
0: Ακριβώς. Ο άλλος ο γιος λοιπόν είναι ο Ποδαλήριος. Ο Ποδαλήριος τώρα προκύπτει από τη λέξη πους, ο πους του ποδός, το πόδι, και λύρια στα αρχαία ελληνικά, λύριον είναι το άνθος. Τι είναι λοιπόν ο Ποδαλήριος? Είναι ο βοτανολόγος, είναι αυτός που περπατάει μέσα στα λουλούδια και τα ψάχνει, τα φυτά, γιατί τότε χρησιμοποιούσαν βότανα για να γιατρεύουν τον κόσμο. Αυτή η λέξη λύριον λοιπόν, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει άνθος, στο λατινικό ετυμολογικό της Οξφόρδης που έχω του 1828 λέει «Lily is the flower», το οποίο flower είναι από το χλόι, τα λέει μέσα αυτά με την ελληνική λέξη, «Lyrion», «Lily from Lyrion». Λύριον, που σημαίνει άνθος. Το Λύριον λοιπόν γίνεται στα λατινικά
1: Λίλιον.
0: Λίλιον, υποκοριστικό Λιλίδιον, ναι, με ψιλογιώτα, υποκοριστικό Λιλίδιον, Λουλούδιον, Λουλούδι.
1: Το λέμε και Λελούδι.
0: Και Λελούδι, ναι. Αυτή είναι, δηλαδή είναι το αρχαιολινικό Λύριον, που τροποποιήθηκε με το διάβα των χρόνων. Ποια αλβανική λέξη? Περιμέναν οι Έλληνες που ο Θεόφραστος έκανε τον κήπο, που έστελνε ο Μέγας Αλέξανδρος, έχουμε 7.000 βότανα στην ελληνική γη, μπορεί και παραπάνω, έστελνε ο Μέγας Αλέξανδρος από την εκστρατεία του τα διάφορα φυτά που έβρισκε και που φύονται ακόμα σήμερα στην Ελλάδα. Μη λέμε πράγματα. Και έχουν όλοι γνώμη χωρίς να έχουν γνώση. Δεν έχουν ανάγκη οι Έλληνες με τέτοια γλώσσα να πάρουν από τους Αλβανούς οποιαδήποτε λέξη. Αστειότητες τώρα. Φεδρά πράγματα.
1: Όχι μόνο ότι αυτά είναι αστειότητες, υπάρχει και στο διαδίκτυο, μπορείτε να το βρείτε, το ετυμολογικό της Αγγλικής του Cambridge. Υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να το βρείτε. Σας λέει ότι αυτή η λέξη είναι στην αγγλική γραμματεία του 15ου αιώνα, του 16ου αιώνα. Πώς μου λες εσύ ότι η λέξη αυτή είναι αγγλική, όταν υπάρχει στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στη βυζαντινή γραμματεία ακόμη. Όταν ο Άγγλος για πρώτη φορά την εισάγει στη γλώσσα του, στη γραμματεία του, το 15ο, 16ο, 17ο αιώνα, και λέει παλαιοαγγλικά. Αυτές οι λέξεις λέει παλαιοαγγλικά,
0: ναι,
1: ή αρχαιοαγγλικά. Η γαλλική γλώσσα υφίσταται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά Χριστόν. 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Πώς μπορεί να έχεις εσύ γαλλικές λέξεις στη γλώσσα σου? Για πείτε μου εσείς.
0: Παράνοια. Είναι όλο αυτό το πράγμα που έχουν στήσει, είναι κάτι εντελώς παρανοϊκό. Δεν έχει καμία λογική βάση. Μιλάμε για ένα σφάλμα λογικό, με κεφαλαίο το λάμδα. Δηλαδή πρέπει να γίνεται η σύγκριση συγχρονικά και όχι διαχρονικά. Δηλαδή τη συγκεκριμένη στιγμή που χρησιμοποιείται μία λέξη, να δούμε τι χρησιμοποιείται στην οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Όχι αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν βγάζει άκρη έτσι. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω τι εξυπηρετεί. Το μόνο που εξυπηρετεί είναι ότι με το ζόρι δεν είναι πρώτη γλώσσα και παλαιότερα η ελληνική. Η πρωτογένεθρος.
1: Σύγχυση, σου λέω κι άλλος, και οι Ρώσοι έτσι το λένε και οι Γάλλοι έτσι το λένε.
0: Να μην μιλάνε τώρα οι Σλάβοι, γιατί από εμάς πήρανε και το κυριλικό. Αυτά φαντάζομαι είναι γνωστά στον πολιτικό κόσμο.
1: Ναι, γνωστά είναι, αλλά πρέπει να τα λέμε από καιρού εις καιρό, να τα ξαναθυμόμαστε, γιατί άλλοι δεν τα λένε, τα κάνουν γαργάρα. Και εδώ είναι και, αν θέλετε, το ύποπτον της επιστήμης της γλωσσολογίας, που σου έχει όλες αυτές τις λέξεις με κόμμα. Δεν είναι κόμμα, φίλε, είναι συνεπαγωγή. Δηλαδή από κάπου ξεκινήσαν και αλλού πήγαν.
0: Πολύ
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Πρέπει να τις βάλεις με τη σειρά τη χρονική. Πότε αναφέρεται αυτή η λέξη στην ελληνική, πότε στη λατινική,
0: ακριβώς,
1: πότε στη ισπανική.
0: Αυτό είναι επιστήμη. Το υπόλοιπο είναι ένα συνοθήλευμα.
1: Εκείνο το αγγυλάκι, το ξέρετε,
0: έτσι.
1: Υπάρχει αγγυλάκι.
0: Μα δεν συμφωνούν όλοι οι γλωσσολόγοι με αυτό που συμβαίνει. Εγώ βλέπω και ξένους που διαφωνούν με αυτό το πράγμα έτσι όπως είναι. Δεν είναι λογικό. Και μάλιστα ο πρώτος, ο Μπάγκερ, το 1700 νομίζω ήταν αυτός που πρόσεξε αυτή την ομογλωσσία, είπε ότι τα σανσκριτικά είναι από τα ελληνικά. Και 50 χρόνια μετά βρέθηκε ένας Άγγλος, ο William John, τον έλεγαν,

0: και διαφώνησε και ονόμασε Ινδοευρωπαϊκή, ας πούμε, την ομογλωσία.
1: Να σας πω για αυτό που λέει, για τα σανσκριτικά, γιατί άλλο μεγάλο παραμύθι έχουμε φάει στη μάπα, ότι τα σανσκριτικά είναι σαν κριτικά.
0: Σαν, ακριβώς.
1: Και για τούτο υπάρχει διατριβή που έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο της Βραζίλια, στην Βραζιλία, πρωτεύουσα της Βραζιλίας, στο Πανεπιστήμιο που έχει εκδώσει αυτή τη διατριβή, έχοντας όλες τις λέξεις των σανσκριτικών και όλες τις λέξεις των κριτικών. Υπάρχει και στο διαδίκτυο και το παλαιολεξικόν. Πολύ προσοχή εκεί πέρα, γιατί πάλι σου βγάζει τις λέξεις σε λαούς, την πρώτη τους λέξη, αλλά που απέχει από την πρώτη λέξη που είναι στη Μικυναϊκή Β, γιατί συνέχεια αυτή τη λέξη, αν υπάρχει στη Μικυναϊκή Β, συνέχεια, ας πούμε, και στους τοχαραίους, οι οποίοι είναι 700 χρόνια μετά.
0: Είναι τρομερή κατάσταση.
1: Δεν έγινε, παιδιά.
0: Πώς,
1: 700 χρόνια μετά είναι οι άλλοι.
0: Να πούμε ότι εδώ η αρχαιολογική σκαπάνη επιβεβαιώνει αυτά που λέμε, και να πούμε ότι έχουμε την επιγραφή στο Δυσπηλιό, στην Καστοριά, που χρονολογείται το 5250 π.Χ. Χουρμουζιάδης.
1: 7.000 χρόνια πριν από σήμερα.
0: Και έχουμε και το όστρακο στα Γιούρα που έχουν βρει, το οποίο ζητάω από το AI να μου το φέρει φωτογραφία. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς στο σπίτι, θα γελάσετε. Πρόκειται, λέει, πράγματι, λέει, περί ευρήματος αρχαιολογικού που φέρει πάνω γραμμές. Λέω, δώσ' μου φωτογραφία, μου φέρνει και βλέπω ένα α και ένα ύ.
1: Υπάρχει και ένα δέλτα, νομίζω.
0: Το 5000 είναι αυτό π.Χ. το όστρακο στα Γιούρα. Λέω, συγγνώμη στο AI, δεν διακρίνεις ότι πρόκειται περί του γράμματος α και ύ. Α, συγχαρητήρια, λέει, που το προσέξατε. Λέω, πολύ ωραία, γιατί δεν επισημαίνεις ότι είναι τα γράμματα. Λέει, γιατί πρέπει να κοινοποιήσω αυτό που πρεσβεύει η ακαδημαϊκή κοινότητα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δηλαδή, αν αυτό είναι άσπρο και μου πούνε εμένα οι ακαδημαϊκοί ότι είναι μαύρο, τι πρέπει να γίνει. Ή ξέρεις τι μου θύμισε τώρα αυτό? Αυτούς που κάνουν τώρα, έχουμε μία, θα δούμε πολλά ωραία, έχουμε τώρα μία νέα τάση, δεν πολύ κολλάει το θέμα, αλλά για να δούμε πώς, δηλαδή, χειραγωγείται όλο το πράγμα. Έχουμε τους Θηριανούς, είναι κάποιοι που αυτοπροσδιορίζονται στην Πορτογαλία και την Ισπανία, και είδα και ένα ελληνικό ζευγάρι χτες στο TikTok ότι είναι τετράποδα, κάνουν τους σκύλους και τις γάτες και θέλουν να πηγαίνουν στον κτηνίατρο και περπατάνε στα τέσσερα. Αυτό έγινε στο μοναστηράκι, πρέπει να ήταν αυτό το βίντεο που είδα εδώ. Και θα βρεθούν ψυχίατροι που έχουν πτυχία να μας πούνε ότι είναι δικαίωμά τους, βρε παιδί μου, και ότι να το αποδεχτούμε και σαν φυσιολογικό. Δεν θα αποδεχτούμε για λογικό κάτι που είναι παράλογο. Ας τελειώνουμε πια με όλο αυτό που ζούμε. Δεν γίνεται αυτό. Είναι παραφύσιν, είναι ύβρις. Ύβρις είναι από την πρόθεση υπέρ, γιατί είναι ύπρις. Είναι υπερβολή. Ό,τι είναι υπερβολή, είναι υβριστικό. Mm-hmm. Μέτρων άριστον. Ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος έχει πει την πιο σοφή κουβέντα. Όλα πρέπει. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα άριστο εργαλείο. Αλλά όλα μέσα σε ένα μέτρο. Και όχι να μου το τροφοδοτούν με σκουπίδια για να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι, δεν ακυρώνουμε τίποτα, όλα έχουν τη χρηστικότητά τους. Αλλά πάντοτε ελέγχουμε και ό,τι κάνουμε κοιτάμε ένα χιμέτρο. Εδώ καλούμεθα να αποδεχτούμε την παράνοια για φυσιολογικότητα, γιατί το θεωρούν αυτό δημοκρατικό δικαίωμα. Δεν είναι, παιδιά, να προκαλείται η κοινή λογική πλέον. Πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτόν τον ξεπεσμό, σε αυτήν την κατρακύλα.
1: Καλά κάνεις και θέτεις το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, της AI, της περιβόητης, διότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει σήμερα ένα νέο παιδί, ένας μαθητής...
0: Ναι, είναι να καταφύγει εκεί και να πάρει τα φώτα του.
1: Ναι, παλιά πριν από λίγο έψαχνε στη Wikipedia.
0: Άλλο δράμα. Μπαίνει ο καθένας και γράφει ό,τι θέλει.
1: Ναι,
0: στο
1: πιο πριν έγραψε στο Google.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Μετά έμπαινε στη Wikipedia. Τώρα σκεφτήκαν ότι το χάνουν λίγο, γιατί ο καθένας μπαίνει και γράφει, και εγώ μπορώ να μπω να σβήσω του προηγούμενου και να γράψω τα δικά μου.
0: Αυτό,
1: οπότε αυτό το πράγμα χάνεται. Και ήρθε τώρα το AI. Οπότε είναι μεν ένα εργαλείο και το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές αυτήν εδώ την εκπομπή, και έχουν έρθει πολλοί καθηγητές και σας το λέγανε αυτό και κάναμε και ειδικές εκπομπές, ψάξτε τες. Αλλά μην τρώτε αμάσιτη την πρώτη απάντηση που θα σας δώσει. Κάντε μια δεύτερη ερώτηση από κάτω, μια τρίτη ερώτηση παρακάτω, να διαφιερώσετε 5 λεπτάκια και ρώτησε του και στο φινάλε. Στην αρχαία ελληνική γραμματεία αυτό το έχω? Γιατί θα σας πω ότι σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, διεθνές συνέδριο που είχε γίνει για τον Όμηρο στην Πάτρα, και είχα την χαρά και την τιμή να συμμετέχω, ο Γερμανός επικεφαλής του συνεδρίου στο τέλος ήταν Όμηρος και Τεχνολογία. Κατέληξε όταν έπρεπε να κάνει μια περίληψη των όλων εισηγήσεων και λέει, τι να σας πω ρε παιδιά, λέει, μετά από αυτό το συνέδριο οποιοδήποτε επιστήμονας, σε οποιαδήποτε επιστήμη, σε οποιαδήποτε εποχή στον πλανήτη Γη, έχει βρει κάτι καινούριο και θέλει να πει ότι έρχομαι να σας πω κάτι καινούριο, ας διαβάσει πρώτα τον όμιλο, μήπως το λέει μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ισχύει.
1: Είναι τρομερό. Mm-hmm. Ο Αριστοτέλης, μόνο ο Αριστοτέλης, έχει 55, είναι εισηγητής 55 επιστημών.
0: Έτσι.
1: Εισάγει, δηλαδή φέρνει για πρώτη φορά ότι πρέπει να μελετήσουμε το λουλούδι, το μέταλλο, το ζώο, τον άνθρωπο και ποια ζώα, ποιους ανθρώπους, ποια λουλούδια.
0: Με λεπτομέρειες, όχι.
1: Ναι, έτσι. Και οι ιδρύοι ξεκινάνε από αυτόν, από την σκέψη του, από τα γραπτά του, ξεκινάνε 55 επιστήμες στον πλανήτη Γη. Ε, τι άλλο, να μην έχει πει τις λέξεις ο άνθρωπος. Να μην έχει πει τις λέξεις.
0: Εδώ να συμπληρώσω κάτι πολύ ωραίο και αυτό. Η Μαριάννα η Μακδόναλτ, την οποία θα πρέπει να τιμήσει το κράτος κάποια στιγμή, θα έλεγα να το κάνουμε μόνοι μας. Εντάξει, είναι να ντρέπεται κανείς. Έκανε αντίστοιχα την ίδια εργασία.
1: Την είχαμε φέρει.
0: Και για τα... δεν το ξέρω.
1: Εσύ ήσουν παιδούλα.
0: Α, ήμουν παιδούλα. Ναι, έβγαζα δόντια.
1: Ναι. Την είχαμε φέρει. Δεν μας δώσανε αυτά που
0: να
1: θέλαμε.
0: Να την τιμήσουμε. Πρέπει το κράτος επισήμως να τιμηθεί.
1: Αίθουσα θέλαμε. Ήταν τότε πάρα πολύ σπουδαίοι άνθρωποι που είχαν οργανωθεί γι' αυτό. Μας υποσχέθηκαν αίθουσα στο Πανεπιστήμιο. Τελικά δεν τη δώσαν την αίθουσα. Τελευταία στιγμή ντραπήκαμε πάρα πολύ και έγινε η εκδήλωση μέσα σε ένα μικρό βιβλιοπωλείο. Πάντως.
0: Ας ευχηθούμε να γίνει κάτι, έστω και τώρα. Ακόμα είναι εν ζωή η γυναίκα. Έκανε την αντίστοιχα ένα σύμπακτο δίσκο για τη λατινική γλώσσα. Και εκεί διαβάζουμε λοιπόν ότι ο Ρωμαίος Αμπέλιους. Αναφέρει ότι τα τείχη της Βαβυλώνας κατασκεύασε ο μηχανικός Μέμνον και τις πυραμίδες της Αιγύπτου ο Άγαρτος. Τεχνητή νομοσύνη. Ωραία. Τα τείχη της Βαβυλώνας Μέμνον. Δεν έχει καμία σχέση ο Μέμνον, ο Ναβουχοδονόσορ, και μου κατεβάζει ένα ολόκληρο σεντόνι για τον Ναβουχοδονόσορα. Λέω, μπες στο Αμπέλιους, TLG. Έχετε δίκιο, αναφέρει ο Αμπέλιος και μου βγάλει ακριβώς το στίχο βέβαια, ότι όντως τα τείχη της Βαβυλώνας τα κατασκεύασε ο Μέμνον, ήταν μάλλον ο μηχανικός φαντάζομαι ο Έλληνας, και τις πυραμίδες ο Άγαρτος. Λέω, γιατί δεν το αναφέρεις πρώτο-πρώτο? Γιατί πρέπει να ήταν μυθικά πρόσωπα. Γιατί ήταν μυθικά πρόσωπα, αφού έχει διασωθεί μόνο το 98% της γραμματείας? Πώς ξέρουμε ότι δεν τα αναφέρουν άλλοι? Έχετε απόλυτο δίκιο να συγχύζεστε. Αυτά έλεγαν ακριβώς και για τον Τροϊκό Πόλεμο, ότι ήταν ένα παραμύθι μέχρι που ο Σλίμαν έκανε την ανακάλυψη. Και αρχίζει και μου κατεβάζει τώρα για να συμφωνήσει μαζί μου. Ναι, παιδιά, είναι τόσο διασκεδαστικό και πραγματικά, αν μπορούμε και έχουμε χρόνο και όρεξη να το κάνουμε, καλό κάνουμε, γιατί κάτι μένει στο λογισμικό αυτό και μπορεί να το εμπλουτίσουμε κατά το σωστό τρόπο και να εξυπηρετείται κάποιος που θα μπει μετά από εμάς να ρωτήσει κάτι αντίστοιχο.
1: Δεν ξέρω αν κρατάει τέτοιες μνήμες, δηλαδή, πάντως.
0: Ναι.
1: Πάντως εκπαιδεύεται.
0: Νομίζω ναι, γιατί το έχω τσεκάρει, γιατί το κάνω τακτικά και κάτι κρατάει, κάτι γίνεται. Ναι.
1: Ωραία, αυτό θα το βάλω άρθρο στο αρχείο πολιτισμού και θα γράψω κάθε υπόδειξη της Θεοφανούς.
0: Λοιπόν, πώς θα πεις της Θεοφανός, δεν ακούγεται κάπως?
1: Ναι.
0: Είσαι μουσικός κι εσύ.
1: Ναι.
0: Αφού είναι Στεφανός, τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, λέγεται συνέρεση. Τι θα λέω, ο Επιφανής του Επιφανούς. Τι να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε τη γλώσσα? Και γελάνε.
1: Και τη γραμματική. Δεν είναι μόνο η γλώσσα. Εδώ αλλάζουν
0: τα πάντα,
1: δομικά πάντα στοιχεία τη γλώσσα. Τελευταία έρευνα, τη δημοσίευσε ο καθηγητής γενετικής του Απιθύτα, ο Κωνσταντίνος Τρενταφυλλίδης, έδειξε ότι ο άνθρωπος ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα. Πρώτα απ' όλα γιατί μιλάει, έχει γλώσσα.
0: Έλογον.
1: Είναι έλογον, όν. Και άλλα είναι έλογα όντα, αλλά δεν μιλούν.
0: Είναι και διαφορετικά ο εγκέφαλός μας σχηματισμένος, να ξέρεις. Το δεξί ημισφαίριο, νομίζω, που ευθύνεται, έχει τα κέντρα λόγου, έχει άλλη διάπλαση από το αριστερό, και σε αυτό είμαστε διαφορετικοί από τα ζωάκια.
1: Και
0: από τους πιθήκους.
1: Ναι.
0: Παρόλο που.
1: Προφανώς, δηλαδή, εκτός από το σωματότυπο, ναι. Και ότι οι άνθρωποι. Για σκεφτείτε τώρα, δείτε τον πλανήτη. Φεύγουμε. Βλέπουμε τον πλανήτη. Που δεν μπορούν να έχουν γλώσσα και να μιλήσουν και μιλάνε με συλλαβές ή με οτιδήποτε άλλο, έχουν βλάβει στο λογισμικό.
0: Βέβαια, αφού καλλιεργείται ο εγκέφαλος με τη γλώσσα.
1: Έτσι το καταλαβαίνει ένα παιδί. Όταν του λες κάτι στο κομπιούτερ του και το λογισμικό σου δεν δουλεύει, καταλαβαίνει τι είναι η γλώσσα για τον άνθρωπο. Η γλώσσα για τον άνθρωπο είναι το λογισμικό του. Το λογισμικό του. Βάσει της γλώσσης του δουλεύει. Αν ξέρει λέξεις, δουλεύει. Αν δεν ξέρει λέξεις, δεν μπορεί να δουλέψει.
0: Και σήμερα το βλέπα πάλι στο TikTok, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ, επειδή ξέρω πολύ καλά αμερικάνικα, σπούδασα εκεί και έζησα πολλά χρόνια. Πω, παιδιά, είναι ένας θησαυρός. Έχουν κάνει μία μελέτη, μία γυναίκα γλωσσολόγος, και λέει ότι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα έχει μεγάλη συνάφεια με το ποια γλώσσα μιλάμε.
1: Ναι.
0: Άκου πόσο σημαντικό είναι, δηλαδή εκλαμβάνεις τα πράγματα και τις καταστάσεις γύρω σου διαφορετικά ανάλογα με τη γλώσσα που μιλάς. Mm-hmm. Υπάρχει ποιοτική διαφορά δηλαδή mm-hmm. σε αυτό.
1: Γι' αυτό και έλεγες διαπρέπει σε όλες τις επιστήμες όταν πάνε στο εξωτερικό. Γιατί
0: δεν είναι τρομερό αυτό, ενώ είμαστε λίγοι ναι. αριθμητικά. Και όμως. Και όχι μόνο, χαίρομαι πάρα πολύ για τα νέα παιδιά που κάνουν Ολυμπιάδες και διαπρέπουν τα Ελληνόπουλα.
1: Αυτές οι ειδήσεις θα πρέπει να είναι νούμερο ένα στα δελτία ειδήσεων.
0: Για να είναι και πρότυπα.
1: Στο τέλος σου λένε, βγήκαν και κάποιοι, πήραν το σκάκι.
0: Αν τα λένε, είναι και επιτυχία. Γιατί δεν τα λένε καν. Εγώ πολλά δεν βλέπω κι εγώ.
1: Αν δει ειδήσεις, δελτία ειδήσεων, αυτή η είδηση θα είναι στο τέλος.
0: Το ότι τη λένε είναι παρήγορο. Περιμένω ότι δεν θα το πούνε καν.
1: Αν λέω, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, είναι η μήτρα γλώσσα. Έχουμε και τις επιγραφές που το αποδεικνύουν, που είναι του 5.500 π.Χ. και βάλε. Και επίσης, κανένας ιστορικός αρχαιότητας δεν μας λέει ότι ήρθαν από την Ασία εδώ να επικίσουν οι Ινδοί ή οι Βαβυλώνοι. Αντιθέτως, οι Έλληνες έχουν απικήσει όλο τον κόσμο, οι Μινωίτες, Κρήτες, με αυτά τα σκάφη τα φοβερά που διέσχισαν τον Ατλαντικό και. Όσο ήταν το κατάρτι, άλλο τόσο ήταν από
1: η Καρίνα
0: για να μην αναποδογυρίζει στις τρικυμίες. Έτσι, τι θα πει η Ιαπωνία, παιδιά, λέμε, από Ανατολή, από Ιωνία, Ιαπωνία. Η ονοματεθεσία όλου του πλανήτη βασικά
1: του
0: είναι.
1: Πλανήτη, όλων των ποταμών, των λιμνών
0: έτσι.
1: Και των κρατών.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Γιατί να πούμε κάτι. Τώρα.
0: Και πώς γίνεται ο Μέανδρος να τον βρίσκουμε ναι. στην Κίνα, στο Μεξικό,
1: στο Περού.
0: Παντού, στο Περού. Να είναι ο Μέανδρος, που είναι καθαρά ελληνική λέξη, έτσι.
1: Όχι μόνο λέξη, αλλά και ελληνικό σύμβολο. Ναι.
0: Ναι, και το σύμβολο, ναι.
1: Και κοιτάξτε, δείτε γύρω σας ή κάντε μια, στο μυαλό σας έτσι, ένα search στο μυαλό σας, να δείτε ότι οι περισσότερες χώρες στον πλανήτη τελειώνουν σε land. Land. Είναι από το Λας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι από την πέτρα, από έτσι. Τη γη.
0: Ελανία, η Ελλάς, λεγόταν πρώτερα Ελανία. Και πριν από το Ελανία, Γρεκία. Γιατί έχουμε και το άλλο, λυσάνε, δεν είμαστε Γρεκοί και αυτό είναι δουλικό. Η αρχαιότερη ονομασία της Ελλάδας είναι Γρεκία. Γρεκία, Γρεκία θα πει Παναρχαία. Είναι από το επίθετο γυραιός, γιατί όσο γερνάμε, ρέουμε προς την γη. Το σώμα μας αρχίζει και μαζεύει, αποσυντηθέμεθα, σαπίζουμε και γινόμαστε έτσι και μέχρι που γινόμαστε χώμα. Ο γυραιός λοιπόν, η Γρεκία και Γκρίς δεν είναι υποτιμητικό όνομα, ίσα ίσα που είναι η πρώτη ονομασία της Ελλάδας.
1: Ναι και σε έτσι. Λένε πάνσοφο, παλιό άνθρωπο, ακριβώς, παλαιό κάτοικο αυτής της γης, γυραιός άρα έτσι. Ιερός. Γιατί έτσι. Ο γέρος ναι. για τους Έλληνες ήταν ιερός,
0: ναι.
1: έτσι, ο γέρος άνθρωπος. Ναι. Οπότε σε λένε ιερό.
0: Αυτή
1: δεν καταλαβαίνω
0: έχει.
1: Γιατί αυτή η μανία και αυτό.
0: Γιατί δεν ξέρουν, έχουν γνώμη χωρίς να έχουν γνώση, Γιώργο. Το είπαμε αυτό που μας το διασώσει ο Ηρόδοτος, να θυμάμαι καλά. Ο Ηρόδοτος το λέει, ναι. Πρέπει λίγο να έχεις ανοίξει και ένα βιβλίο ή κάπου να το πιάσεις και να τα ακούσεις, αν δεν ψάχνεις.
1: Και ο Θουκυδίδης τα λέει.
0: Λοιπόν, τι συζητάμε. Λέει. Και Ελλάς, βέβαια, το είπαμε και την άλλη φορά, είναι η φωτεινή πέτρα. Σίλα, το λένε το ίδιο πράγμα, λένε οι Κινέζοι. Σι λένε το φως, έχουν πάρει τη δασία, λένε το σι. Και Λα είναι η πέτρα, το λατομία, ο λατόμος. Και, την άλλη
1: και αυτή η πέτρα, η έκταση, γιατί τότε ήταν μεγάλες εκτάσεις, πέτρινες, έρημες, βράχοι κλπ. Έδωσε τη λέξη Λας, Λας, Λαντ. Και οι χώρες όταν δημιουργούνται θέλουν λέει, η έκταση, τι είναι η Deutsch Land.
0: Ναι.
1: Η χώρα του πιανού, του Δία. Έτσι, Deus. Λένε, έχει παρερμηνευτεί. Deus λέει, λέγεται ο Θεός. Στα ισπανικά, στα δικά. Όχι, κύριε. Υπάρχει άλλη λέξη για το Θεό. Deus είναι Δίας. Είναι Ζεύς. Έτσι. Λοιπόν, μην μπερδευόμαστε και μην τρέχετε δεξιά και αριστερά να υπεκφύγετε και να πείτε την εξυπνάδα σας. Και να πούμε και μερικά ωραία πράγματα, επειδή μου το λέτε. Υπάρχει βιβλίο με τα ποταμονημικά. Από πού πήραν το όνομά τους, οι ποταμοί. Δείτε λοιπόν ότι όλοι οι ποταμοί, ας μην πάμε στην Αμερική, ας μείνουμε στην Ευρώπη. Όλοι οι ποταμοί της Ευρώπης, οι μεγάλοι τώρα, δεν σας λέω για το ρέμα του Μίτσου, έτσι, αλλά οι μεγάλοι ποταμοί στην Ευρώπη έχουν ελληνική ρίζα. Υπάρχουν τρεις ποταμοί εύρη. ο δικός μας, ο γνωστός, στη Θράκη μας, ο Εύρος στην Ιβυρική Χερσόνησο, ο οποίος ονομάτισε την Ιβυρική, γιατί αυτοί τον είπαν Ήβυρα, και ο Εύρος στη Γαλλία, που λέγεται Εύρ. Λοιπόν, τρεις ευρύτατοι ποταμοί. Υπάρχουν ποταμοί Ρήνος, τη Ροή.
0: Αυτό το έχω πει, το είναι το ρο της Ροής. Αυτά είναι μόνο σύλλαβα, από τα ουσιώδη και τα βασικά. Και όχι μόνον, οι Τούρκοι μας λένε Ιουνανιστάν. Όλα αυτά, τα Αφγανιστάν, Πακιστάν, το Ιστάν είναι η ουδέτερη μετοχή του ρήματος Ίστιμη.
1: Ίσταμε.
0: Το οποίο σημαίνει είμαι στημένος, στέκομαι κάπου.
1: Στέκομαι.
0: Επομένως, εδώ σου λέει στέκονται οι Ιόνες, οι Ιουνανιστάν μας λένε αυτοί. Ξέρουν ότι κατέχουν την Ιωνία αντισυμπαντικά, δεν έχουν καμία σχέση, καμία δουλειά να είναι εκεί. Τώρα το Αφγανιστάν μας είχε πει αν από Τανγάν, δωρικά, από Τανγάν Ιστάν, επειδή είναι σε μεγάλο υψόμετρο, ότι στέκεται πολύ πάνω από τη γη. Πακιστάν, εκεί που στέκονται οι Πάκοι, φαντάζομαι, δεν ξέρω, αλλά ακόμα και αυτά, και αυτά τα ονόματα είναι ελληνικά, που λήγουν σε Ιστάν.
1: Και χώρες και λοιπά. Άρα λοιπόν είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είναι οι ονοματοδότες του πλανήτη. Πόλεις που τελειώνουν σε ντάμ, που λένε είναι ντάμ, λέει είναι ο καθεδρικός ναός.
0: Ναι.
1: Κυρίες και κύριοι, στα δωρικά ο Δήμος λέγεται Δάμος. Και οι θρακικές πόλεις τελειώναν σε δάμ, Δάμος. Γιατί ήταν η Δήμη τάδε και σήμερα ο Δήμος Αθηναίων. Έτσι. Δεν λέμε οι πόλεις των Αθηνών, όταν θέλουμε να πούμε για το Δήμο. Οπότε αυτό μπήκε στο τέλος των ευρωπαϊκών πόλεων, οι οποίες χτίστηκαν με βάση το ελληνικό σχέδιο, και ειδικά πριν δεν μιλάμε για το Άμστερνταμ, ας πούμε, χτίστηκε λέει με τον τρόπο που χτίστηκε η Θήβα από τον Αμφίωνα και τον Ζήθο. Και υπάρχουν και επιγραφές, και υπάρχουν και νομίσματα, υπάρχουν και γραβούρες πάνω σε αυτά. Δηλαδή, όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από την Ελλάδα. Και να πούμε και κάτι πολύ βασικό. Παγκοσμίως, Δύση είναι ότι είναι δυτικά της Ελλάδος. Και Ανατολή είναι ότι είναι ανατολικά της Ελλάδος. Για σκεφτείτε το, ποιους λέμε δυτικούς? Αυτούς που είναι δυτικά από την Ελλάδα. Όχι δυτικά από το Αφγανιστάν, όχι δυτικά από την Αγγλία.
0: Έτσι δεν είναι? Αφού είχαμε αυτοκρατορία χιλίων ετών. Τι συζητάμε τώρα, τη Βυζαντινή. Εννοείται ότι λοιπόν, έτσι το βλέπουμε.
1: Αλλά...
0: Άκου τώρα ένα ωραίο στιγμιότυπο. Είναι ο Φίλιππος να κάνει μια συναυλία στην Κίνα με τον Μανώλη τον Μητσιά, φίλος αγαπημένος. Ήθελα πάρα πολύ να πάω, αλλά δεν προλάβαινε ο γιος του τότε το παιδί να μου βγάλει τέλος πάντων τη βίζα. Δεν πήγα, στεναχωρήθηκα. Λέω, ας ανοίξω τη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια να δω τι πατέρα μου τα βιβλία έχω. Τι λέει για την Κίνα? Παιδιά, πώς ξεκινάει? Η αρχαιότερη επαρχία της Κίνας, Γιουνάν. Όταν το είδα αυτό, τρελάθηκα. Ιωνία. Η αρχαιότερη επαρχία της Κίνας λέγεται Ιωνία και ξέρουμε κι εμείς ότι κάνανε εκεί ανασκαφές και τους νεκρούς, τους παλιούς, τους βρίσκουνε με νόμισμα στο στόμα. Κάτι που το κάνανε...
1: Το χαρόνιο νόμισμα.
0: Το χαρόνιο νόμισμα. Τρελαίνεσαι. Τρελαίνεσαι.
1: Ναι, τρελαίνεσαι.
0: Τρελαίνεσαι, εντάξει.
1: Απλώς
0: πόσο δηλαδή να κάνεις ότι είναι όλα αυτά τυχαία? Τι να κάνουμε, αφού αυτή είναι η ιστορία. Δεν γίνεται δηλαδή να την ξαναγράψουμε επειδή δεν βολεύει κάποιους, επειδή θίγονται.
1: Κι όμως, Φανιούλα μου αγαπημένη, βλέπεις ότι την ξαναγράφουν, προσπαθούν να την ξαναγράψουν.
0: Εδώ μέσα στα μάτια μας, εδώ λένε τους Σκοπιανούς, τους Γύφτους που μαζεύτηκαν εδώ πάνω τον 7ο αιώνα, αυτοί οι οποίοι είναι πλιάτσικο, δηλαδή είναι συρφετοί. Ξαφνικά είναι αυτοί οι Μακεδόνες από πού? Και το ζούμε τώρα, αυτή την εποχή, με τέτοια πληροφόρηση. Φαντάσου τι έχει γίνει και με αυτούς τους Φοίνικες τα αρχαία τα χρόνια, που οι Φοίνικες είχαν στην περιοχή εκεί, τα ξέρεις πολύ καλά κι εσύ.
1: Τώρα.
0: Οι Κρήτες, οι Φιλιστέοι, Φινίσο θα πει βάφο κόκκινο στα αρχαία ελληνικά.
1: Έβαχαν
0: κόκκινα, πορφυρά τα υφάσματα και τα πουλούσαν. Πήγαν αυτοί οι νομάδες με τις σκηνές και κάναν ακριβώς αυτό που κάνουν οι Σκοπιανοί. Καπηλεύτηκαν το όνομα των Κρητών Φινίκων. Αυτό έγινε
1: τώρα.
0: Εκεί. Και λυπήραν από τους Φοίνικες. Τι πήραμε από τους
1: Φοίνικες? Έχω έρθει σπίτι σου και έχεις μια ολόκληρη ντάνα εκεί βιβλία Φινίκων συγγραφέων. Τι? Μετά από κάτω έχεις γράφεις, αφού το λες, Φοίνικες θεατρικής συγγραφής. Μετά από κάτω μου γράφεις Φοίνικες μηχανικές. Τι, με διαψεύδεις?
0: Είναι, ναι, είναι παράνοια. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Ένα τείχο ολόκληρο με Φοίνικες συγγραφής.
0: Είναι πρόκληση, δηλαδή είναι αυτό που είπα πριν για αυτούς τους γελίους που κάνουν τους σκύλους. Δηλαδή κάπου προκαλούν τη λογική σου. Εντάξει, ένα και ένα κάνει δύο. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα και πώς θα γίνει?
1: Λοιπόν, ας γυρίσουμε στον Όμηρο και στους αγαπητούς. Το σκάμανδρο τον έχεις?
0: Βέβαια, δεν έχω το σκάμανδρο.
1: Είναι αγαπημένη μου προσωπικότητα.
0: Θες να το δω?
1: Να το δεις, βέβαια.
0: Σκάμ Ανδρός θυμάμαι, αλλά μπορώ να. Κοίτα, κοίτα τώρα πώς το έχω το βιβλίο. Έχει πίσω εδώ με αλφαβητική σειρά τα γράμματα, ναι. Και θα με στείλει τώρα στη σελίδα.
1: Να πούμε και από ποιες εκδόσεις είναι. Μπορεί
0: κάποιος... Είναι από τον Αρχίτα.
1: Ωραία, να θέλει κάποιος.
0: Αυτό
1: να
0: το... υπάρχει στο Μπελασγό. Mm-hmm. Θα το βρει το βιβλίο ή μπορεί να στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του να το ζητήσουν από τον Μπελασγό να του
1: στείλει. Από τον Γιαννάκιανα.
0: Το Γιαννάκιανα, το φίλο μας.
1: Χαριλάου Τρικούπη.
0: Στη Χαριλάου Τρικούπη. 606. Πάμε. Λοιπόν. Το σκάμα Ανδρός, επειδή ο Ηρακλής, όταν εξεστράτευσε εναντίον της Τρίας, πολύ πρώτου Τροϊκού πολέμου, έσκαψε προκειμένου να αλλάξει τον ρουν του ποταμού Ξάνθου. Εδώ να πούμε το εξής. Ενώ κανένας, μπράβο, ενώ δεν υπάρχει πουθενά καμία αναφορά ότι ήρθαν Ασιάτες στην Ελλάδα, αντιθέτως όλοι οι ιστορικοί, οι αρχαίοι Έλληνες, ο Διόδωρος Σικελιώτης,
1: ο Νόνος
0: με τα Διονυσιακά του, ο Πλούταρχος, ο Αριανός που έχει τη βιογραφία του Αλεξάνδρου, αναφέρουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ακολούθησε στην εκστρατεία του την οδό που είχε κάνει πριν από αυτόν ο Περσεύς, ο Ηρακλής και ο Διόνυσος. Αυτά τα καταγράφουν και Ινδοί και τα λένε και με καμάρι. Τα λένε και με καμάρι.
1: Όντως.
0: Και μάλιστα ο Θεόφραστος, που αναφέραμε και πριν, ήταν διευθυντής της σχολής του Αριστοτέλους, αναφέρεται στον Απολλώνιο τον Τιανέα, που ήταν σύγχρονος του Χριστού. Κάποιοι μάλιστα, υπάρχει μια θεωρία ότι μπορεί να ήταν και το ίδιο πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, ότι όταν έφτασε στην Ινδία ο Απολλώνιος, εξεπλάγει, διότι
1: νόμιζαν
0: ήταν
1: ο Διόνυσος.
0: Όχι, για τον Απολλώνιο τα γράφει,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Νόμιζαν ότι είναι ο Διόνυσος, θεόμορφος σαν το Διόνυσο, ναι.
0: Ναι. Σου λέω τώρα τι γράφει ο Θεόφραστος, mm-hmm. ότι βρήκε εκεί παναρχαίους, όχι της εποχής του Αλεξάνδρου, γιατί είναι μεταγενέστερος, παναρχαίους ελληνικούς ναούς και λάτρευαν κατά τον ελληνικό τρόπο οι Ινδοί, mm-hmm. τους ναούς αυτούς. Όπως και ο Ευήμερος, που είναι επίσης ιστορικός, και αυτός ασχολείται πολύ με τη μυθολογία, γιατί αποδεικνύει ότι η μυθολογία, το ξέρουμε κιόλας, μύθος, δεν σημαίνει παραμύθι στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει ιστορία, σημαίνει μιλάω. Μυθό θα πει μιλάω και σε παραμυθιάζω, σου λέω κάτι για να σε γλυκάνω. Δεν σημαίνει φαντασίωση, mm-hmm. αυτή την έννοια την πήρε μετά. Λοιπόν, αποδεικνύει ο Ευήμερος ότι η μυθολογία είναι πραγματική ιστορία που απλά μέσα στην αχλή του χρόνου παίρνει αυτή τη μεταφυσική διάσταση και κάποια έτσι υπερφυσικά στοιχεία. Ο Ευήμερος λοιπόν, ο οποίος ακολούθησε τον Κάσανδρο στην εκστρατεία του στην Ανατολή, ο Κάσανδρος βεβαίως είναι επίγονος και σπουδαίος στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έφτασε λέει στην Πανχαία. Γάμα χι παν γέα, γίνεται Πανχαία, το γράφει, και εκεί βρήκε λέει ναό του Τριφωνίου Διός και μία στήλη στην οποία γράφε ότι το ναό αυτό τον κατασκεύασε ο ίδιος ο Ζεύς όταν είχε φτάσει εκεί και λατρεύω το από τους ανθρώπους που βρήκε εκεί, και ψάχνοντας λιγάκι μετά αυτό το βρήκα. Μπορεί να είναι η Σριλάνκα, λένε, η Πανχαία που αναφέρει ο Ευήμερος. Αλλά τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι εδώ έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, πολλές μαρτυρίες. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν πρόσβαση σε γραπτά που εμείς σήμερα δεν έχουμε, σε κείμενα που έχουν εξαφανιστεί, και βεβαιώνουν ότι οι Έλληνες απήκησαν τον κόσμο. Και όχι το ανάποδο από την Ασία, εδώ δεν ήρθε κανείς να απήκησε για να μας φέρει ούτε γλώσσα, ούτε γράμματα, ούτε γραφή. Αυτά είναι αστεία και αποδεικνύεται και μέσα από την αρχαιολογική σκαπάνη και μέσα από τους ιστορικούς. Και βέβαια, να μην ξεχάσω, να αναφέρω αυτό τον υπέροχο, τον Βίκτορα του Σαριγιαννίδη. Τον μνημονεύει κανείς αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, τον αρχαιολόγο. Ο άνθρωπος αυτός στο Τουρκμενιστάν σήμερα βρήκε το βασίλειο της Μαριανής, νομίζω ότι το 1971 έγινε αυτό. Δηλαδή είναι σχεδόν σύγχρονός μας και εκεί ανακάλυψε.
1: Σύγχρονος, εγώ το γνώρισα το
0: Βίκτορα. Εσύ το γνώρισες, ναι. Τι είχε αγαθεί, μπράβο.
1: Συμμετείχα σε εκδηλώσεις και ομιλίες και στο Πολεμικό Μουσείο που τον
0: εξαιρετικός ο άνθρωπος, βρήκε, έκανε αυτό, την τρομερή αυτή ανακάλυψη και βρήκε ανάκτορο ίδιο με αυτό της Κνωσού. Ελάσματα με δελφίνια, με τη θεά Αθηνά, με κεραυνούς, δηλαδή... Ένα ελληνικό βασίλειο ανακάλυψε και ο άνθρωπος αυτός. Αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν και να αλλάζουμε την ιστορία. Βρήκαμε εδώ εμείς κανένα βασίλειο, κανένας Βαβυλώνα και δεν το ξέρω, Βαβυλωνίου, που έχουν τρελαθεί να αλλάξουν τα δεδομένα, τα ιστορικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Οι Σουμέροι που ήρθαν εδώ πέρα και αφήσανε κείμενα.
0: Ας μας πούν έναν αστρολόγο Σουμέριο, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν. Εγώ δεν ξέρω κανέναν.
1: Ενώ αναφέρεται ότι οι Έλληνες δώσαν την αστρολογία στους Σουμέριους και στους Αιγύπτιους, σήμερα αυτό αναφέρεται γραπτό. Έχουμε γραπτό κείμενο που το λέει αυτό. Έτσι. Σήμερα λένε ότι. Πώς ρε φίλε, αντιστρέφεις τη γραπτή πηγή.
0: Καταρχήν ο ουρανός φταίγεται ελληνικά. Τι άλλο πρέπει να πούμε. Όλοι οι αστερισμοί πάνω, τα πάντα, όλα αυτά είναι η Ελλάδα στον ουρανό. Δεν μπορείς αυτό να το αμφισβητήσεις, δεν μπορεί αυτό να έτυχε. Αυτό δεν έτυχε, αυτό έγινε μέσα από χιλιάδες χρόνια.
1: Λοιπόν, για να στο ολοκληρώσω, υπάρχει νησί που λέγεται Παγκαία. Σήμερα, αν μπείτε στους Google Earth, πώς λένε αυτά τα πράγματα, τους χάρτες, θα το δείτε, είναι λίγο δυτικότερα από το νησί Νιούε, που είναι από το νησί που σημαίνει Ναύς, που εκεί πέρασε Ναύς. Κατά κάποιους πέρασε και αργό από εκεί πέρα, στο κέντρο του Ειρηνικού. Είναι πολύ πιο πάνω από τη Νέα Ζηλανδία, είναι εκεί στην Πολυνησία που λέμε, στο κέντρο του Ειρηνικού. Και λέγεται Παγκαία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά διαβάστε το βιβλίο, σας δίνω στοιχείο, του καθηγητή γλωσσολογίας της Χαϊδελβέργης. Όχι του Μίτσου από το περίπτερο στη γωνία που στρίβουμε δεξιά κάτω, το κατώ που πουλάει κρασί, που γράφει, αγκιά του να γράφει, αλλά σας δίνω συγκεκριμένη πηγή. Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, τα ελληνικά της Πολυνησίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου έχει βρει πάνω από 1800 λέξεις ελληνικές στην Πολυνησία. Οι λέξεις δεν είναι κύματα να πάνε. Οι λέξεις πάνε με ανθρώπους. Οι λέξεις πάνε με πλοία. Οι λέξεις δεν είναι πέταξε ένα μπουκαλάκι και άλλος απέναντι διαβάζει. Στη μέση του Ειρηνικού δείτε που είναι η Παγκαία. Δείτε που είναι το νησί του Πάσχα, το οποίο όπως λεγόταν Μακεδονία του Ουρανού. Το είπα νησί του Πάσχα γιατί λέει όταν πήγα να το δούνε ήταν περίοδος Πάσχα και λοιπά. Άλλαξε όλη η ιστορία πάλι.
0: Εγώ θέλω να μου εξηγήσεις, γιατί βλέπω ότι τα ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτά, πώς γίνεται όταν πηγαίνεις στην Κούβα και βλέπεις το αεροπλάνο μέσα τον χάρτη να περνάς από την Άξο, την Άνδρο. Είναι μια σειρά από νήσους που
1: Μικίνες,
0: από έχουν πάνω ελληνικά ονόματα. Αυτό πώς το εξηγούν λοιπόν οι φωστήρες αυτοί?
1: Οι φωστήρες σου έχουν αλλάξει τα τοπονύμια. Λες σήμερα στα νησιά Φερόε. Φερόε, δεν πάει το μυαλό πουθενά, Φερόε. Και ψάχνεις πίσω το χάρτη, πιο πίσω παλιούς χάρτες, πιο πίσω υπάρχει η σελίδα με παλιούς χάρτες, ανά περιοχή. Και τα νησιά λέγονται Φαρόε. Ήταν οι φάροι, στημένα νησάκια με φάρους επάνω, για να στείλεις το δρόμο που πρέπει να πάρεις προς το βορρά, να φτάσεις στη Θούλη και να κατέβεις στον Καναδά, στην Αμερική. Αλλά όταν σου αλλάζω το τοπονύμιο και στο καθιερώνω, σε αποκόπτω από τη γνώση.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι.
0: Και αυτό γίνεται τώρα και με την ορθογραφία από την οποία την έχουν καταργήσει και το πάνε τώρα για να βάζουν όλα τα «ι» με «γιώτα» για να μην μπορεί να ετοιμολογήσει κανένας και να μην ξέρει κανείς από πού προκύπτει μια λέξη. Που είναι τραγικό, γιατί οι λέξεις εκτός από όλα αυτά που έχουμε πει βέβαια ελληνικές, υπάρχουν και λέξεις που κρύβουν επιστημονική γνώση. Όπως τα άστρα τα έλεγαν και τύρεα. Με ψιλον γιώτα. Αυτό είναι από το ρήμα φθύρο, γιατί ήξεραν ότι τα άστρα πεθαίνουν. Από αυτό το φθύρο βέβαια είναι και ο φθόνος, γιατί είναι ένα χαμηλής ποιότητας συνέστημα
1: και μας φθύρει.
0: Και μας φθύρει. Όπως και το φθόριο που βάζουν και οι οδοντόπαστες και δεν ξέρω, θέλει πολύ προσοχή αυτό γιατί φθύρει τα δόντια.
1: Παλιά λέγανε κάτι διαφημίσεις, πήρα την τάδε με φλουοράιντ και καμάρων οι άλλοι, που να ξέρε ότι... Τι κακό κάνει. Αντιεμπορικοί είμαστε πάντως. Έχουμε κόψει διαφημίσεις, έχουμε κόψει διαφημιζόμενους, έχουμε κόψει εταιρείες, έχουμε κόψει λεξικά, έχουμε κόψει πανεπιστήμια. Είμαστε δύο τύποι αντιεμπορικοί τώρα που μιλάνε σε μια εκπομπή.
0: Η ώρα επίσης, η λέξη ώρα, η ώρα προκύπτει από τη χώρα. Γιατί όταν αλλάζουμε χώρα, αλλάζουμε ώρα. Πρέπει να γυρίσουμε το ρολόι. Και επειδή γνώριζαν και τη σφαιρικότητα τη γη οι άνθρωποι, και μην ακούγεται, έχουμε τι νέε αχλαμάρε ότι είναι η επίπεδη γη, δεν πάει καλά ο κόσμο. Περιπτώσει, ας το κάνουμε ότι δεν το καταλάβα, αλλά το λέει η Παλαιά Διαθήκη, να χτυπιέσαι. Και η λέξη κλίμα είναι από τη λέξη κλίση, γιατί πάνω στη γη έχεις κλίσει, είτε στον αλλάζεις χώρα, και το κλίμα λοιπόν είναι από αυτή την κλίση,
1: αλλάζει,
0: γιατί αλλάζει και αυτό ανάλογα με το σε ποιο σημείο του πλανήτη στέκεσαι.
1: Ναι, το μόνο που δεν αλλάζει είναι η κλιματική αλλαγή.
0: Έτσι. Δεν ξέρω, εγώ ζεσταίνομαι πολύ, δεν ξέρω τι φταίει και αυτό.
1: Φταίνει οι αλληγελάδες και φταίνει τα καπάκια.
0: Πάντως η αλήθεια βέβαια είναι ότι τον έχουμε κακοποιήσει τον πλανήτη μας, δεν τον προσέχουμε και πολύ. Και όχι μόνο με τους ρήπους, αλλά και με την υπεραλήψη και με όλο αυτό το πράγμα, την τσιμεντοποίηση παγκοσμίως. Υπάρχει ένα θέμα, αλλά δεν ξέρω τώρα. Πάντοτε ψάξε το συμφέρον από πίσω. Και το χρήμα, εμείς το λέμε χρήμα γιατί είναι προς χρήση.
1: Δεν είναι προς αποταμίευση.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτά, όταν δεις αυτά τα παιχνίδια, άμα τα παίξουν οι παρέες έχοντας ένα ετυμολογικό λεξικό, ή το Μέγα της Άννης, της Νοταρά, της Οικομνηνίας, αν το έχουν και το παίζουν αυτό το παιχνίδι στην παρέα τους, αντί να παίζουν οτιδήποτε άλλο ή να βλέπουν οτιδήποτε άλλο, θα γεννηθούν και ερωτήματα και ερωτηματικά που θα τους αναγκάσουν να τρέξουν σε μια αναζήτηση, να δουν λίγο παραπέρα
0: από αυτό. Ναι, μα είναι ένα μαγικό ταξίδι, παιδιά, αυτό με τις γλώσσες. Είναι μαγικό. Θυμάμαι όταν βρήκα στα λεξικά, γιατί δεν το ήξερα αυτό, την ετυμολογία της Κύπρου. Γιατί λέγεται Κύπρος, τον ήξερα, γιατί να λέγεται Κύπρος. Και άκου, τώρα δεν πάει το μυαλό σου αν δεν το βρεις. Η Κύπρος είναι το ιερό νησί της Αφροδίτης, η οποία έχει την ιδιότητα να πορίζει, να προσπορίζει δηλαδή την κοίηση δια της σεξουαλικής επαφής, της ερωτικής επαφής. Κύην πόρεσθε, δηλαδή είναι το νησί της θεάς που φέρνει την εγκυμοσύνη, και από εκεί είναι, από το κύο και το πορίζω, ίδιον της Αφροδίτης λέει το λεξικό, νομίζω στον Ευστάθιο το είδα αυτό, και επειδή είχε πολλά μεταλλεία χαλκού, είπανε το χαλκό Κυπρίτη, Κούπρουμ και σο Κόπερ, και σήμερα είναι γλώσσες του κόσμου,
1: και σήμερα είναι Κούπερ.
0: Από το ίδιο της Αφροδίτης. Και είναι πόρεστε. Μα αυτό δεν αξίζει να το ξέρουμε? Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό?
1: Αυτό σου λέω. Εδώ έχουμε παρεμβόλημα, βάλαμε εσύ που είσαι νέα κοπέλα και βλέπεις. Αργύρια.
0: Έχω, ναι.
1: Τα λεφτά. Εντάξει, ο Φιλάργυρος.
0: Αυτό είναι από το, είναι από το μέταλλο.
1: Το ασήμι.
0: Ο
1: Άργυρος.
0: Τώρα ο Άργυρος, ναι. Δεν θυμάμαι την ετυμολογία του Αργύρου. Άργυρος να είναι.
1: Πάντως το Άργος είναι το λευκό.
0: Το Άργος είναι το αστραφτερό.
1: Το αστραφτερό, το λευκό.
0: Και ξέρεις κάτι, το Άργος και το Αργός είναι το γρήγορο. Γιατί όταν περνάει κάτι πολύ γρήγορα, περνάει σαν αστραπή.
1: Και σαν λευκό φως.
0: Και φαίνεται σαν να γυαλίζει όταν τρέχει κάτι. Και έτσι ο Αργός σημαίνει ο ταχύς, ο γρήγορος.
1: Και από με τις τροπές, το ρουλού, γίνεται Άλγος και Άλπης. Η Άλπης, επειδή είναι μόνιμα χιονισμένα, και τα άλφυτα, τα άλευρα, που είναι άσπρα. Είναι άσπρα. Οι τροπές. Είναι πολύ μαγικό ταξίδι αυτό.
0: Πολύ. Και ο Όλυμπος όλος λάμπει. Και συνέχεια όλο το χρόνο, γιατί έχει πάνω τα χιόνια.
1: Ολολαμπής.
0: Ολολαμπής.
1: Αναφέρεται. Ναι. Να σου πω τώρα άμα σου πούνε κάποια παιδιά στον δρόμο, τι είναι αυτά ρε που λέγατε εκεί πέρα με τον άλλον, τον παππού εκεί πέρα.
0: Θα του πω, άστον μπρο, μη κουράζεσαι.
1: Πώς αντιδρά. Εμένα μου, με τι ασχολείσαι, μωρέ.
0: Και εμένα μου λένε, μου γράφουνε, γιατί κουράζεις το μυαλό σου. Τώρα όχι, γιατί έχω συγκεκριμένο κοινό που με αγαπάει, αλλά στην αρχή μου λέγανε, γιατί κουράζεις το μυαλουδάκι σου. Εγώ δεν το κουράζω, το ξεκουράζω με αυτά. Εμένα μου δίνει ζωή αυτό το πράγμα. Μου δίνει χαρά. Τρελαίνομαι όταν ανακαλύπτω πράγματα που δεν ξέρω, ειδικά πριν που πεις για την Αργό, ήθελα να το πω, να το ξέχασα. Υπάρχει μία πόλη στον Εύξενο Πόντο, την αναφέρει εδώ, που λέγεται Απεσός. Εδώ το Α είναι επιτατικό. Mm-hmm. Δεν είναι.
1: Στερητικό.
0: Πεσός είναι από το ρήμα πέω που θα πει κτυπώ. Το παιδάκι λέγεται πες, του παιδός, επειδή δεν μπορεί να περπατήσει καλά και πέφτει και χτυπάει. Γι' αυτό λέγεται πες. Από το πέω αυτό που θα πει χτυπώ. Και γράφει λοιπόν εδώ το λεξικό. Λέγεται απεσός, διδιωτική προσέκρουση αργό. Στα βράχια αυτής της πόλεως, της παραθαλασσίας.
1: Χτύπησε,
0: έσπασε. Καταλάβες.
1: Οπότε αμέσως.
0: Σου αποκαλύπτει αμέσως μια λεπτομέρεια τώρα. Και η αργό είναι η λαμπρή. Γι' αυτό ονομάζεται έτσι το σκάφος.
1: Ναι. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, γι' αυτό σου είπα για το σκάμαδρο, αλλά πήρες φόρα μετά και δεν σε σταμάτησα. Από μόνο του το όνομα του ποταμού σημαίνει ότι εκεί έγινε τροπή του ποταμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ηρακλής, ο μέγας δυνατός αυτός κατασκευαστής, αυτός είναι ένα μηχανολόγος τεράστιος, δηλαδή μηχανικός τεράστιος. Έκανε τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα.
0: Υπάρχει η θεωρία ότι ήταν σειρά Ηρακλειδών, δεν ήταν μόνο ένας.
1: Προφανώς, ναι. Χρονικά θα ήταν αξίωμα μάλλον. Mm-hmm. θα ήταν αξίωμα το Ηρακλής. Να αρχίσουν και βαράνε τώρα και δεν είναι. Έτσι. Αυτός έκανε εκτροπές ποταμών. Τον Αχελό που έπιασε και του γύρισε το κεφάλι με τα, με τα κέρατα. Δηλαδή και σήμερα προσπαθούμε να κάνουμε μια εκτροπή και δεν μπορούμε. Δηλαδή αυτός γύρισε τον ποταμό Αλφιό και έπλυνε.
0: Κοίτα, είναι αυτό τον που είπαμε πριν, ότι οι άνθρωποι είχαν γνώσεις τεχνολογικές, ήταν χιλιάδες τα χρόνια μελέτης για να φτάσουν σε αυτά τα αποτελέσματα. Ένα Παρθενώνα δεν τον στείνεις έτσι. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις τέτοιες μετρήσεις. Και κανένα ένα στο Τενεσί νομίζω και δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ο Ρατοσθένης σου μετράει την περιφέρεια της γης, δηλαδή. Εντάξει, αυτά είναι ασύλληπτες καταστάσεις. Άρα είναι βέβαιο, για μένα είναι απόλυτα σίγουρο, ότι προϋπήρχαν σχολές, όχι απαραίτητα και πολιτισμοί, αλλά υπήρχαν σχολές και υπήρχαν φοιτητές και υπήρχαν δάσκαλοι και που είχαν εντρυφήσει σε αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι και η θεωρία βέβαια με τους τρεις κατακλυσμούς του Ογείου, του Δευκαλίωνος, του Ογείου είναι πιο αρχαία.
1: Του Δαρδάνου.
0: Του Δαρδάνου και του Δευκαλίωνος, ότι υπήρχαν πολιτισμοί όπως Ατλαντίδος που εξαφανίστηκαν.
1: Λόγω του μεγάλου του πολιτισμού.
0: Ναι, μα εξάλλου και στον Τίμεο, στον Τίμεο δεν είναι, ναι, που πηγαίνει ο Σόλων, πάει στον ιερέα της Αΐδος στην Αίγυπτο και του λέει: εσείς οι Έλληνες παιδιά θα είστε πάντα, έχετε ξεχάσει ότι σε εσάς ήρθε ο θεϊκός γόνος πριν από 10.000 χρόνια και μετά ήρθε σε εμάς μετά από 8.
1: Στούκα κάτι είναι αυτά που λες,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Δεν τα λέω εγώ, στον Πλάτωνα τα παραπονά του, τον οποίο δεν τολμούν και κάποιοι να το λένε παραμυθά που δεν είναι ικανοί ούτε να του δέσουν τα κορδόνια του Πλάτωνος. Και τα λένε Έλληνες.
1: Και εγώ το ακούω
0: αυτά
1: τώρα τελευταία, ναι, αυτό, ναι, για τον Πλάτωνα.
0: Ναι.
1: Είναι το καινούριο Φιντανάκι.
0: Είναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: βγει.
0: Εμένα μου το λέγανε παλιά. Τώρα, ναι, αυτοί οι οποίοι απλά θα περάσουν ασήμαντοι και ο άνθρωπος αυτός, όχι μόνο παρέμειλα, αλλά θα παραμείνει και σαΐ. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα μνημονεύουν αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα.
1: Ο οποίος διέσωσε Πυθαγόρα, διέσωσε ορφικούς, πλήρωσε πάρα πολύ για να διορθώσει αυτά με τη ζωή του, με τα χρήματα, με την περιουσία του, για να έχουμε εμείς να μελετάμε και να βγαίνει τώρα ο κάθε, μην πω, ξέμπαρκος, έτσι, ναι, ναι, και να λέει και ποιος, ναι, είναι, ναι, ο Πλάτωνας.
0: Και να τα απαξιώνουν όλα, ναι. Δηλαδή, υπάρχει μια γενική απαξίωση.
1: Όπα ρε φίλε, ναι, όπα ρε φίλε πληκτρολογάκια, όπα ρε φίλε.
0: Αυτό ξέρεις που έχουν όλοι τώρα βήμα, είναι
1: λίγο
0: κακό πράγμα. Δεν μ' αρέσει που έχουν όλοι βήμα τώρα και γράφουν. Ναι. Ναι, δεν είναι καλό αυτό.
1: Εδώ δεν πρέπει να μπει ένα.
0: Συγνώμη, ναι. Έπρεπε να υπάρχει μια, ναι, μια ειδική αστυνομία και να πέφτουν ξεροπαλιές από
1: το μέτρο. Το μέτρο. Το μέτρο. Δηλαδή, μπορείς να πας σε ένα καφενέ και να συζητήσεις ό,τι θέλεις. Ελεύθερα είναι. Ναι. Αλλά όταν γράφεις κατά κάποιων ανθρώπων που γράφουν και είναι επιστήμονες και έχουν καταθέσει το paper αυτό σε μια κριτική επιτροπή που αποτελείται από 8 άγνωστους κριτές προς αυτούς και κάνει 7 χρόνια να περάσει αυτό, γιατί τους λένε πηγείς αυτό, πηγείς εκείνο, το γυρνάνε πίσω, όχι εκείνο δεν στέκει. Και υπάρχει αυτή η βάσανος και εσύ με τα πόδια ψηλά στην ώρα που κάθεσαι στο μπαλκονάκι σου λες και ο άλλος έχει φάει τη ζωή του 8 χρόνια για να καταλήξει σε μια γνώση ότι ναι, ο Αχελός εξετράπη, έγινε εκτροπή του Αχελού και οι Έλληνες αυτό το νοηματοδότησαν με το μύθο του Ηρακλέους που πάλεψε για την Διάνυρα σε εκείνη την περιοχή. Και εσύ κάθεσαι τώρα λες,
0: εντάξει, να σου πω, δεν μπορείς να υποχρεώσεις και κάποιον με το ζόρι να ασχολείται ή να αγαπάει όλο αυτό, αλλά εδώ σε χλεβάζουν και σε απαξιώνουν και δεν είναι και ωραίο.
1: Όχι, αλλά.
0: Δηλαδή, καλύτερα να μην μιλάνε, να μην ασχολούνται, ρε παιδί μου, αλλάζει κανάλι.
1: Θυμάσαι το Φωτόπουλο στο Δίκανο. Που λέει Σιλάντς, τώρα μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού τα λέει τη γλώσσα σου στο μυαλό σου πριν μιλήσει. Τα λέγανε οι παλιοί, έχουμε παροιμίες για αυτά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, μας μείναν λίγα λεπτά. Τι έχεις να πεις στους ανθρώπους που σου λένε ή θα σου πούνε ή θα σχολιάσουν ότι πόσο έτοιμο είναι το έτοιμο, δηλαδή πόσο αλήθεια είναι το έτοιμο?
0: Εγώ προτιμώ να πιστεύω αυτό το έτοιμο παρά αυτό που μας λέει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτό έχει μια λογική, παρουσιάζει μια εξέλιξη. Έχουμε τα μονοσύλλαβα ρήματα και μπορεί κάποιος να κατανοήσει πώς μέσα από το διάβα των χιλιοτιών εξελίσσεται σε μια τέτοιο επίπεδο γλώσσα η ελληνική. Ενώ το να μου συγκρίνεις τώρα, όπως είπαμε, άρες μάρες λέξεις από διαφορετικές χρονικές περιόδους, δεν είναι ετυμολογία και δεν μας αφορά. Στο κάτω-κάτω εμείς είμαστε Έλληνες και μας νοιάζει να καταλαβαίνουμε εμείς τι λέμε. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Και μας νοιάζει να είμαστε συνδεδεμένοι με τους προγόνους μας.
0: Ακριβώς.
1: Τι κείμενα αφήσανε αυτοί.
0: Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι.
1: Πηγαίνεις στο εξωτερικό και σου λένε πόσο τυχερός είσαι που μπορείς να διαβάσεις Αριστοτέλη από το πρωτότυπο. Πόσο τυχερός είσαι που διαβάζεις Όμοιρο από το πρωτότυπο. Όχι, το λένε.
0: Ναι, αλλά που να ξέρανε ότι ο μέσος Έλληνας δεν ξέρει να διαβάσει. Ούτε το απλό, το νεοελληνικό. Δεν θέλω να είμαι υπερβολική, αλλά. Ξέρεις, καμιά φορά θυμώνουμε.
1: Γιατί η μετάφραση είναι όταν ένα κείμενο...
0: Αυτό είναι απόδοση. Ναι. Δεν έπρεπε να λέγεται μετάφραση, γιατί μεταφράζει μια ξένη γλώσσα, όχι τη γλώσσα σου.
1: Έτσι.
0: Απόδοση έπρεπε.
1: Οι Γερμανοί όμως που διαβάζουν από μετάφραση τον Όμηρο και επαφίονται στο τι ήξερε εκείνος ο μετάφρασης και τι καταλάβαινε ο Άγγλος.
0: Και χάνουν και όλη τη μελωδικότητα του κειμένου. Άνδρα μη ένεπε, μουσα πολύτροπο. Βάλση είναι, το ακούσε έτσι. Έχει. Ναι. Και έχουμε και τους άλλους με την ερασμιακή προφορά και το έχουν κάνει να μην πω ότι το έχουν κάνει το ζήτημα, που δεν στέκει πουθενά γιατί καταργεί τη γραμματική, καταργεί η προσωδία και η μελωδία της γλώσσας. Έχουμε αυτό το δώρο και διάβαζα και μία μελέτη ότι είναι πολύ ωφέλιμο αν μπορούμε πριν πάμε για ύπνο 5 λεπτά να διαβάζουμε ένα κομμάτι από τον Όμηρο, αλλά μεγαλόφωνα,
1: στο
0: πρωτότυπο. Και αυτό το νη που έχουν καταργήσει από τις καταλήξεις των λέξεων είναι έγκλημα. Μεγάλη καταστροφή, έγκλημα. Διότι τώρα που μας ακούτε, που θα κλείσουμε μάλλον, κάντε λίγο μόνο σας αυτό τον ήχο να δείτε πώς θα αρχίσει να δονείται ο εγκέφαλός σας και πώς θα ηρεμήσει το σώμα σας. Αυτά έχουν γίνει μελέτες που τα αποδεικνύουν, δεν τα λέμε εμείς για να τα πούμε.
1: Υπάρχει παγκόσμιο συνέδριο πάνω σε αυτό, λέγεται
0: ακριβώς.
1: The Alphabet and the Brain. Τα πρακτικά του είναι ακριβώς. Ελεύθερα στο διαδίκτυο.
0: Λοιπόν, εμείς που μπορούμε να διαβάσουμε το αρχαιοελληνικό κείμενο, να το κάνουμε γιατί είναι ευεργετικό. Και...
1: Ιαματικό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Όταν σας πει ο γιατρός πάρε αυτό το χάπι να γίνεις καλά και το κάνεις, εδώ που σου λένε διάβασε εδώ για να γίνεις καλά και δεν το κάνεις.
0: Και δεν σου στοιχίζει και τίποτα στο κάτω-κάτω.
1: Στο φινάλε.
0: Και όχι μόνο αυτό. Τώρα έχεις αυτό το δώρο που λέγεται διαδίκτυο, γιατί είναι ανάλογο τι χρήση του κάνεις. Για μένα είναι ένας θησαυρός. Που έχεις όποια ραψοδία θέλεις, από όποιον μεταφραστή, κακώς το λέμε έτσι, θέλεις, δωρεάν στην οθόνη σου. Και μπορείς από εκεί να διαβάσεις χωρίς καν να έχεις τα βιβλία που έχουμε εμείς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν σου στοιχίζει τίποτα να κάνεις αυτό που είπαμε.
1: Πριν κλείσουμε, δώσουμε και την ετυμολογία της αλήθειας, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί είπαμε έτοιμον είναι αλήθεια και αλήθεια είναι έτοιμον.
0: Αχ, την είχα βάλει τώρα σε μία μου ανάρτηση, κάτσε γιατί ζαλίστηκα.
1: Έχουμε.
0: Πες το.
1: Έχει δύο-τρεις. Να πούμε την πρώτα.
0: Πες την πρώτη. Ναι.
1: Το πρώτο στερητικό.
0: Α, ναι, ηλίθι, δεν ξεχνάς.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Όχι από αυτό που
0: κάτι
1: εγώ
0: που δεν,
1: νομίζω.
0: Δεν ξεχνιέται γιατί δεν κρύβεται στην ουσία.
1: Και δεν πρέπει να κρυφτεί. Και δεν πρέπει να ξεχαστεί. Αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δηλαδή είναι τρομερό. Που αλήθεια είναι αυτό που πρέπει να το θυμάσαι συνέχεια, γιατί αυτό είναι εκείνο το πράγμα το οποίο είναι η ταυτότητά σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, με αυτήν την λογική σκεφτείτε ότι ο ποταμός στα Τρίκαλα, τα οποία δεν ξέρω γιατί γράφω το με ένα κάπα, λες ο Δήμος Τρίκης με δύο κάπα, αλλά τα Τρίκαλα με ένα κάπα. Δεν ξέρω, κάτι υπάρχει εκεί, περίεργο. Τρίκη ήταν η πόλη με δύο κάπα και από εκεί πήρε το όνομά της τα Τρίκαλα. Το άλλο κάπα που πήγε. Να κατουρίσει.
0: Κουραστήκαμε γι' αυτό και το συγγνώμη, το γράφω με ένα γάμα. Και είναι, βασικά είναι η γνώμη του γουρουνιού. Γιατί εσείς είναι ο χείρος στα αρχαία ελληνικά. Ενώ το συγγνώμη με δύο γάμα είναι συν γνώμη. Έλα και μένα στη γνώμη μου, έλα στη θέση μου. Το σου λέω συγγνώμη. Σου λέω έλα λίγο στη θέση μου να με καταλάβεις.
1: Να το κλείσω λοιπόν. Ο ποταμός λοιπόν αυτής της πόλεως, πάνω στο Ασκληπείο, το αρχαιότερο Ασκληπείο της Ελλάδος, λέγεται Λιθέος. Τι θέλει να πει ο ποιητής Ασκληπιός λοιπόν, για να γιατρευτείς, επειδή μια υγεία ξεκινήσαμε, μια υγεία θα ξανακλείσουμε, θα πρέπει να ξεχάσεις ό,τι έκανες μέχρι τώρα. Γιατί αυτά που έκανες σε φέραν εδώ άρρωστο, στο νοσοκομείο άρρωστο. Λοιπόν, ξέχασε τα για να μην σου κάνω αναλύσεις και το και το άλλο. Αλλάζουμε τα πάντα για να γιάνεις. Έτσι.
0: Η λιτό. Και αυτό είναι από την ίδια ρίζα έχει.
1: Ναι,
0: δεν γέννησε τον Απόλλωνα που είναι ο Θεός της ιατρικής.
1: Ναι.
0: Και την Αρτέμιδα που είναι. Είναι η Παρθένος.
1: Πρώτα την Άρτεμη και μετά τον Απόλλωνα.
0: Σχεδόν δίδυμα δεν είναι αυτά.
1: Όχι. Έχει κάποιες
0: τέλος πάντων, δεν θα στεναχωρηθούμε γι' αυτό, αλλά όχι, δεν είναι και αυτό τυχαίο.
1: Όχι, να το πούμε όμως.
0: Γιατί είναι θεός της ιατρικής ο Απόλλων.
1: Ναι, και τι έκανε η αδελφούλα του που βγήκε πρώτη, που δεν μπορούσε να βγάλει το δεύτερο.
0: Τι έκανε.
1: Άρτια ατομή.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω άλλη ετυμολογία για την Αρτέμιδα, την έχω εδώ. Δεν θυμάμαι. Ξέρω το Αρτεμές. Το Αρτεμές σημαίνει ότι είναι άρτια επειδή ήταν Παρθένος η κόρη. Αυτό.
1: Εκείνη την ώρα που το γεννάει, το ξεγεννάει όμως δεν είχε προλάβει να
0: είναι παθενός. Μιλάω για την Αρτέμιδα, όχι για τη Λιτό.
1: Ναι, η Αρτέμιδα ξεγέννησε. Βοήθησε τη μαμά.
0: Ναι, τη μαμά βοήθησε. Εγώ δίνω την ετοιμολογία της Αρτέμιδος τώρα. Το Αρτεμές.
1: Κι εγώ σου δίνω.
0: Ναι.
1: Τι έκανε άρτη ατομή.
0: Η δικιά μου ετοιμολογία είναι καλύτερη.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Θα τσακωθούμε τώρα.
1: Ναι, αλλά. Μα αυτό είναι το ωραίο. Ότι δεν μπορούμε να δογματίσουμε.
0: Ναι. Αφού έχουμε τόσα λεξικά και ο καθένας δίνει την εκδοχή του ή ό,τι βρήκε.
1: Αυτό είναι το ωραίο. Ναι. Και σε μια παρέα.
0: Και εμείς, να σου πω, εγώ μου αρέσει να ακολουθώ αυτά που διαβάζω, γιατί μπορώ να σου πούνε άμα το βγάλεις από το μυαλό σου. Γι' αυτό κοιτάω να είμαι τυπική σε αυτά που διαβάζω.
1: Πηγή από κάτω. Πηγή από κάτω.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν μιλάμε και σαρική τομή, λέμε και τομή Αρτεμισίας.
0: Σαματά.
1: Αφού η Αρτεμισία.
0: Πες ότι το θρόνο, ο Ιπποκράτης το θρόνο για να γεννούν οι γυναίκες ήταν κάθισμα έτσι. Γιατί είναι πιο λογικό να πέσει το παιδί όταν κάθεσαι παρά όταν είσαι εξαπλωμένη να σπρώχνεις. Ε? Όλα τα είχαν σκεφτεί σωστά.
1: Και πάτε και στο 2 θα δείτε και τις μπανιερίτσες που γεννάγανε μέσα στο νερό οι γυναίκες. Και σήμερα
0: είναι. Τώρα το έχουν για μεγάλη μόδα.
1: Εφεύρεζε.
0: Ναι, ναι, το βρήκανε και αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Δεν τελειώνεις με τη Φανή.
0: Μπορούσαμε να είμαστε εδώ 24 ώρα πολλά.
1: Θα μείνουμε. Εμείς θα πούμε τα υπόλοιπα, τα δικά μας, τα πιο περίεργα. Έτσι. Εμείς είπαμε όσα μπορέσαμε να σας πούμε. Τα υπόλοιπα είναι στις οθόνες σας. Ανοίξτε, δείτε. Αρκεί να κάνετε αυτό το βήμα. Κλικ, να το δείτε και μετά μας λέτε και χαιρετίσματα, άμα μας θυμηθείτε. Γεια σας.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη. Σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
9: Σίτες.
2: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
10: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
12: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπάς, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
16: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
18: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Στην υγειά σας» με τη Γεωργία Κατσοβριδάκη. Είμαι βαριατρικός διαιτολόγος και ασχολούμαι με την υγεία με έναν ολιστικό τρόπο, δηλαδή σαν σώμα, σαν πνεύμα και σαν ψυχή. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο info@katsovridaki.gr και στο 697 27 20 32 8. Όλες οι εκπομπές είναι ενερτημένες στο κανάλι μου στο YouTube, Δόκτωρ Κατσοβρυδάκη με λατινικούς χαρακτήρες, και στο Spotify. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που έχω καλεσμένο σήμερα μαζί μου τον κύριο Βαγγέλη Παπά. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
20: Καλώς ορίσατε.
0: Καλώς σας βρήκα. Χαρά δικιά μου είναι.
20: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ένθερμη αποδοχή της προτάσεως. Να πω λίγα λόγια για εσάς. Ο κύριος Βαγγέλης Παπάς

0: και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και έχετε από το 2008 ιδρύσει το εικαστικό εργαστήριο της ΆΡΤΕ, ένα χώρο πολιτισμού στο κέντρο της Αθήνας. Έχετε βέβαια και συγγραφικό έργο, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι είσαστε μια πολυσχηδής προσωπικότητα, όπου ασχολείστε, που έχετε εκδώσει βιβλίο σχετικά με το Συναξάρι του Μεγαλομάρτυρα Αθανασίου Διάκου από τις εκδόσεις Παρισία, ενώ τον Νοέμβριο του 2018 έχετε εκδώσει ένα νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Εντπλό, το οποίο πρόκειται για μια μυθιστορηματική βιογραφία του ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, το οποίο λέγεται Αχμάκης. Σήμερα λοιπόν είμαι σίγουρη ότι κάνετε πολλά πράγματα, γιατί από ό,τι βλέπω συμμετέχετε, κάνετε ταξίδια στο εξωτερικό και σας καλούν, συνεργάζεστε για μαθήματα θεωρίας της τέχνης και με άλλους φορείς. Έχετε όμως έναν ιδιαίτερο χώρο που από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τη θέρμη που τον παρουσιάζετε είναι το ατελιέ του Βαγγέλη Παπά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σας βρούμε στα social media αλλά και στο YouTube που έχετε και εσείς δικό σας κανάλι, ο οποίος είναι ένας χώρος που όπως αντιλαμβάνομαι ενδιαφέρει βέβαια για τους ανθρώπους οι οποίοι σπουδάζουν καλές τέχνες, όμως είναι φοβερά προσιτός και για τους ανθρώπους που θέλουν να μοιηθούν στον χώρο της τέχνης με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, που σημαίνει λοιπόν ότι είστε διαθέσιμος σεμιναριακά.
1: Σαφώς.
0: Έχω μονοπολίσει αρκετά τη συζήτηση, να πω μόνο ότι ο χώρος αυτός βρίσκεται στην Καλλιθέα, είναι στην οδό Σοφοκλέους 158. Βιάζομαι να πω ότι τα σεμινάρια σας ξεκινάνε με το που μπαίνει ο Σεπτέμβρης και είμαι σίγουρη ότι θα κανονίσατε και άλλες δραστηριότητες. Οπότε θέλω να μου πείτε λοιπόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένας πολύ πρωτότυπος τρόπος αυτός για να κάνετε την τέχνη αρκετά εύπεπτη και να μπορέσει να έχει διείσδυση στον ευρύ κόσμο, ποια ήταν η ιδέα σας για αυτόν τον χώρο, για να κατασκευαστεί αυτός ο χώρος, ποια ήταν η ανάγκη που είδατε ότι υπάρχει?
1: Για όλη αυτή την παρουσίαση ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι με βοήθησε καταλυτικά η καραντίνα. Δηλαδή ήμουνα από αυτούς που μέσα στην καραντίνα έβαλα τα πράγματα κάτω και εξέτασα λίγο τον εαυτό μου, τον πέρασα από μία κρίση. Ξέρετε, όπως το αναφέρατε κιόλας, πρωτήτερα είχα μία σχολή που πήγαινε πάρα πολύ καλά, η ΆΡΤΕ. Φανταστείτε ότι την έκλεισα το 2020 μετά την καραντίνα. Δηλαδή όταν μας είπε το Υπουργείο ανοίξτε, εγώ φανταστείτε είχα τότε 80 σπουδαστές. Και εγώ έκλεισα τη σχολή. Όχι επειδή είχα κάποιο πρόβλημα ή δεν έβγαινε οικονομικά, του αντίον. Την έκλεισα γιατί πήρα μια μεγάλη απόφαση. Βαρέθηκα. Κατά μία έννοια, για να είμαι πολύ πιο ειλικρινής, συχάθηκα τον εαυτό μου να είμαι αυτό που με δίδαξαν να είμαι. Δηλαδή ανακάλυψα κατά τη διάρκεια αυτής της απότομης ευνηδιαστικής καραντίνας ότι η έννοια του δασκάλου της τέχνης στον τόπο μας τουλάχιστον έχει γίνει ένα πράγμα το οποίο δεν παράγει τίποτα. Δεν μπορείς να διδάξεις τέχνη αν δεν είσαι ο ίδιος τέχνη. Λοιπόν, και για να είσαι ο ίδιος τέχνη πρέπει να γυρίσεις λίγο πίσω και θα μου πεις, μα ο κόσμος πάει μπροστά, εσύ πώς μας πας πίσω? Ναι, αλλά εγώ έπρεπε να πάω πίσω, συγχωρέστε μου, έκανα μια επιλογή, λάθος, θα δείξει. Εγώ πήγα στα αναγεννησιακά εργαστήρια, πήγα στα εργαστήρια τα αρχαιοελληνικά. Ωρε Βαγγέλη, τόσο πίσω πήγες δηλαδή μας τερμάτισες? Όχι, δεν τερμάτισα, αντιθέτως εμπνεύστηκα. Πήρα δηλαδή αυτά που έπρεπε να πάρω από έναν κόσμο που γεννούσε μεγάλους καλλιτέχνες. Οπότε αξιολογείς. Βλέπεις ότι σήμερα γίνεται ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αξιολογήσει κανένας εύκολα στον κόσμο της τέχνης, στη σχολή καλλοτεχνών. Είμαι και εγώ παιδί της σχολής καλλοτεχνών. Έχω περάσει πολλά παιδιά στη σχολή καλλοτεχνών. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που περνάνε σε αυτή την ακαδημία φεύγουν. Δηλαδή στο τρίτο έτος έχουν και αυτά με τη σειρά τους συγχαθεί αυτό που βλέπουν και φεύγουν. Λέω τι λάθος γίνεται εδώ. Γιατί η κοιτίδα του πολιτισμού, η κοιτίδα τόσων σπουδαίων καλλιτεχνών και έργων, αριστουργηματικών έργων, έχει δημιουργήσει αυτή την στάση νέων, ευέλπιδων νέων, οι οποίοι πάνε να σπουδάσουν και τελικά απογοητεύονται, φεύγουν, καταλήγουν σε άλλα επαγγέλματα. Έχω πολλά παραδείγματα που με έχουν πληγώσει και με έχουν στεναχωρέσει.

0: ή παιδιά, να σας πω και αυτό, που γυρνάνε πίσω και μου λένε κάλλιο να κάτσω στο εργαστήρι σου και να δουλεύω μαζί σου παρά να είμαι εκεί. Όλα αυτά είναι λίγο περίεργα. Δεν το είπα για να υπερτιμήσω εμένα, σας είπα μια πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν κάτσε και σκέφτηκε και είπα, τι είναι αυτό που πραγματικά θέλεις, τι είναι αυτό που πραγματικά μπορεί να παράξει, να γεννήσει, να φέρει στην επιφάνεια, την αλήθεια. Ποια αλήθεια όμως? Να, ένα ερώτημα. Η αλήθεια της τέχνης, γιατί η τέχνη μάλλον έχει δικιά της αλήθεια? Όχι. Η τέχνη δεν έχει καμία δικιά της αλήθεια. Η αλήθεια του κάθε ενός από εμάς είναι αυτό που θα γίνει τέχνη. Οπότε επικεντρώνεσαι στη μορφή, στο πρόσωπο του άλλου. Να λοιπόν ένα μυστικό. Το κατακτάμε αυτό το μυστικό, το κατακτάμε, λέτε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Τι χώρο θέλεις να φτιάξεις από αυτές τις συνθήκες? Θα φτιάξω ένα χώρο όπου αν ζητάω και δουλεύω για την αλήθεια του άλλου, δηλαδή να βγάλει την αλήθεια από μέσα του. Τι σημαίνει η αλήθεια? Σημαίνει η φανέρωση. Αυτό που ουσιαστικά δεν γίνεται, δεν είναι δυνατό να λησμονηθεί. Άρα μιλάμε για τη φανέρωση. Τη φανέρωση του εαυτού μας, του έσω εαυτού μας, της ψυχούλας μας. Εσύ τι θα κάνεις? Πάλι θα είσαι ο δάσκαλος που θα έχεις τα χέρια πίσω από την πλάτη και θα κόβεις βόλτες και θα κοιτάς και θα λες αυτό, αυτό. Και αυτή με ποια εγγύηση ότι αυτός είναι καλός δάσκαλος σε εμπιστεύονται? Άρα λοιπόν θα κάνεις το εξής, είπα στον εαυτό μου. Θα πάρεις έναν χώρο μεγάλο. Εκεί μέσα θα φτιάξεις το ατελιέ σου, το εργαστήρι σου. Εκεί θα ζωγραφίζεις, εκεί θα δημιουργείς. Πού δημιουργείς? Εγώ δημιουργώ. Ωραία. Θα δημιουργείς με τους σπουδαστές σου. Όπως έκανε ο Φιδίας, όπως έκανε ο Ραφαήλ, όπως έκανε και ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, όπως έκαναν όλοι οι μεγάλοι ζωγράφοι του Μπαρόκ και μετέπειτα. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Θα το δούμε. Επίσης, το ατελιέ είναι ικανό να φιλοξενήσει τόσο κόσμο? Ναι, μπορεί να φιλοξενήσει, αλλά εγώ δεν θα δεχτώ μέσα στο χώρο μου πολύ κόσμο, γιατί δεν θα μπορέσω να είμαι σωστός απέναντι σε αυτούς. Οπότε τι κάνουμε? Λίγους. Το ατελιέ μου χωράει 50 άτομα μέσα. Το σπουδαστήριό του. Όχι, δεν θα πάρω 50. Θα πάρω το πολύ έως 10. 10 ανά 3 ώρο, ας πούμε. Ώστε και να δημιουργώ εγώ, να σηκώνει το σπουδαστής, να με βλέπει. Έχει μια καναπεδάρα τεράστια πίσω από το χώρο που εργάζομαι. Κάθονται εκεί πέρα οι σπουδαστές, βλέπουν το δάσκαλο, πώς αυτός παλεύει, πώς αποτυγχάνει, πώς στείνει τη σύνθεσή του, πού διορθώνει, πού χαίρεται, πού κατακτάει πράγματα που δεν το περίμενε ενδεχομένως. Δηλαδή βλέπει όλη την κατάσταση του καλλιτέχνη. Και ο δάσκαλος πάει μετά και στο καβαλέτο του μαθητή και τον βοηθάει. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα χώρο, γι' αυτό και το ατελείο είναι σε όλη την Ελλάδα. Μέσω των social, μάλλον μέσω του Skype και μέσω και της μεταφοράς μου μερικές φορές, βρίσκομαι στα σπίτια ανθρώπων που δουλεύουν εκεί και με τα σεμινάρια τα θεωρητικά. Είμαι στο σπίτι είτε στη Γερμανία, είτε στην Ισπανία, είτε στην Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Κέρκυρα, είτε Ρόδο, οπουδήποτε. Πολλοί σπουδαστές μου κάνουμε μαθήματα εξ αποστάσεως ατομικά και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι μιλάω με, έχω σπουδαστές από Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ, έτσι. Έχω σπουδαστές από 4 χώρες της Ευρώπης. Έχω σπουδαστές από όλη την Ελλάδα και έχω και σπουδαστές και από την Αθήνα. Έτσι, σύνολο σπουδαστών την τελευταία χρονιά ήταν 91 σπουδαστές. Τόσοι καταφέραμε και συγκεντρωθήκαμε, γιατί το κύριο μέλημα που τους κάλεσε όλους ήταν αυτή η απόφαση που πήρα, που βασιζόταν στο τρίπτυχο φιλοσοφία, ψυχή, τέχνη. Ήταν δηλαδή ο τρόπος που εγώ σκέφτηκα τι αλλαγή πρέπει να κάνω στη ζωή.
1: Και είσαι μέσα και στους υπόλοιπους. Πάνω σε αυτό που είπατε, δεν ισχύει μόνο για τη δική σας την τέχνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι απόψεις του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα περί υγείας δεν έχουν ποτέ, ενώ τα μέτρα και τα μέσα της εποχής ήταν πάρα πολύ λιγοστά, δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα κάποιος να πει ότι δεν ισχύουν. Ενώ στη σύγχρονη επιστήμη η επόμενη ερευνητική ομάδα καταρρύπτει τις ανακαλύψεις της προηγούμενης. Οπότε αυτό που κάνατε εσείς, αυτή η αναδρομή προς τα πίσω, ήταν μάλλον εύστοχη για να πάτε να το δείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε επιλέξει ένα στενό κύκλο μαθητών, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όπως λέτε και εσείς, ένα κομμάτι των διαλέξεών σας αφορούν στο πώς για να καταλάβουμε το δημιούργημα πρέπει να γνωρίσουμε από κοντά το δημιουργό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να γνωρίζουμε την προσωπική του ιστορία. Γιατί εγώ πιστεύω και πίστευα πάντοτε, ήταν προσωπική μου αγωνία, παρότι είμαι των θετικών επιστημών, ότι πρέπει να μάθω την προσωπικότητα του καλλιτέχνη για να καταλάβω το έργο. Όπως ξέρουμε, ας πούμε, τη δυσκολία του Γιαννούλη Χαλεπά, όπως ξέρουμε και τη δυσκολία του Λεωνάρντο Νταβίτσι Διθαρό, που είχε σπασμένη τη μύτη του, και ποια προσωπικά άγχη έπρεπε να ξεπεράσουν. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα κρύβονται πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις, στο υπάρχειν και στο σχετίζεστε, και πώς λοιπόν αυτή η αμοιβαιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων οδηγεί το δημιουργό μέσα από τα βιώματά του να κάνει ένα πόνημα. Εσείς όμως καταλήξατε σε κάτι το οποίο άγγιξε και τη δική μου την ψυχή, το οποίο ήταν η φιλοσοφία, ψυχή και τέχνη. Και να σας πω την αλήθεια, παρότι είμαστε Έλληνες, οπότε υπάρχει φυσικά στο περιβάλλον μας αυτή η μάλαξη στα αυτιά σχετικά με τη φιλοσοφία, εγώ στα 36 μου, όταν έλαβα το διδακτορικό τίτλο, που ολοκληρωμένα λέγεται διδάκτορ φιλοσοφίας, το ίδιο βράδυ μετά τις χαρές και τα πανηγύρια, κοίταξα τον τίτλο και είπα: «Κορίτσι μου, ποια είναι η δική σου φιλοσοφία?» Και ανακάλυψα ότι δεν είχα. Οπότε έσπευσα γρήγορα να βρω τη φιλοσοφία μου. Εσείς λοιπόν το έχετε τοποθετήσει όχι με τυχαία σειρά και βάζετε την τέχνη που υπηρετείτε, τη βάλατε τελευταία και είπατε «Φιλοσοφία, ψυχή και τέχνη». Θέλετε να μου μιλήσετε γι' αυτό, πώς αυτό αναδείχθηκε μέσα σας και το θέσατε σαν πολύ πολύ εμπεριστατωμένο μήνυμα που θέλετε να περάσετε προς τους σπουδαστές που επιλέγουν αυτή τη σχολή?
0: Ευχαριστώ για το ερώτημα, γιατί πραγματικά καθρεπτίζει όλο αυτό το εγχείρημα, στο οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι ναι, παρά τις φοβίες μου, τις αναστολές μου, βρήκε ευήκουα ότα και βρήκε ανθρώπους οι οποίοι θέλοντας να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, τώρα έρχονται και μου παραδέχονται, και το βλέπουμε στην πορεία της όλης, του όλου ταξιδιού, ότι ναι, έχουν καταφέρει να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, έχουν φτάσει σε αρκετά καλά επίπεδα. Τους εξηγώ ότι αυτό έχει πολύ δρόμο, ίσως και πέρα από τη δικιά μας την συνεργασία. Λοιπόν, φιλοσοφία, ψυχή και τέχνη. Τι σημαίνει φιλοσοφία? Φιλοσοφία, για να μην φοβηθούν όσοι μας ακούνε, και πάντοτε το κάνω αυτό σαν πρόλογο, το λέω σε όλους, θα σας μιλήσω για κάτι το οποίο δεν είναι τρομερό, δεν είναι ακαταλαβίστικο, δεν είναι ξύλινο, ούτε σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι χαζός. Αυτό το πράγμα είναι η φιλοσοφία, δηλαδή η σοφία και ο φίλος και η φιλία. Άρα λοιπόν είναι πολύ απλό το πράγμα, το λέω για τους ακροατές, μιλάμε για το να είσαι φίλος της σοφίας. Είναι πολύ απλό. Η σοφία τώρα είναι κάτι το οποίο μας φαίνεται λίγο πολύ μακρινό, μας φαίνεται πολύ ξένο, βαρετό. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ένας σοφός άνθρωπος είναι απομονωμένος, είναι μελαγχολικός, είναι ακοινώνητος ή κάθεται πίσω από ένα παράθυρο, κρατάει ένα ποτό και κοιτάει έτσι, χαζεύει έξω στο... Δεν είναι αυτό η σοφία. Σοφία, το να την κατακτήσει ένας άνθρωπος, σημαίνει η χαρά. Να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευτυχισμένος, να έχεις ευδαιμονία. Τι σημαίνει η λέξη ευδαίμον? Το ευ είναι το καλό. Εμένα με λένε ευάγγελο, που σημαίνει ότι πρέπει να φέρω τα καλά νέα. Είμαι ο άγγελος που φέρνει τα καλά μαντάτα. Η ευδαιμονία βγαίνει από τη σύνθεση δύο πραγμάτων. Το ευ, το καλό, και το δαίμον. Τι σημαίνει δαίμον, Βαγγέλη, θα με ρωτούσε τώρα κάποιος? Σημαίνει αυτός που γνωρίζει καλά τα πράγματα. Λοιπόν, για φανταστείτε, κάποιος που γνωρίζει καλά τα πράγματα, ο δαίμον, και βάλτε του και ένα F μπροστά. Πώς αυτό γίνεται πάρα πολύ καλό. Δηλαδή φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη χαράς και γνώσης. όλη αυτή η χαρά πώς εκφράζεται, Βαγγέλη, πάλι πίσω από το παράθυρο με το ποτήρι, το ποτό, να κοιτάω ακινώνητος? Όχι. Η χαρά σου έχει να κάνει με την αρμονία που νιώθεις με τον εαυτό σου. Δηλαδή ξέρεις ποιος είσαι, ποια είσαι, γνωρίζεις τα θέλω σου πλέον, έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου, σέβεσαι, φροντίζεις τον εαυτό σου, δεν το κάνεις επειδή στο είπε κάποιος ειδικός ή στο είπε κάποιος γιατρός ή γιατί δεν ξέρω εγώ τι, το κάνεις και από μόνος σου, και από μόνος σου. Γνωρίζεις να σέβεσαι την Γεωργία, το Βαγγέλη, ο καθένας σας βάλει το όνομά του που μας ακούει, και αισθάνεται τόσο πολύ αυτή την πλήρωση. Αισθάνομαι πληρωμένος, όχι με πλήρωσε κάποιος με πράμα, δηλαδή χρήμα, έτσι, αλλά αισθάνομαι γεμάτος, ευτυχισμένος και δεν ξέρω πώς να βγάλω τόση χαρά από μέσα μου. Αυτός είναι ο καρπός της φιλοσοφίας. Δεν θέλω να φανταστούν κάποιοι άνθρωποι κάποιον παλαβό, ο οποίος ξεφωνίζει στο μπαλκόνι του και χορεύει και ξεσηκώνει τη γειτονιά και του κάνουν παρατηρήσεις. Δεν είναι ο γελίος της παρέας, ο οποίος είναι ο χαζοχαρούμενος. Είναι αυτός που τον ζηλεύουμε όλοι. Απλά δεν το λέμε. Είναι αυτός που θα θέλαμε να ήμασταν εμείς αυτός ή αυτοί. Θέλουμε ουσιαστικά να του μοιάσουμε ή να της μοιάσουμε, αλλά δεν μπορούμε. Γι' αυτό και μας βγαίνουν και κάτι κόμπλεξ μπροστά σε τέτοιους ανθρώπους. Μας βγαίνουν κόμπλεξ, ψιλοκακιούλες, μας βγαίνουν κάτι περίεργες συμπεριφορές που τις μετανιώνουμε. Αλλά αυτός είναι φιλόσοφος νους. Έχει άποψη, γνωρίζει τι είναι αυτό που ήθελε, τι και θέλει και πώς τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στην πραγματικότητα. Σας φαίνονται λοιπόν, απευθύνομαι στους ακροατές, σας φαίνονται λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα δύσκολα με την έννοια του ακαταλαβίστικου περί της φιλοσοφίας? Όχι, αυτό είναι η φιλοσοφία. Είναι να σκεφτείς τι θέλει το μυαλό σου, ποιος είσαι κατά βάθος και να φουγκραστείς την ψυχή σου, γιατί και η ψυχούλα μας τι είναι, να το δεύτερο σκαλί, η ψυχούλα είναι αυτό, όπως τέλος πάντων θα μπορούσε και ο Πλάτωνας να το περιγράψει με κάποιο τρόπο, το λέω περιφραστικά εγώ τώρα, είναι ένα γνήσιο κομμάτι της ύπαρξής μας, το οποίο έχει το μοναδικό κωδικό, αυτό το κλειδί, το password που λέμε για να ανέβουμε ουσιαστικά στην ολοκλήρωσή μας, να σωθούμε. Και όταν λέμε να σωθούμε, να το πούμε λίγο πιο ελληνικά, to save ουσιαστικά σημαίνει να γλιτώσω από κάτι. Να σωθώ στα ελληνικά σημαίνει να ολοκληρωθώ. Το σώζομαι βγαίνει από το σώος. Είμαι σώος, είμαι ολόκληρος. Άρα λοιπόν η ψυχή έχει αυτό το password, έχει αυτή τον κωδικό. Όταν ο νους γίνει φιλόσοφος, δηλαδή πει ο Βαγγέλης στον εαυτό του, ποιος είμαι, τι θέλω, γιατί το θέλω, γιατί πρέπει να ίσως αποστασιοποιηθώ από τα θέλω των άλλων, γιατί κάνω τα θέλω των άλλων, γιατί μια ζωή είμαι ο δούλος και υπηρέτης ανθρώπων οι οποίοι δεν με διέταξαν ποτέ να κάνω κάτι, αλλά εγώ για χατήρι τους θα κάνω όλα τέτοια ώστε να ικανοποιούνται αυτοί, ενώ εγώ μένω ανικανοποίητος. Αυτό είναι φιλοσοφία, να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις στον εαυτό σου. Αυτό κάνουμε στο ατελιέ. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, το ατελιέ είναι ένας χώρος όπου γίνεται δουλειά με τον εαυτό μας, και γίνεται η σωστή δουλειά, γίνεται με το σωστό τρόπο, με τον υγιή τρόπο και όχι με μαντζούνια και με διάφορες θεωρίες, γίνεται με το σωστό τρόπο δια της τέχνης. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι όταν ο άνθρωπος φτάσει να θέσει τα σωστά ερωτήματα, γιατί να θέσω και το ερώτημα τώρα και σε εσάς και σε όλους, αν είχατε έναν άνθρωπο που σας έλεγε ότι εγώ μπορώ να σου δώσω όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματά σου, και έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος σας έλεγε εγώ θα σε μάθω να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις, ποιο θα διαλέγατε? Εγώ θα διάλεγα τον δεύτερο, γιατί το να μου δίνει κάποιος απαντήσεις τον έχω, και τον έχετε και εσείς, είναι ο κύριος Google. Δηλαδή με το AI μάλιστα τώρα μπορείς να γράψεις οτιδήποτε και να έχεις ό,τι απάντηση θέλεις, αλλά αυτό δεν με αφορά. Η σωστή ερώτηση είναι ο τρόπος που θα πλησιάσω το είναι μου, τον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν αυτά ικανοποιούν την ψυχή, γιατί η ψυχή περιμένει στη γωνία. Η ψυχή είναι ό,τι δεν έχουμε καταφέρει να λιώσουμε. Ό,τι αμόλευτο. Είναι ο κωδικός για να πάμε ψηλά. Λοιπόν, αν η ψυχή δει ότι έχουμε σωστές ερωτήσεις και έχουμε βάλει το μυαλό σε μια σωστή τροχιά, προσωπική, όχι οποιανού άλλου, δική μου τροχιά, ας πει ο καθένας, τότε έρχεται η ψυχή και τι κάνει, έρχεται και στηρίζει, έρχεται και σου δίνει και το όραμα, έρχεται και σου δίνει την ταυτότητα σε όλα αυτά, σου απαντάει στις ερωτήσεις σου, σου δίνει τις απαντήσεις σου. Και έτσι ο φιλόσοφος νους γίνεται φιλόσοφος άνθρωπος και όλα αυτά πώς τα εκφράζουμε, δια της τέχνης. Ναι, γιατί η τέχνη τελευταία στη σειρά. Έρχονται λοιπόν κάποιοι και μου λένε, εγώ κοίτα δάσκαλε, θέλω να μάθω να ζωγραφίζω. Το πιο εύκολο πράγμα για μένα είναι να σας μάθω να ζωγραφίζω. Ακόμα και κάποιον που δεν έχει ταλέντο, μπορώ να τον μάθω να ζωγραφίζει. Σας το λέω ειλικρινά. Μπορώ. Είναι υπερφύαλο αυτό που λες. Όχι, είναι θέμα τεχνικής. Μπορώ. Αλλά αυτός θα μάθει να ζωγραφίζει στο επίπεδο του ότι μπορεί να κάνει 5 πράγματα και αυτά δεν θα αφορούν κανέναν ούτε τον ίδιο. Θα είναι ένα είδος αξιομιστίας. Μπράβο, κοίτα τι έκανα, αλλά μέχρι εκεί. Ενώ ο άλλος ή η άλλη, η οποία θα με πλησιάσει και θα μου πει, πάμε, εγώ οδηγός, δάσκαλε και εσύ συνοδηγός, εσύ κρατάς το GPS για να βρούμε το σπίτι μου, την πατρίδα μου, την ψυχή μου. Πάμε. Γιατί αυτό που σας περιέγραψα είναι το ατελιέ. Αυτή η εικόνα του ότι μπαίνω στο αυτοκίνητό σας και κάθομαι στη θέση του συνοδηγού, αυτό είναι το ατελιέ.
1: Άρα μιλάτε λοιπόν για την τέχνη, το τελικό προϊόν λοιπόν του τριπτύχου, το οποίο λοιπόν η τέχνη μιλάει όχι μόνο στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους διαμέσου του συμβόλου. Και βέβαια πρέπει να ξεχωρίσουμε, γιατί βλέπω ότι όπως και εγώ, έτσι και εσείς, έχετε ένα ενδιαφέρον στο να ψάχνετε και να αναλύετε τις λέξεις. Είναι βασικό κομμάτι των διαλέξεών σας και θεωρώ και εγώ ότι πρέπει να εμβαθύνουμε πολύ στην ετυμολογία. Το σύμβολο λοιπόν είναι κάτι το οποίο δίνει πολλά περισσότερα πράγματα και μιλάει με διαφορετικό τρόπο στις ψυχές των ανθρώπων και θέλει βέβαια αποσυμβολισμό που λέμε. Και υπάρχει και το σήμα. Σύμβολο είναι οι ιχθύες στον χριστιανισμό που εμπεριέχει πάρα πολλά πράγματα και υπάρχει και το σήμα της Coca-Cola, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Το σύμβολο όμως δεν μπορεί να το παράξει εύκολα ένας άνθρωπος όσο κατερτισμένος ζωγράφος, γλύπτης και να είναι. Το σύμβολο είναι κάτι που απορρέει από τη φιλοσοφία. Το σήμα μπορεί κάποιος να αποκτήσει την τεχνική, όπως και είπατε, αν επιμείνει. Και βέβαια, εγώ λέω ότι πραγματικά πρέπει να μάθεις την ιστορία του καλλιτέχνη, γιατί παρότι εγώ δεν μελετούσα τον Καπράλο σαν γλύπτη, βρέθηκα στην Αίγινα και επειδή έμαθα ότι υπάρχει εκεί το μουσείο του Καπράλου, πήγα. Και εκεί έμαθα, ήξερα ότι υπάρχει ένας γλύπτης πολύ γνωστός, ο Καπράλος, ο οποίος είναι παγκοσμίου φήμης και τα σχετικά. Κατάλαβα όμως πάρα πολύ σύντομα την ιδιαίτερη αδυναμία που είχε στη μητέρα του μέσα από τα βιώματα και πώς εκείνη την εποχή μία γυναίκα του χωριού τον στήριξε πάρα πολύ σε όλη του τη δραστηριότητα και στις σπουδές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ψώνεται θεόρατο ένα άγαλμα της μητέρας του, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό, σκεπτόμενη, πολύ ψηλό, όμως δεν έβλεπε τη θάλασσα, γιατί το σπίτι του είναι σε πολύ εντυπωσιακό μέρος, βλέπει το σπίτι του. Και εκεί πραγματικά σας λέω ότι ανατρίχιασα, γιατί κατάλαβα ότι η ανάγκη του δεν ήταν να χαιρετά και να προστατεύει η μάνα αυτούς που έρχονται, αλλά ήταν ότι και μετά το θάνατό της ήθελε την αδιάλειπτη φροντίδα, την προσοχή της, την αίσθησή της. Οπότε κατάλαβα γιατί είχε τοποθετηθεί και με αυτή τη σοφία το άγαλμα. Και βέβαια τέτοια σκέψη είχαν και οι αρχαίοι μας. Δηλαδή υπάρχει ένας αποσυμβολισμός τεράστιος για το πώς είναι τα αγάλματα. Η αγαλματική απεικόνηση έχει μία φιλοσοφία την οποία πρέπει να την καταλάβουμε. Εγώ λέω καμιά φορά στους δικούς μου σπουδαστές. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει αναβάτης και άλογο πολύ συχνά στα αγάλματα, στις ονδριάδες για να πω την αλήθεια, οι οποίες είναι στις πλατείες. Αν για παράδειγμα είναι και τα 4 πόδια κάτω, αυτή είναι μία γλώσσα που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κάποιος σημαντικός, διακρίθηκε στη μάχη, αλλά πέθανε στο σπίτι του από φυσικά αίτια. Εάν είναι όρθιο το άλογο με το ένα πόδι στη γη, σημαίνει ότι αυτός τραυματίστηκε στη μάχη. Και αν είναι και τα δύο πόδια τα μπροστινά όρθια, σημαίνει ότι αυτός διακρίθηκε και έπεσε στη μάχη. Οπότε είναι αυτό, δεν το ξέρει κανένας. Αυτό είναι μια μυθική, ας πούμε, πληροφορία, την οποία πρέπει να την πάρεις όταν την ψάξεις, όταν την αναζητήσεις. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τώρα, δίνεται πάρα πολύ μεγάλη σημασία στους μύθους. Η φιλοσοφία χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονα την εικόνα αυτή. Ποιους μύθους έχετε ξεχωρίσει? Αντιλαμβάνομαι, γιατί σας παρακολουθώ καιρό, ότι ο Ειδίποδας είναι ένας μύθος ο οποίος σας αγγίζει πάρα πολύ. Για την γνωστή του συνολογία, αλλά θα ήθελα να την αφηγηθείτε σύντομα, μου αρέσει πάρα πολύ ο Περσέας, που ασχολείστε πάρα πολύ. Και είναι και ο Ηρακλής, βέβαια, που και αυτό είναι μια πηγή έμπνευσης. Δεν θα είμαι κι εγώ από αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν μας τα μάθαν στο σχολείο κτλ. Γιατί όλοι μας που έχουμε παρακολουθήσει το ίδιο σύστημα το εκπαιδευτικό, εγώ δεν θα πω ότι δεν μας κάνανε οι άλλοι, τους βρίσκουμε τους μύθους άμα θέλουμε. Είναι στο DNA μας. Είναι ολούθε, μεγαλώνουμε με αυτά. Οπότε πείτε μου, ας πούμε, για ποιο λόγο εσείς, αν έχετε πάρει πηγή έμπνευσης από τους μύθους, αν έχετε έργα τα οποία να άπτονται της μυθολογίας, και πώς πιστεύετε ότι είναι σαν εργαλείο ο μύθος, τι χρησιμεύει για εσάς? Πώς το εργαλειοδοτείτε για να το δώσετε στα παιδιά?
0: Πάλι ευχαριστώ για την πολύ ωραία ερώτηση και την πολύ ωραία σκέψη που αναπτύξατε πριν, στην οποία βρήκα έτσι πολύ ενδιαφέρον και για το σύμβολο και για το σήμα. Χάρη και η ψυχή μου εκείνη την ώρα, μ' άρεσε. Να σας πω ότι, ας πούμε, για τους μύθους, σε διάφορα σεμινάρια μου φέτος θα τους συναντήσουμε. Αν μου επιτρέπετε να σας πω, στο σεμινάριο που θα ξεκινήσει το κρυφό σχολείο, το οποίο θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, εκεί πέρα που θα εξετάσουμε όλη την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, θα ξεκινήσουμε με 2, 3, 4 μαθήματα που θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τον μύθο. Τι είναι ο μύθος? Και θα αποκωδικοποιήσουμε κάποιους μύθους. Μάλιστα, έχω ετοιμάσει κιόλας έναν μύθο με τον Μελέαγρο, όπου θα τον χρησιμοποιήσω σαν βάση, ούτως ώστε να τον έχουμε σαν κορμό και να στεκόμαστε πάνω στον κορμό και να καταλαβαίνουμε πώς χτίζεται και γιατί υπάρχει αυτός ο μύθος. Λοιπόν, ο μύθος στην πραγματικότητα δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η αλήθεια δεν θα χαθεί. Δεν τον ενδιαφέρει τον μύθο η ιστορικότητα αποκλειστικά. Δεν είναι ο μύθος η καταγραφή της ιστορίας. Είναι ο μύθος ένα κατασκεύασμα, ένα αφήγημα μέσα στο οποίο εντάσσεται η ουσία των γεγονότων, κάτι το οποίο μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, χωρίς χρονολογίες. Τι λένε όλοι σήμερα? Εγώ δεν ήμουν καλός στην ιστορία. Πού να θυμάμαι χρονολογίες, ημερομηνίες, ονόματα. Ωραία. Φαίνεται ότι αυτό ήταν κάτι που ταλαιπωρούσε ανέκαθεν τους ανθρώπους. Γι' αυτό τον λόγο δημιουργήθηκε ο μύθος. Αλλά σας λέω, ο μύθος δεν διασφαλίζει απλά τη διάσωση της αλήθειας. Διασφαλίζει και την αναγκαιότητα του ανθρώπου να ξεπεράσει την πραγματικότητα με την οποία δεν συμβιβαζόμαστε σχεδόν ποτέ. Έτσι λοιπόν, η πραγματικότητα είναι αυτή που μας λέει ότι είμαστε πεπερασμένα όντα, ενώ υπάρχει από την λογική και η μυθολογούσα συνείδηση. Η μυθολογούσα συνείδηση μας λέει όχι, μπορείς να είσαι και αθάνατος, μπορείς να μετακινείς βουνά, μπορείς να κάνεις άθλους αξιομνημόνευτους και αξέχαστους, μπορείς λοιπόν να έχεις φτερά, μπορείς να νικήσεις τον πιο δυνατό εχθρό, μπλα μπλα μπλα μπλα. Ο μύθος συναντάται παντού σε όλους τους πολιτισμούς. Θα σας πω ότι ο μύθος ο Ινδικός, ο μύθος, οι μύθοι που έχουν στην παράδοσή τους, ξεκάμπησε την παράδοση τους, οι Κινέζοι, ο μύθος, οι μύθοι των Vikings ή οι μύθοι, παράδειγμα, κάποιοι Σλαβικοί. Δεν είναι πανανθρώπινοι. Δεν αφορούν όλη την ανθρωπότητα. Όλος παραδόξος, ο μόνος μύθος που απασχόλησε όλη την ανθρωπότητα σε όλο το διάβα των αιώνων είναι ο ελληνικός μύθος. Και ο ελληνικός μύθος είναι τέτοιος γιατί απάντησε στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα. Είναι ο πρόδρομος της φιλοσοφίας, η οποία διόλου τυχαία γεννιέται και αυτή από τους Έλληνες. Δηλαδή, πράγματα τα οποία σήμερα απασχολούν τους ανθρώπους, ας πούμε η φιλοσοφία που είναι η μήτρα της ψυχολογίας, της σύγχρονης ψυχολογίας, είναι πράγματα τα οποία γεννήθηκαν από Έλληνες. Δεν μιλάμε σοβινιστικά, μιλάμε ιστορικά. Αλλά εξηγούμε και γιατί. Δεν είναι τυχαίο που γεννήθηκε αυτό εδώ. Γιατί προϋπήρχε ο μύθος, ο οποίος ήταν πρόδρομος της φιλοσοφίας. Γιατί είναι, Ευαγγέλη, πρόδρομος? Γιατί, για παράδειγμα, ο Οδυσσέας και η Οδύσσια δεν είναι ένα καταπληκτικό κινηματογραφικό έργο εντυπωσιακών σκηνών με την περιπέτεια ενός φανταστικού, εννοώ με την καλή έννοια, ήρωα που έχει τραβήξει απίθανα πράγματα για να φτάσει μέχρι την πατρίδα. Όχι. Είναι ένα βιβλίο αυτογνωσίας, πανανθρώπινο. Ο Οδυσσέας λοιπόν είναι η κυρία Γεωργία και Πινελόπη είναι η ψυχή της. Δεν είναι πατριαρχικό μοτίβο Οδυσσέας. Είναι μια μορφή που τη χρησιμοποιούμε εξ ανάγκης για να μιλήσουμε για το εγώ μας, ο Οδυσσέας. Κάτσε, ρε Βαγγέλη, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που ήταν μαζί του, αυτοί οι στρατιώτες του, οι πολεμιστές του, αυτούς τους αποκαλεί εταίρους μέσα στην Οδύσσεια, ο Οδυσσέας. Εταίροι είναι οι φίλοι. Και ξέρετε, δεν κατάφερε κανένας φίλος του να επιβιώσει μέχρι να φτάσει στην πατρίδα του, την ψυχή του, να βρει τον εαυτό του στην Ιθάκη. Γιατί για να φτάσουμε στην Ιθάκη μας, πρέπει ουσιαστικά να καταλάβουμε τι μέσα μας έχουμε ως φίλους. Γιατί, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα γνωρίζω ανθρώπους όπου καλύτερο φίλο από το τσιγάρο δεν έχουν. Άρα πρέπει να βγάλεις από πάνω σου αυτό τον φίλο. Μα, Βαγγέλη, τώρα είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπορείς να αποκαλείς όλους τους φίλους. Δεν αποκαλώ τους φίλους μας. Πάμε λίγο μεταφορικά να το καταλάβουμε αυτό. Ενώ αυτούς τους εταίρους, τα πάθη μας, τα οποία πάθη είναι μέσα μας, κατοικοεδρεύουν και μας ελέγχουν. Αυτά είναι τα πάθη με τα οποία είναι, το λέει ο Μάξιμος Ομολογητής, για όσους δεν το ξέρουν, είναι Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, μέγας φιλόσοφος και θεολόγος, αλλά μέγας φιλόσοφος γιατί τώρα όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης κάθονται και τον μελετάνε με έδρες πάνω στην περίπτωσή του, του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, Κωνσταντινοπολίτης. Λοιπόν, ο οποίος μας λέει, μα τα πάθη δεν είναι κακό πράγμα. Τα πάθη είναι οι ενέργειες που έχουμε μέσα μας, οι δυνάμεις μας, που τις μεταβάλλουμε ανάλογα με τη θέληση. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει μία αρνητική, μάλλον την ενέργεια αυτή την έχει φέρει προς το σκοτάδι και όλο αυτό το πράγμα γίνεται αυτοκτονικό, μπορεί όλη αυτή την ενέργεια να τη δουλέψει και να τη μεταστρέψει σε αρετή. Μία δύναμη είναι αυτό.
1: Μία από τις περιπέτειες του Οδυσσέα, που εκεί στάθηκε για αρκετό καιρό, ήταν η επίσκεψη στο νησί της Κύρκης. Και εκεί πολλοί από τους φίλους ήταν χείροι.
0: Μπράβο, χαίρομαι που το είπατε αυτό.
1: Και αυτό το χρησιμοποιώ εγώ, γιατί εγώ είμαι διατροφολόγος στο επάγγελμα και λέω πάντα σε όλους, το ότι έγιναν χείροι δείχνει ότι ο άνθρωπος, όταν είναι έκδοτος στα πάθη, αποφυλιούται. Και το θέμα λοιπόν είναι, όχι να μην έχεις πάθος. Να έχεις πάθος, γιατί και με το πάθος εγώ το βρίσκω σαν κινητήρια δύναμη. Είναι φοβερό, φοβερή λέξη.
0: Το λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πάθος με την τέχνη του.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι να μην αποφύγει.
0: Πάθος. Πάντως έχει πάθος με το τζόγο. Βάλτε τα αυτά τα δύο και ζυγίστε τα.
1: Και ο χείρος λοιπόν είναι ένα ζώο το οποίο προσωποποιεί ακριβώς αυτό, το ότι είναι ένα ζώο το οποίο βασίζεται στα κατώτερα ένστικτα, δεν έχει ανώτερες επιθυμίες και εξευγενισμένο συνέστημα. Και μιας και τώρα τα μπλέκουμε όλα αυτά, αλλά βλέπετε λοιπόν ότι ένα θέμα λοιπόν του Περσέα στο γνωστό μύθο ήταν ότι έκοψε το κεφάλι της Μέδουσας, ήταν ότι πέταξε μαζί με τον Πήγασο και ουσιαστικά

0: Μιλάει εκεί για την απελευθέρωση του διακαθαρισμένου συναισθήματος, που σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε μία έτσι κατάδυση στην ψυχή μας και να βγούμε μέσα από αυτά τα πάθη και να τα ελέγχουμε. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τον συμβολισμό του ενίωχου του Δελφών, που ουσιαστικά συγκρατεί τα δύο άλογα τα οποία συμβολίζουν τα πάθη. Και να σας πω την αλήθεια, γιατί βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι ξέρετε αρκετά πράγματα και από ιατρική, γιατί έχετε μιλήσει για την υπόφυση και για την επίφυση και πώς αυτό το πράγμα μπορούμε να το συγκροτούμε για να μπορούμε να συγκροτούμε και τις αδυναμίες μας. Υπάρχει στον εγκέφαλο μία νευρική δομή η οποία λέγεται ηνίο και η ιατρική δανείζεται από τη φιλοσοφία όλες αυτές τις ορολογίες, γιατί εκεί είναι το κέντρο του ελέγχου των εθισμών. Οπότε βλέπω λοιπόν ότι η αποκρυπτογράφηση όλης της Οδύσσειας λοιπόν δεν είναι αυτό το κινηματογραφικό το οποίο μας έχουν αποδώσει εξαιρετική βέβαια, και είναι ένα μέσο, είναι ένα πρώτο μέσο, πρώτο επίπεδο για να μπορέσουμε να εξοικειωθούμε με την ιστορία. Αλλά από εκεί και πέρα δίνει πολλά πράγματα η περιπλάνηση του Οδυσσέα και όλων των ηρώων βέβαια. Αλλά εκεί το θέμα δεν είναι λοιπόν τι θα κάνει ο Οδυσσέας, είναι ο ήρωας μέσα μας. Και βέβαια βλέπετε ότι στη παρέτρα δεν πάνε ποτέ γυμνοί. Υπάρχει πάντοτε κάποιος που τους καθοδηγεί και συμβουλεύει. Και στη δική μας ζωή υπάρχει πάντα κάποιος που μας καθοδηγεί και συμβουλεύει και μας ανοίγει τα μάτια. Αλλά επιλέγουμε ή όχι, γιατί ξέρετε όλα αυτά βασίζονται, αν δείτε λοιπόν τον κοινό τόπο όλων των ιστοριών, είναι ότι υπάρχει ένας χρησμός πάντα που καθορίζει. Και όμως υπάρχει ένας επίμονος ήρωας που λέει ότι εγώ δεν θα τον επιβεβαιώσω τον χρησμό. Δεν θα γίνει, θα γίνει με τον δικό μου τρόπο. Οπότε εκεί λέει, θα ακούσεις τελικά τη θεά Άθηνα που σου είπε πώς θα ξεμπλέξεις, ή θα έχεις την ίδια τύχη με τους υπόλοιπους. Άρα εκεί πρέπει να ακούσεις τη σοφία του ανώτερου νου που είναι η Αθηνά, τη σοφία των υπόλοιπων ανθρώπων που σε παρακινούν. Και κάπως έτσι λοιπόν μπορείς, ας πούμε, να τελειοποιήσεις αυτό που είπατε για παράδειγμα με τον Μελίαγρο, που είναι ένας φοβερός μύθος που βασίζεται πάλι σε χρησμό. Στο τέλος όμως επιβεβαιώθηκε ο χρησμός. Η Αλθέα σκότωσε το παιδί της.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Έτσι δεν έγινε. Αυτό γιατί επιβεβαιώθηκε τελικά, ποια ήταν η ύβρις που διαπράχθηκε.
1: Ο νόμος, ο λόγος, ο Ηράκλειτος μας αναφέρεται στον λόγο, ότι πρέπει να ζούμε κατά λόγο. Καταλόγων, τι σημαίνει αυτό τώρα, θα πούνε πω, αυτοί οι άνθρωποι δύο εκεί την έχουν κάνει την κουβέντα πολύ βαριά. Καθόλου βαριά. Καθόλου, είπαμε, ζητάμε τη χαρά, ζητάμε το φως. Και τι σχέση έχει ο Ηράκλειτος και ο λόγος με το φως? Μα να σας πω τώρα κάτι πολύ απλό. Ο λόγος είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο Πλάτωνας, το εν, το αγαθόν, και αυτό που ενδεχομένως ο Εφέσιος πλέον Ιωάννης, ο θεολόγος, ο μαθητής του Χριστού Ευαγγελιστής, ξεκινάει το Ευαγγέλιο του με εκείνο το πάρα πολύ ταλαιπωρό από τους σύγχρονους δημοσιογράφους και όλους αυτούς τους αστοιχείωτους δημοσιογράφους, οι οποίοι βγαίνουν, βλέπουν ένα συγγραφέα και του λένε «εν αρχή είναι ο λόγος». Δεν έχουν καταλάβει τίποτα, τίποτα, τίποτα. Νομίζουν ότι ο Ιωάννης, δεν ξέρουν βέβαια και το έχει γράψει ο Ιωάννης, ότι εννοούσε το λόγο το γραπτό. Εν αρχή είναι ο λόγος, σημαίνει ότι εν αρχή είναι το manual, ο κατασκευαστής. Λοιπόν, αν εμείς τώρα πάρουμε ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι μιας τελευταίας τεχνολογίας και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, δεν ξέρουμε πώς. Τι κάνουμε? Βγάζουμε το χαρτάκι με το manual, δηλαδή αυτό που μας εξηγεί βήμα-βήμα πώς θα το ανοίξουμε, τι προγραμματισμό θα του κάνουμε, ότι απαγορεύεται να κάνεις αυτό και μετά θα κάνεις το άλλο. Ένα-ένα τα βήματα, ώστε να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Πώς κανονικά? Έτσι όπως σχεδιάστηκε από τον κατασκευαστή του. Γιατί όλα τα πράγματα το βλέπουμε από τη φύση. Ο άνθρωπος παρεμβαίνει στη φύση. Και τι καταφέρνει στο τέλος? Να αγνοεί το manual, να αγνοεί τον λόγο. Δεν ζούμε σύμφωνα με τον λόγο. Και ειδού τα αποτελέσματα. Είμαστε δηλαδή επιρμένοι τύποι, μια κοινωνία, μια ανθρωπότητα που νομίζει ότι τα ξέρει όλα, καταστρέφοντας αυτό το οποίο ουσιαστικά έτυχε να το παραλάβει για να ζήσει για λίγα χρόνια, για να το παραδώσει επόμενες γενιές. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική του λόγου των πραγμάτων, ο λόγος, η ουσία των πραγμάτων. Ο λόγος λοιπόν των πραγμάτων συναντάει το νόημα της ζωής. Συναντάει δηλαδή αυτό για το οποίο εγώ έχω υπάρξει. Γιατί άλλο νόημα ζωής έχετε εσείς, άλλο νόημα ζωής έχω εγώ, άλλο νόημα ζωής έχει ο Γιώργος που μας ακούει τώρα ή η Μαρία που μας ακούει τώρα. Και τα χαιρετίσματά μας και στο Γιώργο και στη Μαρία. Γιατί ο Γιώργος και η Μαρία σε αυτή την πραγματικότητα που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, που ζούνε, πρέπει να ξέρουν ότι μπορεί ένα πολύ μικρό μέρος από αυτή την πραγματικότητα να τους αφορά. Και ένα άλλο κομμάτι τεραστίων διαστάσεων, συμπαντικών διαστάσεων που τους αφορά να είναι μέσα τους. Πώς θα το καταλάβουμε, βρε Βαγγέλη, εμείς αυτό? Τι μου είπες τώρα, δηλαδή, τι να... Είναι, δεν είναι η δουλειά σου το α και το ω. Ούτε καν το σπίτι σου δεν είναι το α και το ω, αν το έχεις καταλάβει. Ούτε καν το αυτοκίνητό σου, το μεταφορικό σου μέσο. Ούτε τίποτα από αυτά που είναι μέσα. Γιατί η στέγη είναι μέσον. Δεν είναι η ουσία της εστίας. Είναι πολύ σημαντική η φωλιά μας, αλλά υπάρχει και κάποια άλλη εστία που καίει μέσα μας. Πρέπει να την αναζητήσουμε. Αυτή τη φλόγα, τη σπίθα. Άρα, πώς θα τη βρούμε αυτή τη σπίθα?
0: Συμβατικά αναπνέεις, αλλά η πραγματική σου μεταμορφοποιητική στάση γίνεται όταν αντιλαμβάνεσαι για ποιο λόγο ζεις και να πρέπει να το διεκδικήσεις.
1: Μπράβο.
0: Πώς θα εξελιχθείς? Αυτό που με εντυπωσίασε σε εσάς και σας ξεχώρισα, γι' αυτό το λόγο που σας κάλεσα στην εκπομπή, ήταν ότι στο δικό σας κεφάλι, όπως και στο δικό μου, χωράνε πάρα πολλά συστήματα, πάρα πολύ ωραία και κάθονται. Και βλέπω λοιπόν ότι εσείς έχετε ξεκινήσει έχοντας επαφή με τη Βυζαντινή τέχνη, η οποία είναι πολύ κοντά στη θεολογία και στο δόγμα. Έχετε περάσει στη φιλοσοφία και στην τέχνη και όλα αυτά μπορείτε να τα αποδώσετε χωρίς να τα χωρίζετε σε στρατόπεδα. Και βλέπω λοιπόν ότι οι άνθρωποι θέλουν οπωσδήποτε να πάνε σε ένα στρατόπεδο. Εγώ δεν άνοικα ποτέ. Ήμουν μια προσωπικότητα η οποία δεν ήθελα πνευματικούς ταγούς με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ήθελα διευρυμένα πράγματα και βλέπω λοιπόν ότι χωράει η θεολογία, χωράει και η φιλοσοφία σε εσάς.
1: Μα δεν ξέρετε ότι, το ξέρετε, εσείς το ξέρετε, ότι η θεολογία είναι και αυτή τέκνο της φιλοσοφίας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, έχω κάνει μια διάλεξη κάποτε, πώς είδανε το Θεό όλοι οι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδας. Λοιπόν, ή ένα μεγάλο μέρος του φιλοσόφου. Ούτως ώστε να δούμε τι απάντηση έδωσε ο χριστιανισμός σε αυτό. Γιατί δεν είναι διόλου τυχαίο, με έχει απασχολήσει πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη έτσι, περιέργεια και με έκπληξη, πώς είναι δυνατόν μέσα σε 150 χρόνια, μιλάμε για τον πρώτο, δεύτερο περίπου αιώνα μετά Χριστόν, ο Ελληνισμός να εκχριστιανίζεται. Μου κάνει τεράστια εντύπωση και μάλιστα σε περίοδο διωγμών. Εκεί που σε συνέφερε να μην εκχριστιανίζεσαι, αυτοί σε πείσμα των καιρών εκχριστιανίζονταν με αποτέλεσμα εκατομμύρια νεκρών. Σε μαρτύρια, σε όλα αυτά, ιστορικά μιλάμε τώρα. Λοιπόν, τι απαντήσεις τους έδωσε ο χριστιανισμός? Λοιπόν, άμα κοιτάξουμε τώρα τι έχει προηγηθεί, θα δούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, για να μην το επεκτείνω, αυτό είναι άλλη υπόθεση, η θεολογία βγαίνει μέσα από τη φιλοσοφία. Βλέπουμε ότι και ο πρώτος, ο πατέρας της φιλοσοφίας, ο Θαλής ο Μιλήσιος, μίλησε και εξήγησε και προσέγγισε τι είναι Θεός. Πρεσβύτερος όντων. Πρεσβύτερος όντων. Αθάνατος και δίχως αρχή, μέση και τέλος. Μιλάμε δηλαδή για έναν άναρχο Θεό. Για σκεφτείτε τώρα τον 6ο αιώνα π.Χ. τι γυρνάει και λέει ένας τύπος, καταπληκτικός τύπος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι αυτός που το οφείλουμε παγκοσμίως στον πλανήτη Γη, την επινόηση της φιλοσοφίας, γιατί τη λέξη της φιλοσοφίας τη χρωστάμε στον Πυθαγόρα. Λοιπόν, ο Πυθαγόρας τώρα μιλάει με τον Θεό, έτσι λέει. ο ίδιος έτσι ισχυρίζεται, ότι εγώ μιλάω με τον Θεό. Και μάλιστα όταν μιλούσε με τον Θεό, για να μιλήσει στους σπουδαστές του, δεν τους κοιτούσε κατά πρόσωπο. Αυτό μας θυμίζει τον Μωυσή, ο οποίος όταν κατέβαινε από το όρο Σινά, μερικές φορές του λέγανε ο κόσμος δεν μπορούμε να σε βλέπουμε, κάτι μας, ένα φως μας χτυπάει στα μάτια στο πρόσωπό σου και αναγκαζόταν να βάζει ένα μαντίλι μπροστά για να μιλάει μαζί τους. Λοιπόν, λέει, εγώ δεν μπορώ τώρα να σας κοιτάξω στα μάτια, λέει ο Πυθαγόρας, στη Νότιο Ιταλία, στην Μάγνα Γκρέτσια. Λέει, εγώ τώρα πρέπει να σας μιλάω πίσω από έναν τοίχο, είχε φτιάξει μια οπή και από εκεί ακουγόταν η φωνή του. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα συγκλονιστικά, μια θεολογία που γεννιέται. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν θα έπρεπε να μην δούμε την διδασκαλία των στοικών φιλοσόφων. Μπορεί να ακούσετε ένα boom τώρα, αυτό είναι ένα μπουμπουνιτό. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή, έτσι, στο χρόνο αυτό. Δεν ξέρω αν ακούγεται, ακούστηκε τώρα το μπουμπουνιτό.
0: Μας επικροτεί ο Δίας.
1: Άμα δεις τι λένε οι στοικοί για την καταπολέμηση των παθών, είναι συγκλονιστικό πόσα πράγματα μπορείς να πάρεις και να τα δέσεις με την χριστιανική εμπειρία. Αν μη τι άλλο, δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος στην επιστολή του προς τους νέους αναφέρεται στην αναγκαιότητα εμείς οι χριστιανοί, όσοι δηλώνουν χριστιανοί, όσοι αισθάνονται εννοώ χριστιανοί. Λοιπόν, δεν είμαστε στην Ελλάδα 200 χρόνια πριν, ξέρετε, τώρα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πώς το λέμε. Λοιπόν, πρέπει λέει να διαβάσετε όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία, της οποίας τέκνα είμαστε όλοι, λέει. Έτσι, γιατί από όλα αυτά έχετε να πάρετε τρομερά πράγματα. Είναι η παράδοσή μας. Ακούστε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Είναι η παράδοσή μας. Και όπως η μέλισσα ξέρει που πάει, έτσι και εσείς. Μπορεί να μην τα χρειάζεστε όλα, μα το ίδιο λέω κι εγώ στους σπουδαστές μου. Το ίδιο λέω και εγώ. Θα δούμε μερικούς φιλοσόφους και στο κρυφό σχολείο. Θα δούμε, ας πούμε, στο άλλο σεμινάριο τέχνης και φιλοσοφίας, το οποίο έχει μάλιστα και ένα εντρικαδόρικο τίτλο, «Όταν ο Πλάτωνας πόζαρε γυμνός μπροστά στον Νταλή».
0: Είναι προβοκατόρικος τίτλος και ήθελα...
1: Ναι, είναι. Επίτηδες το έκανα, δεν το κρύβω. Λοιπόν, μέσα στο οποίο θα δούμε ότι βασικά ζητήματα της ζωής μας, όπως ο πόνος. Μεγάλο πράγμα είναι ο πόνος, ξέρετε. Έχει να μας δώσει τον πόνο θα το δούμε μέσα από ένα αριστούργημα τώρα, έτσι, μέσα από ένα αριστούργημα της τέχνης. Πώς εκφράζεται ο πόνος. Τι έχουμε να συζητήσουμε πάνω στον πόνο. Τι έχει να μας πει ο Επίκουρος για το τι είναι πόνος. Λοιπόν, τι έχουν να μας πούν οι στοικοί γι' αυτό. Και τι μπορούμε εμείς να πάρουμε από αυτήν την θεωρία ή τη κουβεντούλα με αυτούς τους φιλοσόφους. Γιατί φοβάμαι να πω και τις λέξεις. Λέμε θεωρία και ο άλλος τρίβει το κεφάλι να δει αν είναι όλα καλά εδώ. Και γενικά αποσυντονίζεται. Λοιπόν, αυτή την κουβεντούλα με τον φιλόσοφο. Τι είναι έρωτας, τι είναι απώλεια. Απώλεια. Τι είναι θάνατος. Τι είναι αυτοδικαίωση. Είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν καθημερινά. Θα τα βρούμε μέσα στα αριστουργήματα και τα αριστουργήματα θα μας οδηγήσουν σε κάποιες φιλοσοφικές συζητήσεις που είναι δηλαδή ο τρόπος για να μπορέσει ο καθένας να καταθέσει την εμπειρία της αλήθειας. Της φανέρωσης δηλαδή. Της προσωπικής φανέρωσης.
0: Έχετε λοιπόν 4 άξονες που είναι τα σεμινάρια σας για φέτος. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε και έκτακτα με κάθε αφορμή, αλλά είναι η ιστορία της τέχνης, είναι η σύνθεση που αφορά περισσότερο εικαστικούς ή ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τις καλές τέχνες με ένα πιο επαγγελματικό τρόπο, η φιλοσοφία της τέχνης και το κρυφό σχολείο.
1: Και, ναι. Και οι ξεναγείς, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Οι οποίες είναι μαθήματα διαζώσεις, οι οποίες είναι μαθήματα σε μουσεία, έτσι. Φέτος, ας πούμε, να σας το πω από τώρα, κλείνουν 2 χρόνια, γιατί εγώ ανά 2 χρόνια ανεβαίνω στο βράχο της Ακρόπολης. Και εκεί κάνω ένα μάθημα σε όλο τον κόσμο που δηλώνει τη συμμετοχή του και έρχεται για την ιστορία, τους μύθους, την ιστορία και το καλλιτεχνικό γεγονός που λέγεται, δηλαδή όπως έρχεται πάνω, μαθαίνει τα πάντα από τον... το θέατρο του Διονύσου, εκεί μαθαίνουν. Γιατί το θέατρο. Έλα όμως που έρχονται τόσοι άνθρωποι και μου λένε τι θα κάτσουμε εδώ. Λέω, ξέρεις τι είναι εδώ. Τι είναι εδώ. Εδώ είναι το σημείο που γεννήθηκε το θέατρο παγκοσμίως. Μου λέει, πού εδώ. Εδώ. Δεν κατάλαβε. εδώ, όχι εκεί κάπου, σε αυτά τα σημεία, εδώ που πατάς, στο θέατρο του Διονύσου κάτω από την Ακρόπολη, γεννήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο το θέατρο. Εκεί επινοήθηκε. Και δεν θα κάτσουμε να μιλήσουμε πώς γεννήθηκε το θέατρο. Ποιος είναι ο Θέσπης. Ο Θέσπης, ο πρώτος που γέννησε την τραγωδία και ο πρώτος ηθοποιός του κόσμου. Και μου λένε πω πράγματα που μαθαίνουμε. Λέω ναι. Και ανεβαίνουμε πάνω και βλέπουμε και τους μύθους και την ιστορία και τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα και τους εξηγώ και την τελευταία λεπτομέρεια. Δηλαδή έχουμε και αυτά. Έχουμε και τα μουσεία. Την Εθνική Πινακοθήκη. Έχουμε τόσα πράγματα που πηγαίνουν. Φέτος θα, σίγουρα θα πάμε και στο Βυζαντινό Μουσείο.
0: Οπότε κάνουμε και εκεί επισκέψεις. Σελίδα σας, γιατί έχετε σελίδα στα διαδίκτυο, στο Facebook, και τα ανακοινώνετε έγκυρα για να μπορέσετε.
1: Facebook, Instagram, TikTok, τα πάντα. Στο YouTube, ναι.
0: Για να μην απογοητεύονται, γιατί την ίδια στην αρχή σοκαρίστηκα κι εγώ και γιατί απογοητευόμουν πάρα πολύ από αυτούς οι οποίοι διενεργούσαν τα σεμινάρια και αναρωτιόμουν, άρα γιατί θα μπορέσω κι εγώ να έχω ποτέ ένα μήνυμο με επίπεδο να καταλαβαίνω τι μου λένε και να είμαστε στην ίδια κοινοτόπο. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι πρέπει να αρπάξεις ένα βαγόνι και να μπεις κάποια στιγμή, ενώ κινείται από μπροστά σου με την πρώτη ευκαιρία, με κάτι το οποίο θα σε βοητεύσει, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, και αυτό αυτομάτως είναι σαν να μιλάει μέσα σου. Ενεργοποιεί κάποιες χορδές μέσα στην ψυχή σου και μετά είναι σαν να το γνωρίζεις. Και μετά, the rest is history, που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Μετά, μόνο του. Μετά, εγώ δεν το ψάχνω. Αισθάνομαι ότι με ψάχνει και με καθοδηγεί και μου δίνει ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει να μου ανοίξει. Θεωρώ ότι είναι υπέροχη, πάρα πολύ υπέροχη όλη αυτή η πληροφορία που θα δώσετε στο βράχο της Ακροπόλεως, οπότε κατάλαβα θα το κάνατε και φέτος.
1: Ναι, νομίζω ότι θα είναι αρχές του Δεκέμβρη.
0: Και εκεί έχετε πει για το Θέσπη, να το πω, γιατί με καίει να το πω, γιατί το έμαθα μέσα από εσάς, ήταν ότι εκεί έγινε η προσφορά τράγων και γι' αυτό το λόγο το πρώτο συνθετικό είναι τραγωδία, τραγούδι και ούτω καθεξής. Το βρήκα φοβερή. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Έτσι δεν είναι? Εξαιρετικά. Θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο, γιατί βαδίζουμε προς το κλείσιμο αυτής εδώ της ωραίας παρέας. Εγώ θα σας δεσμεύσω, γιατί είμαι σίγουρη ότι όταν δίνετε το λόγο σας είναι ο λόγος της τιμής και όχι ο λόγος της στιγμής. Θα ξαναέρθετε όταν προχωρήσουν τα μαθήματα λίγο περισσότερο και θα έχουμε ένα πιο στοχευμένο θέμα για να αναλύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη ζεστή παρέα. Θέλετε να το αφήνω πάνω σας τον επίλογο για το επιλογικό μέρος? Κάτι που σας
1: έχει? Εμένα τελικά αυτό που μου μένει και θα με ενδιαφέρει να μείνει και σε όσους μας ακούν αυτή την ώρα, είναι ένα μήνυμα που μου βγήκε έτσι πολύ αθόρμητα από την ψυχή μου. Να θυμόμαστε όλοι να μην φοβόμαστε. Δεν έχει σημασία. Γιατί αναδειχθήκαμε ως ο πιο καταθλιπτικός λαός επί γης. 7 στους 10 στα φαρμακεία πάνε για ψυχοφάρμακα. Όταν έχεις μπροστά σου μια Ρωσία, ενώ σε πληθυσμό, όταν έχεις μπροστά σου μια Ινδία, μια Κίνα, μια Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, και έχεις και μια Ελλάδα γεωγραφικά τόση και με 10 εκατομμύρια, και τελικά έχουμε την πρωτιά της κατάθλιψης, αυτό με τρομάζει. Άρα λοιπόν λέω σε όλους όσους μας ακούνε, μη φοβάστε, προσπαθήστε να στρέψετε το βλέμμα προς τον εαυτό σας επικοδομητικά, αναλογιστείτε ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής σας. Δεν είναι κάτι σκοτεινό, σας εγγυώμαι, σας το λέω και σας το υπογράφω, είναι φως αυτό που έχετε μέσα σας. Όλοι είμαστε καταδικασμένοι εισαγωγικά να γίνουμε παραδείσια όντα. Και ο παράδεισος δεν είναι κάτι που ισχύει μετά θάνατον. Τον παράδεισο μπορείς να τον ξεκινήσεις, να το βάλεις σε ενέργεια, σε λειτουργία από εδώ. Οπότε ζήσε παραδείσια, ζήσε ευτυχισμένος, γίνε φιλόσοφος νους, μην φοβάσαι, μην επιτρέπεις σε κανένα να σε κάνει να φοβάσαι. Αυτό να γίνει το μότο, ούτως ώστε όλα τα πράγματα σιγά σιγά να αρχίζουν να έρχονται προς το δρόμο του καλού. Γιατί δεν ισχύει ότι πάντα το καλό νικάει στο τέλος. Όχι. Εμείς είμαστε αυτοί που θα δώσουμε τη δυνατότητα στο καλό να νικήσει στο τέλος. Αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Η ώρα στον

0: Κρήτη FM, είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Στο παρόν, γεια σας.
8: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να, δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας www.geonvesse.gr.
12: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης, από το 1000

0: δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
2: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210 6654 769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλησπέρα σε όλους σας λοιπόν. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89.8, είτε μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του σταθμού μας, είτε διαδικτυακά από το www.radiomegalonissos.gr, είτε από το Greek FM του 87.5. Ευχαριστούμε όλους που βοηθάνε να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά παντού και σας δίνουν την ευκαιρία να είσαστε εδώ κοντά μας και να μας μοιράζετε την αγάπη σας και με τα μηνύματά σας. Με μηνύματα χαράς, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, γιατί είναι μεταδοτικό. Δεν κοστίζει, μα αξίζει, αμύθιτους θησαυρούς, άσε που κάνει τους άλλους να αναρωτιούνται. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Έτσι, για ανάταση ψυχής, το χαμόγελο είναι ό,τι καλύτερο. Μα πρωινό, με μεσημεριανό, μα απογευματινό, όλες τις ώρες ένα χαμόγελο για ανάταση ψυχής. Πάμε να καλησπερίσουμε τους καρδιακούς φίλους του Νίκο Γκαλονάκη, που δεν ξεχνούν ποτέ να τους στείλουν την αγάπη και την καλησπέρα τους. Όποιοι και είναι αυτοί, Δημήτρη, Γιώργο, Αντώνη, όλοι. Γιατί πραγματικά είναι πολύ και τα μηνύματα είναι πολύ. Έτσι, για χάρη του βασιλικού ποτίζεται και γλάστρα, εμείς δηλαδή, που βρισκόμαστε υπό τη σκέπη του Νίκο του Γκαλονάκη, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, να σας δώσουμε την ευκαιρία να πάρετε μια θέση αναπαυτικά στον καναπέ σας.

στο δρόμο προσέχετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τον έχουμε οδηγική παιδεία, το έχουμε πει πολλές φορές, και μία κίνηση μπορεί να κοστίσει ζωές. Οπότε ναι, να μένετε συντονισμένοι στους 89.8, αλλά να έχετε το νου σας στο δρόμο. Πάμε λοιπόν να αφιερώσουμε στα Χανιά που μας ακούνε, να αφιερώσουμε στο Γιώργο τον Αρκοντάκη που ξέρω ότι είναι καθοδόν, στον Αντρέα επίσης, σε όλους και σε όλες εσάς που σε λίγο θα διαβάσω τα μηνύματά σας.

0: Καλησπέρα λοιπόν, να και τον Αντρέ που μας έστειλε το δικό του μήνυμα. Καλησπέρα λέει, καλή εκπομπή, θέλω να ακούσω το Σαρεδάκι, Κωστή και απάτη τις βουνοκορφές. Έιντε να θέλει να ακούσει, το συντοπίτη του εκεί, μα θα ρω πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αγαπά τον Κωστή του Σαρεδάκι. Πάμε λοιπόν να αφιερώσουμε σε εσάς. Είπαμε, σερνιανίζοντας τα σοκάλια της παράδοσης, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Χαρά Αρκεδιανού, στον ήχο, η Κωνσταντίνη Δερβουδάκη. Και μια και δεν έτυχε να συναντηθούμε σε καμιά από την εκπομπή μια τσαλή, είπαμε να σμίξουμε εδώ. Και να κάνουμε τρίτη, πέμπτη μαζί, έτσι για να κάνουμε τη διαφορά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν έχω το μικρόφωνο εδώ, δεν ξέρω να.
0: Παρ' όλα αυτά, μια χαρά ακούγεσαι, θα έλεγα. Πάντα χαμογελαστεί λοιπόν εδώ δίπλα μου. Πραγματικά νιώθω τυχερή που πλαισιώνομαι από ανθρώπους που αγαπώ, από ανθρώπους έξω καρδιά, από ανθρώπους που με κάνουν να νιώθω σαν να βρίσκομαι στην οικογένειά μου. Γιατί εμείς εδώ στο Ραδιομεγαλόνισος είμαστε σαν μια οικογένεια. Φιλόξενη συχνότητα, αγαπημένη συχνότητα των πολλών. Συμβαίνει και αυτό, δεν είχα μίλωσε το τηλέφωνο μου και τώρα το πληρώνω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Το Χάρμα, Γιώργη Ανταχάκη, Βασίλης Κουλάς, να το αφιερώσουμε σε εσάς που ονειρεύεστε στο ξυπνητό σας. Γιατί πάντα τα καλύτερα όνειρα γίνονται πάντα στο ξυπνιό μας.

0: για όλους εσάς που μας λείπετε, θα αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Να πω καλησπέρα στο Βαγγέλη τον Κουτουλάκη, που δεν ξεχνά και δεν ξελείπει να μας λέει τη δική του όμορφη καλησπέρα.
1: Πες του καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα και από την Κωνσταντίνα, λέει. Καλησπέρα από όλους μας από εδώ που το Ράδιο Μεγαλόνισσος, γιατί ο Βαγγέλης αγαπά το Ράδιο Μεγαλόνισσος και εμείς εννοείται αγαπάμε τους ανθρώπους που τους νιώθουμε κοντά μας. Καλησπέρα λοιπόν στο Βαγγέλη, καλησπέρα και στον Αντώνη με την παρέα του που είναι συντονισμένη διαδικτυακά στο www.radiomegalonissos.gr και σερζενίζουν και απόψε μαζί μας στα σοκάλια της παράδοσης, πίνοντας τις ρακές τους κλασικά. Εμείς δεν πίνουμε, αλλά και πάλι δεν τα λέμε ντρέτα. Πάμε λοιπόν να τους αφιερώσουμε. Μου λείπεις, Βαγγέλης Πιθαρούλης.

0: η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλου 25 στο Εγάλαιο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλαιο, στους Τελιανού το σπίτι.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539.

0: Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
1: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
2: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέα
5: Οργανισμών και Ακάριων.
6: Απολύμανση επαγγελματικών χώρων, δημοσίων κτηρίων, πολυκατοικιών, κατασκηνώσεων, ξενοδοχειακών μονάδων. Απεντομώσεις, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, Σταθουράκης S-Control.
5: Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, συντάσσουμε και παραδίδουμε φάκελο απεντόμωσης, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
6: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
5: Σταθουράκης S-Control, με πιστοποίηση ISO 9001.
6: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
5: Ατσιπόπουλο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 6972-171988.
7: Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς ένα τέτοιον, έτσι δεν είναι? Και τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό, τον βρήκατε. Βοηθάει σε πολλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα ξυπνάς, συνέρχεσαι, τονώνεσαι και μετά συνεχίζεις τον δρόμο σου. Ή αντίθετα, σταματάς για καφέ, τρως και ένα τοστάκι ή μια τυρόπιτα, χαλαρώνει.

0: σχεδιάζεις τη βραδιά σου. Ή εκεί που απολαμβάνεις τον καφέ σου, παίρνεις και ένα-δυο δωράκια που θέλεις για τους επισκέπτες σου να σε θυμούνται. Πάρε και κάνα παξιμάδι για το σπίτι και ένα μπουκάλι κρασί και κράτα και της κοπελιάς κάτι από την πολύ ωραία συλλογή φυτικών καλλιτικών που έπεσε μπροστά στα μάτια σου και τελικά περάσανε όλοι καλά και εσύ που ήπιες και καφέ, καλύτερα. Στο σπίτι, Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο σπίτι στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας.
1: Ένα νησί, μία μουσική.
2: Μεσοπέλα γαρμενίζω. Σε εσάς που μας ακούτε από μακριά, από την Αθήνα, από την Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στον Νίκο και τη Μαρία, καλησπέρα στον Λάζαρο, καλησπέρα στην Αθήνα που μας ακούνε το Περιστέρι, Χρήστο Μαρκάκη, καλησπέρα στο Χρήστο και τη Μαρία από το Εγάλεο, να τους καλησπερίσουμε και να τους ευχαριστήσουμε που είναι και απόψε εδώ κοντά μας από τον Greet FM, λέει, μας ακούνε. Κυρία Θανασία, πού είσαι απόψε, Νταζίντσες, καλησπέρα στην Κλειό. Σε όλους και σε όλες που είστε εδώ και μας στέλνετε την αγάπη σας, γιατί πραγματικά η αγάπη είναι εκείνο που μας κάνει να αρμενίζουμε μεσοπέλαγα και να μην φοβούμαστε τον καιρό. Σας στέλνουμε λοιπόν και τη δική μας αγάπη και σας αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι.

και πάμε να αφιερώσουμε στον Ανδρέα Κωστή Σαρεδάκη θέλει απάτητες βουνοκορφές. Με την αγάπη σου βουνό νιώθω πως το ξεσέρνω. Φαντάσου να είσαι δίπλα μου, ίντα θα καταφέρνω. Εξαιρετικά αφιερωμένο στον Ανδρέα. Να του ευχηθούμε καλή ξεκούραση και ξέρω ότι τέτοια ώρα είναι που σχολά και πάει επιτέλους να ξεκουραστεί.

ήρθατε, ελάτε να μιλήσουμε για αγάπη. Γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας. Η αγάπη καμιά φορά δεν χρειάζεται μεγάλα πράγματα. Χρειάζεται έναν άνθρωπο που να σε κοιτάζει και να σε νιώθει χωρίς να εξηγείς τα πάντα. Χωρίς πολλά πώς, γιατί, πρέπει, δεν πρέπει. Να σου λέει, σε σκέφτηκα σήμερα, φρόντιζε τον εαυτό σου, είμαι εδώ. Η αληθινή αγάπη δεν είναι μόνο οι δυνατές στιγμές, είναι η ηρεμία που νιώθεις όταν κάποιος γίνεται το δικό σου καταφύγιο μέσα στο θόρυβο του κόσμου. Και ίσως είναι από τα πιο όμορφα πράγματα, γιατί αν είναι αληθινή, δεν σε μικραίνει, σε μαλακώνει, σε δυναμώνει, σου δίνει φτερά. Για εκείνη την αγάπη λοιπόν θα μιλήσει ο Μιχάλης ο Κουνάλης και εγώ θα το εφαιρώσω σε όλους εσάς και στο Δημήτρη το Χριστουλάκι που μας πήρε να μας πει.

0: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας, πιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές σε υπαίθριες εκδηλώσεις.

0: Δηλώσεις κάθε τύπου σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτις, εκδηλώσεις κάθε τύπου σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281 121 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
1: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή.
2: Δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
3: Η φωνή της Κρήτης στην

σε όλους σας. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Και πάμε να συνεχίσουμε με Μιχάλη Καλέργη. Μιχάλη Κουνάλη ακούσαμε, σε Μιχάλη Καλέργη θα πάμε. Του κόσμου οι πέντε θάλασσες, γελάς. Γελάς και ο κόσμος μυρωδιές και χρώματα γεμίζει. Ένα σου γέλιο, θησαυρό, ολάκερο να αξίζει. Γελώ, γελάς, κλαίω.

φέρνει. Αυτή η κρυζιότητα τελικά είναι πιο τσιχτερή από ό,τι του καιρού, δεν νομίζετε? Ο καιρός θα αλλάξει, μα εκείνη η κρυζιότητα που κρύβουμε μέσα μας θέλει πολύ για να τη διώξουμε. Όσο και αντιθωρεί ο ήλιος, είναι κρυζιότητα. Η μοναξά λέει τα μοναχά.

από βασιλικό κλαδί, κόβεις και ρίζες βγάνει. Φαντάσου πώς γίνονται φιντάνι, το φιντάνι. Βασιλικέ πώς ρέγομαι, να σε βάζω κλαδίζω, γιατί σκορπίζεις μυρωδιές τι κλώνου σου δεντζίζω. Η μυρωδιά της αγάπης σου, βασιλικό θυμίζει, που έχει πιτίδιο τσιπουρό και τον έκανα τσίζει. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για το βασιλικό. Βασιλικά, τι θα μας πει ο Γωνιανάκης, και εμείς πάμε να το αφιερώσουμε σε όλους εσάς που μυρίζετε, σκορπάτε μυρωδιές από την ψυχή σας μέσα, γιατί τα καλύτερα αρώματα είναι εκείνα που βγαίνουν από τα βάθη της ψυχής.

0: πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυτή

0: αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λαύρο Χαλβατζή.
1: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
2: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
1: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
2: Σπήλιο μου το λένε.
1: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
2: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
1: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια, για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

Έτσι. Να ζούμε λοιπόν την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία, γιατί μια στιγμή θα φύγει, δεν γυρίζει πίσω. Ποιος έχει αναρωτηθεί, ποιος το έχει υπολογίσει, ποιος έκατσε να το σκεφτεί, να το φιλοσοφήσει. Πόσο μικρή είναι η ζωή, πόσο γοργά τελειώνει και πόσο μοιάζει με κερί που χάνεται. Αυτό εισπράττω από τα λόγια της. Πραγματικά δεν την γνωρίζω από κοντά, μα θαρώ πως την γνωρίζω χρόνια. Γιατί η ψυχή της είναι απομάλαμα. Επλέξανε τα για σε μια λοιπόν, Αντώνης Κουκλινός, εξαιρετικά αφιερωμένο στην κυρία Θανασία μου, με πολύ αγάπη.

με Στέλιο Σταματογιαννάκη θα συνεχίσουμε. Πού είσαι? Και εγώ θα πω η έγνοια σου, το λογισμό, ξύπνανε κάθε μέρα και μετακίνη έλεγα την πρώτη καλημέρα. Εδώ παντού το λογισμό μόνο να αρχίσετε να ξεβρύνει και εκείνος το αποχωρισμό μου ρίχνει την ευθύνη. Σημώνει που και που η χαρά για να με κάνει χάζει, γελά τον πόνο σαν θωρή που με σφιχτά μπαρά. Πάμε λοιπόν να το αφιερώσουμε σε αυτούς που αναπολούμε, που κάποτε είχαμε, που τώρα χάσαμε. Δεν βαριέσαι, έτσι είναι η ζωή. Δίνεις και παίρνεις.

0: κουκλάκι που θέλουμε να τον ακούσουμε και δεν με προλάβουμε. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Δεν πειράζει, εμείς αγαπούμε τον Μιχάλη στο κουκλάκι. Εγώ πραγματικά τον αγαπώ.
1: Και εγώ τον αγαπώ.
0: Και προσπαθούμε να δούμε αν στον χρόνο που μας μένει προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Μιχάλη του Σταυρουλάκη, έτσι για να το αφιερώσουμε στην παρέα στα Χανιά που μας ακούει, να το αφιερώσουμε και στο Περιστέρι που μας ακούνε και τα παιδιά, στο Χρήστο Μαρκάκη που του είπα καλησπέρα αλλά που δεν του αφαίρεσα πράγμα. Με Μιχάλη Σταυρουλάκη λοιπόν θα κλείσουμε. Πάμε να ακούσουμε. Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε?
1: Θα ακούσουμε από τις Αγάπες στη Φωτιά.
0: Ωραία. Προλαβαίνουμε μετά να κάνουμε αποφώνηση?
1: Όχι, θα κάνεις πριν την αποφώνηση.

0: κάπου εδώ πάμε να σας καληνυχτήσουμε. Θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και απόψε εδώ και μοιραστήκατε μαζί μας στιγμές αγάπης, στιγμές συντροφιάς, ένα μήνυμα, ένα δύο ώρο που περνάει.
1: Η ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
2: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Τσαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
3: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
4: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο σπίτι.
6: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές.
3: Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού οικιακού χώρου.
4: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες

0: μας. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο

0: φωνή της Κρήτης, η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν
2: προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Κρήτη FM.

esta hora. Paso, yo no me jalo más, se pague a ti, Martín.

0: για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ karakostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Καρακώστας.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματα δίπλα στα κτέλ.
2: Τηλέφωνο 210-5150-030.
0: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
2: Αόρι.

θάλασσα να είναι, όλο το κόσμο να γυρεύω, να κάνω κύμα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: City FM.
1: Στην Κάντιρ έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις.
3: Η φωνή της Κρήτης στη Βενζίνη.
4: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κρήτη FM με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
3: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Lenormand 18.
4: Παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Καλησπέρα σε όλους σας.
5: Ηλίας Χορευτάκης.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
5: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
6: Σαν ξένο ρούχο σε βρω. Και εδώ.
5: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάφι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
6: Είχα φτερά και τ' άνοιξα.
5: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
6: Με τη ραλά η σκέψη σου.
5: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
3: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: DFM.
1: Δε στην Αθήνα ζάβαλε καλιά γονά τη πάση. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τώρα πάνω.
2: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώμα.